και να έχουμε μέσα στην καρδιά μας έτσι η πληρότητα πνευματική και να μπορούμε να παίρνουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, τον τόσο δύσκολο αγώνα. Η αλήθεια είναι πως οι ακοές που έρχονται έτσι από τα πράγματα τα γύρω, τα πολιτικά, τα βουλευτικά, τα κυβερνητικά, είναι δυσίωνα. Για καλά δεν τα λες, και αν τα πάρεις και στα σοβαρά, καλό είναι να πάρεις φόρα και να πέσεις μέσα στον ασβέστη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Έλα όμως που ευτυχώς υπάρχει ο Θεός και ευτυχώς εκείνη η απαντοχή μας και η ελπίδα μας, η στερνή μας και η πρώτη μας. Δεν έχουμε άλλες ελπίδες. Και δεν μπορούμε να κρατάμε και τις ελπίδες μας σε ανθρώπους. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν και βασιλιάς. Γράφει, ήταν η βασιλιάς, λέει, ήταν στα πράγματα σήμερα θα λέγαμε. Και λέει, μην πεποίθατε, μην τους πιστεύετε, μην πεποίθατε επάρχοντα σε ποιους ανθρώπων ή ουκέ στη σωτηρία, μην τους πιστεύετε. Λοιπόν, σε εποχές που φαίνεται ότι τα πράγματα όχι έχουν πάρει την κατηφόρα, αλλά έχουν πάρει τη γρήγορη κατηφόρα, δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος, ποιος θα είναι ο τείχος που εκεί θα βρούμε, αν δεν έχουμε βρει. Νομίζω ότι πια το θέμα της προσωπικής ευθύνης, το πώς δηλαδή κάθε οικογένεια και κάθε άνθρωπος στέκεται απέναντι στο μεγάλωμα των παιδιών, των εφήβων, των νέων ανθρώπων, νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Αρκετά αφήσαμε πράγματα στο σχολείο, στη σοφία των ανθρώπων, σοφών ασόφων, και ανθρώπων ας πούμε που υποτίθεται έχουν γνώση της ιστορίας και των πραγμάτων, και αντί να μορφώσουν τα παιδιά τα παραμορφώσανε, ούτε καν τα μεταμορφώσανε, τα παραμορφώσανε. Και είναι το πρόβλημα αυτό αυτής της γενιάς, και φανταστείτε αν τώρα αυτή την περίοδο έχει πρόβλημα η γενιά, για φανταστείτε την γενιά που έρχεται, τη γενιά των άλλων ανθρώπων, την επόμενη γενιά. Ευτυχώς που υπάρχει ο Θεός και ευτυχώς που εκείνος είναι που ανανεώνει τις ελπίδες μας και τις αντοχές μας. Στο πλαίσιο των συναντήσεών μας που πραγματοποιούμε κάθε Πέμπτη, συνεχίζουμε και σήμερα να αναλύουμε τα θαύματα του Χριστού αρχής γενομένης, όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, και θα μας πάει νομίζω και ο φετινός χρόνος, Θεού θέλοντος, και του χρόνου αν είμαστε καλά. Η θεματική περί των θαυμάτων του Χριστού, τα θαύματα λοιπόν του Χριστού, είχαμε πει για τον Ευαγγελικό Λόγο ότι είναι από μόνος του ένα θαύμα, και είπαμε επίσης ότι έχει να κάνει και με τις παραβολές, γιατί κάθε θαύμα του Χριστού είναι μια ιστορία η οποία δεν γίνεται άπαξ, δεν γίνεται δηλαδή μια φορά για να τη μάθουν οι άνθρωποι, αλλά έχει ένα τυπικό, ένα τελετουργικό σύμφωνα με το οποίο γίνεται και αφορά όλους τους ανθρώπους και όλες τις γενναίες, μια και καταγράφεται και κωδικοποιείται μέσα στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη φορά για αυτή την φράση του Χριστού που είπε στη μητέρα του, η οποία όταν του είπε ότι, όταν της είπαν μάλλον και κατάλαβε και η ίδια, ότι το κρασί τελειώνει, πήγε στο γιο της και του είπε ότι τελειώνει το κρασί των ανθρώπων, και εκείνος είπε «Ούπο οίκει η ώρα μου». Και πριν από αυτό, σαν να την αποπέρνει, σαν να της παίρνει έτσι λίγο αυτόν τον αέρα, υποτίθεται ας πούμε, που είχε, και την οικειότητα σαν μητέρα του να προσπαθήσει να παρέμβει ώστε ο Χριστός να κάνει θαύμα, να παρέμβει θαυματουργικά πάνω στη φύση, της λέει εκείνο το φοβερό, τι εμεί και εσύ γίνεται, υπάρχει δηλαδή ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Υπάρχει βεβαίως έτσι στην κόψη του ξηραφιού, θα λέγαμε, ένας έλεγχος, από την άλλη την προσφωνή γυναίκα, που είναι στην τιμητική προσφώνηση, άλλη μια τέτοια φορά το είχε κάνει ο Χριστός, το κάνει ο Χριστός όταν είναι σταυρωμένος και λέει «Ιδού η μήτυρ σου», λέει στον Ιωάννη, «και γίνε ιδού ο Υιός σου». Είναι μια προσφώνηση τιμής και σαν τέτοια πρέπει να την εκλάβουμε. Ο Χριστός λοιπόν ευθύς μετά το «εμί και εσύ», τι «εμί και εσύ» που λέει στην Παναγία, προσθέτει ο ίδιος την αιτιολογία αυτής της απαντήσεώς του, γιατί, τι υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, «ούπο οίκει η ώρα μου». Δηλαδή δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου. Θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι αυτή η ώρα του Χριστού, και πάρα πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη μιλάμε για την ώρα του Χριστού ή το χρόνο ή το πλήρωμα του χρόνου. Ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το πλήρωμα των καιρών. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός δεν υπόκειται σε καμιά ανάγκη ώρας και χρόνου.
Αυτή είναι και μια απάντηση, αν θέλετε, με

σκέψη ότι ξέρω εγώ γιορτάζουμε μια γιορτή και λέμε τότε ήταν η γιορτή. Έχουμε τον άχρονο Υιό, τον άχρονο Θεό, ο οποίος συγκαταβαίνοντας μπαίνει στην ανθρώπινη ιστορία και τη χωρίζει στα δυο. Είναι δηλαδή, όπως λέει και ο Άγιος Ιερός Αυγουστίνος, ο ωκεανός σε ένα κοχλιάριο, σε ένα μικρό κουτάλι. Έτσι, αυτή είναι η συγκατάβαση του μεγάλου Θεού, του άχρονου Θεού, εν χρόνο. Μπαίνει δηλαδή μέσα στο χρόνο μας. Εμείς έχουμε ανάγκη από το χρόνο, είναι μια εφεύρεση ανθρώπινη, προκειμένου να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε, να κόβουμε και να λάβουμε τις μέρες και τον καιρό μας, για να μπορούμε δηλαδή να πορευόμαστε με περισσότερη τάξη και ακρίβεια. Ωστόσο, εδώ ο χρόνος, τον οποίο επικαλείται ο ίδιος ο Χριστός, δεν έχει να κάνει με το χρόνο του ρολογιού, με το χρόνο ενός δίκτυ. Μιλά λοιπόν ότι όλα αυτά θα γίνουν στο συγκεκριμένο χρόνο, που πάει να πει ότι πρέπει να γίνουν με τη συγκεκριμένη τάξη και την ακρίβεια την οποία ο ίδιος ο Θεός έχει υπομνηματίσει, ο ίδιος ο Θεός έχει ακριβώς ορίσει. Δεν γίνεται παράκαιρα, δεν γίνεται έξω από ένα πρόγραμμα, αλλά γίνεται σε ρυθμό και σε πρόγραμμα πνευματικό και θεϊκό. Πρόκειται για έναν άλλον καιρό, τον οποίο επικαλείται εδώ ο Θεός, και έχει να κάνει με τη φανέρωση της δόξας της δικής του. Είναι η συγκεκριμένη ώρα στην οποία ο Θεός δείχνει τη θαυματουργική του δύναμη, η οποία θα ήταν ουσιαστικά και η αρχή της δικής του δόξας. Για να δούμε λίγο το θέμα του καιρού. Ξέρετε, ό,τι επιλέγει ο Θεός και ό,τι κάνει μέσα στο μεγάλο του σχέδιο, στο λεγόμενο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, το οποίο ξεκινά από την ίδια ακόμα την πτώση των πρωτοπλάστων. Πέφτουν οι πρωτόπλαστοι, ακούγεται ο παρηγορητικός λόγος του Θεού που μοιάζει με μια ανάγνωση πρώτη σαν τιμωρία. Λέει η Εύα θα γεννά πια με πόνους τα παιδιά της και ο άνδρας θα αγωνίζεται και θα βγάζει με τον υδρότα του προσώπου του το ψωμί του. Και μιλά βεβαίως για το πρωτευαγγέλιο, για τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, για εκείνον δηλαδή τον νέο Μωυσή, όπως το ελευθερώσει το λαό, όχι των Αιγυπτίων αυτή τη φορά, αλλά όλον τον λαό, όλον τον κόσμο, από την Αίγυπτο, από την Βαβυλώνη, από την αιχμαλωσία των Αιγυπτίων, την αιχμαλωσία του διαβόλου, και να τον φέρει στη γη της Επαγγελίας, στη γη της Βασιλείας του Θεού. Αυτό όμως γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας έχει ένα πρόγραμμα. Ξέρετε, αυτό στα πνευματικά έχει και αυτό την αναφορά και κάτι μας λέει. Ο πνευματικός αγώνας, ξέρετε, πρέπει να γίνεται και αυτός συστηματικά. Δεν μπορεί να γίνεται ενστικτοδός. Ό,τι δηλαδή, ας πούμε, μία μέρα έχουμε όρεξη για προσευχή και την αξιοποιούμε. Την άλλη μέρα όμως δεν έχουμε πολύ όρεξη για προσευχή και την αφήνουμε λίγο παράμερα. Ο πνευματικός άνθρωπος ή αυτός τέλος πάντων που πρέπει και θέλει να βαδίζει σωστά, κάνει τον εαυτό του να πορεύεται σε ένα πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πνευματικού προγράμματος. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν πάντοτε να έχει την ίδια όρεξη ώστε να ανταποκριθεί σε όλα αυτά. Όμως αν έχει ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται, τότε η ψυχή ευκολότερα κινείται προς την επιτέλεση των πνευματικών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε μόνο όταν έχουμε όρεξη, γιατί συνήθως όρεξη νιώθουμε τις λιγότερες φορές. Δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία οπότε, όπως λέει πολύς ο κόσμος, πηγαίνω όποτε το νιώθω. Μεγάλη φράση. Πάω όταν δεν έχει κόσμο μέσα. Δηλαδή πάω εγώ και ο Θεός, κανένας άλλος ανάμεσά μας. Και όποτε το νιώθω. Ξέρετε όμως ότι με τον καιρό ο άνθρωπος παθαίνει μια πνευματική αναισθησία, παύλα παραλυσία. Και με τον καιρό δεν το νιώθει. Αν ο άνθρωπος υποστεί μια ζημιά στη σπονδυλική του στήλη, μετά από λίγο τα πόδια του παραλύουν. Γι' αυτό και πάει στο γιατρό και τα χτυπάει με το σφυρί ο γιατρός και αυτός δεν κλωτσάει, γιατί τα νεύρα έχουν παραλύσει. Ξέρετε τι σημαίνει. Αυτός δεν το νιώθει. Δεν το νιώθει όχι γιατί είναι καλά και δεν το νιώθει, γιατί θα τον αφήσει άμα ήταν καλά να μην το νιώθε, γιατί έχει παραλύσει. Η πνευματική μας λοιπόν αναισθησία, παύλα παραλυσία, μας κάνει να το νιώθουμε αραιότερα και στο τέλος καθόλου. Το νιώθουμε συνήθως, για να είμαστε ειλικρινείς, όποτε τον έχουμε ανάγκη το Θεό. Οπότε αυτό δεν είναι νιώσιμο από μέσα, αλλά νιώσιμο απ' έξω. Δηλαδή είναι ανάγκη που μας επιβάλλεται και όχι φιλότιμο που υπαγορεύεται από την καρδιά. Ανάγκη δηλαδή ψυχική να επικοινωνήσει με το Θεό. Αλλά τα πράγματα γύρω σε στριμώχνουν να νιώσει τα πνευματικά. Και είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερα και σοβαρό. Άρα λοιπόν όλα πρέπει να γίνονται
στα πνευματικά με μια ευταξία. Ο άνθρωπος δηλαδή να ακούει και να προσαρμόζεται σε ένα στοιχειώδες πνευματικό πρόγραμμα. Και είναι ανάγκη να το τονίσουμε αυτό, γιατί το πνευματικό πρόγραμμα συνιστά την εγρήγορση στην ψυχή, την ύψη, λένε οι πατέρες, την ετοιμότητα. Το να είναι δηλαδή ο άνθρωπος σε μια εγρήγορση, να κρατά σκοπιά. Πώς λέει, φυλακή του νοός, να κρατά δηλαδή να είναι φύλακας του εαυτού του. Και όταν βρίσκεται σε αυτή την εγρήγορση, πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται και σε ένα πνευματικό πρόγραμμα. Ο Θεός λοιπόν φτιάχνει ένα ορισμένο χρόνο, αφήνει να περάσει ένα ορισμένο χρόνο. Για να δούμε λίγο το τυπικό του θαύματος, το μέρος δηλαδή, πώς διαδραματίζεται η ιστορία του θαύματος. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν άρχισε να υστερεί, τους τελειώνει το κρασί. Δεν είπε ότι το τους τέλειωσε, πήγε Παναγία και αυτά. Λέει ότι όταν άρχισε να υστερείται εκεί πέρα ο τόπος από το κρασί. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός αφήνει τα πράγματα να φτάσουν σε μια κατά τα ανθρώπινα πλήρη εγκατάλειψη. Δηλαδή να τελειώσει τελείως το κρασί. Και τότε οι άνθρωποι στρέφονται προς το Θεό. Για να το δούμε λίγο αυτό, γιατί δεν μοιάζει για πολύ όμορφο. Δηλαδή, τι κάνει ο Θεός, δημιουργεί μια ανάγκη ώστε να τον αναζητήσουμε από το ζόρι. Δεν το έκανε ο Θεός. Δεν δημιουργεί ο Θεός αυτό το πράγμα. Όμως ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος πονέσει και νοσήσει με κάποιο τρόπο, ζητάει πιο πολύ το Θεό. Λέει ο πατήρ Εφραίμ, ο Αριζονίτης, αυτός ο μεγάλος γέροντας, λέει μια πολύ ωραία φράση, ότι στην εποχή μας οι μεγαλύτερες συναντήσεις και γνωριμίες με τον Χριστό γίνανε κυρίως μέσα από πόνους. Ο ασφαλέστερος τρόπος και τόπος να βρει κάποιος το Θεό είναι ένα νοσοκομείο, ένας διάδρομος ενός νοσοκομείου, ένας θάλαμος, μια εντατική να σας πω, ακόμα περισσότερο, και βεβαίως ένα κημητήριο. Υπόσχεται μιας ανθρώπινης, χώρη μιας ανθρώπινης τραγωδίας, βάζουμε πολλές φορές σαν χώρη απόλυτης και μοναδικής συναντήσεως με το Θεό. Όταν λοιπόν φτάνει ο άνθρωπος στα όρια του, εκεί είναι και η ώρα του Θεού. Χτες λέγαμε κάτι στο μοναστήρι σε μια σχετική ομιλία και λέγαμε το εξής, ότι πολλές φορές ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του και όταν πονάει πάρα πολύ, και ξέρετε οι πόνοι οι μεγάλοι δεν μπορούν να είναι από τους απέναντι, άμα κάποιος του κάνει κακό, ξέρω εγώ, ή κάποια στιγμή εντάξει κάπως το τακτοποιείς μέσα σου, άμα είναι και ξένος εννοώ δηλαδή από τους άλλους, εντάξει κάπως το τακτοποιείς. Οι πόνοι μεγάλοι, οι πιο οξείς πόνοι ας πούμε, είναι από τους δικούς σου, από τους οικείους σου, από τα παιδιά σου, από τον άντρα σου, από τις γονείς σου. Η πιο μεγάλη πόνη είναι από τους δικούς σου ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ είναι η παρηγορία την οποία δίνει ο Θεός, γιατί εδώ είναι όταν στερείται ο άνθρωπος τον ίνο. Είχαμε πει για την πότε ο άνθρωπος στερείται τον ίνο, τι είναι ο ίνος ας πούμε για τη χαρά μας, είναι το σύμβολο, για τη ζωή μας, είναι το σύμβολο της χαράς. Όταν ο άνθρωπος στερείται του ίνου, στερείται τη χαρά, και τη στερείται όχι μόνο από τους άλλους αλλά πολύ πολύ από τους δικούς μας. Και ξέρετε, όταν τη στερούμαστε από τους δικούς μας, πάει να πει δεν έχουμε κανέναν ναι, να κουμπίσουμε. Γιατί άλλο είναι να ξέρεις ότι είναι απέναντι, που δεν σε θέλουν, που έχεις τους δικούς σου και ακουμπάς. Μια πλάτη έχεις να σε πάρει έτσι, να έχεις την πλάτη σου τακτοποιημένη. Αν χάσεις και την πλάτη σου, τι γίνεται? Αν χάσεις και τους δικούς σου ανθρώπους, τι γίνεται? Λοιπόν, τότε λέει ο Χριστός ότι έχεις εμένα. Και αλήθεια, νομίζω θα το έχουμε ζήσει όλοι. Και το λέμε, ας πούμε, όχι εμπειρικά εγώ, άλλοι μου το λένε, αλλά όλοι μας νομίζω ότι μέσα στη ζωή μας, ότι αν δεν πονέσουμε με τέτοιο οξύ πόνο μιας απόλυτης εγκατάλειψης, δεν μπορούμε να ζήσουμε την παρηγοριά του Θεού. Αλλιώς λέμε ότι έχουμε ανθρώπους, ακούω καμιά φορά, που λένε οι άνθρωποι, έχω ανθρώπους και με αγαπάνε και αυτά, σαν και αυτό το υπαρξιακό και πολύ, πάρα πολύ μοναχικό, που λένε πολλές φορές οι καλλιτέχνες, για να ζήσουν και να επιβιώσουν κακόμεροι, λέει εμένα με αγαπάει ο κόσμος και είναι μια αγάπη που κρατάει χρόνια. Μωρέ, κάτσε να βγει ένας άλλος πιο όμορφος από σένα και θα σου πω εγώ πόσο σε αγαπάει και σένα. Αναλώσιμος, φεύγεις εσύ, έρχεται ο άλλος. Ο κόσμος τι αγαπάει? Ό,τι τον κολακεύει αγαπάει. Βλέπετε τούτα τα παιδιά που βγαίνουν από τα show, τα reality ας πούμε που λένε και τα λοιπά. Τίποτα, μέρες με τα φεγγάρια τους, δυστυχισμένα πλάσματα. Είναι επιγής Θεός. Να σας πω ένα παράδειγμα, το ξέρετε όλοι, αλλά θα σας το πω για να γελάσετε κι εσείς. Ήμασταν στην Ουγκάντα και είμαστε με ένα παλικαράκι στην Ουγκάντα και κάναμε μια ζωντανή σύνδεση με μια κατασκήνωση, να μην πω πια. Μια κατασκήνωση έτσι με το κομπιούτερ. Το Skype ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Skype, για να μιλήσουμε και ελληνικά.
Και εκεί λοιπόν που κάναμε αυτή τη σύνδεση, λέει αυτός που προλόγιζε, είναι εδώ ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος είναι από την, στην Ουγκάντα και έχει δίπλα του τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Ποιος είναι αυτό, ξέρετε ποιος είναι. Αυτό, αυτό, να, το παιδί μίλησε. Λοιπόν, είναι ένας νικητής, τέλος πάντων, ενός παιχνιδιού, του οποίου το ψευδόνυμο ήταν Ντάνος. Και εγώ στη διαδρομή τα μάθα. Και λένε τα κορίτσια από την κατασκήνωση, είναι και ο Ντάνος στην Ουγκάντα. Είχαμε ένα παιδί το οποίο λεγόταν Γιώργος Αγγελόπουλος, καμία σχέση με το παιδί του Ριάλ. Θέλω να σας πω ότι μια απόλυτη εξήγηση παιδιών του κατηχητικού, δηλαδή κοριτσιών που πήγαινε εκεί στο κατηχητικό. Τα καλά μας παιδιά. Φαντάζομαι τα από τα άλλα. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ με αυτά τα πράγματα που ζούμε σε πλήρη σύγχυση. Λέει λοιπόν ότι εάν δεν μείνεις απαρήγορος από τέτοια πράγματα, δεν μπορείς πραγματικά να μπεις στη διαδικασία της παρηγοριάς του Θεού. Όμως ο Χριστός παρά τα αυτά, παρότι αποπέρνει τη μητέρα του, παρότι της λέει ας πούμε τι εμεί και εσύ, ότι παρότι λέει ότι ούπο οίκη η ώρα μου, παρόλα αυτά το κάνει το θαύμα. Και μυστικό για την τέλεση του θαύματος, δεν είναι ότι κάμπτεται η απόφαση του Θεού, σαν να αλλάζει η βουλή του Θεού, σαν να έχει μια βουλή ο Θεός και στη διαδρομή να την αλλάζει ο Θεός. Αλλά είναι εκείνο το άγιο πείσμα της Παναγίας. Είναι η Αγία της επιμονή και είναι το άγιο, η Αγία της ταπείνωση, η οποία δεν κάμπτεται. Βάλτε τον εαυτό σας στο παιδί σας, ας πούμε, και είσαστε, γιατί αυτά δεν γινόταν ιδιωτικά. Δεν την πήρε παράμερα και σπίτι. Μάνα μου, τι λες. Τώρα δεν είναι. Τη το είπε δημόσια. Και εκείνη δημόσια πήγε του Πετσουτέλου στο κρασί, μέσα στο γάμο. Κόσμος πολλής. Και αντί, εμείς τι θα κάναμε. Θα κατεβάζαμε μούτρα. Με έκανε ρεζίλι. Κάτι τέτοιο θα κάναμε. Φασαρία τέλος πάντων. Και αυτά και δεν είσαι γιος μου και αυτά και εσύ είσαι μεγάλος και ούτω καθεξής. Παναγία όμως ήξερε πολύ καλά ότι τα λόγια του Χριστού που βγαίνανε από το στόμα του, καταρχάς ήξερε τον Χριστό χρόνια. Οι άνθρωποι τον μάθαναν τώρα. Η Παναγία είχε μεγαλώσει τα 30 χρόνια αυτά της παραμονής του στο σπίτι, με την υπακοή, τα λέει το Ευαγγέλιο. Τον είχε δει σε πολλά σημεία, πολλά περιγράφονται στα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια, τα οποία δεν καταγράφονται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ήξερε δηλαδή ότι ήταν Θεός, το κατανοούσε, τα φύλαγε αυτά τα ρήματα στην καρδιά της και ήξερε ότι η Αγία της επιμονή τελικά θα το κάνει το θαύμα. Κάμπτεται λοιπόν ο Χριστός, αλλάζει, σαν αλλάζει τη βουλή του και κάνει το θαύμα πρώτα-πρώτα για να στερεώσει τους νεοσύλλεκτους, όπως λένε οι πατέρες. Ποιοι είναι οι νεοσύλλεκτοι? Οι Απόστολοι. Είχε μόλις ψαρέψει τους πρώτους Αποστόλους. Ήταν το πρώτο θαύμα που έγινε μπροστά τους. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε κάτι δυνατό να γίνει ώστε να σταθεροποιηθεί η πίστη τους. Για δείτε, μπορεί τάχα ένας άνθρωπος να αλλάξει τη βουλή του Θεού. Τι σημαίνει αλλάζω τη βουλή του Θεού? Να πάρει ο Θεός, να έχει ο Θεός ένα πρόγραμμα, να δώσει μια σαφή εντολή ότι αυτό θα γίνει έτσι. Και η προσευχή, το πείσμα, η ταπείνωση ενός ανθρώπου να κάνει το Θεό να αλλάξει τη βουλή του. Ακούγεται περίεργο, παράξενο. Μπορείς τάχα να αλλάξει τη βουλή του Θεού. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, έχουμε παραδείγματα που ο Θεός άλλαζε τη βουλή του αν οι άνθρωποι στοιχιζόταν στο θέλημά του. Στην περίπτωση της Νινεβή, που ήταν η Νινεβή η πρώτη, όταν έστειλε ο Θεός τον προφήτη, τον Ιωνά, και τελικά δεν την κατέστρεψε την Νινεβή, γιατί λέει, κήρυξε εκεί πέρα την μετάνοια και νίστεψαν όλοι, μετανόησαν όλοι, μέχρι και τα ζώα τα έβαλαν και νίστεψαν και τελικά η Νινεβή δεν κατέστρεψε. Και μετά πείσμωσε ο Ιωνάς, γιατί λέει, το ξέρα ότι δεν θα την καταστρέψει και με βάλει σε μένα και ταλαιπωρήθηκα. Αλλά υπήρχε μια διαδικασία, ένα μεγάλο θαύμα σε όλο αυτό το πράγμα που γινόταν. Η Νινεβή δεν καταστράφηκε, μετά καταστράφηκε η Νινεβή. Να ξέρετε ότι ιστορικά η Νινεβή παραδόθηκε στην καταστροφή, γιατί ξανάπεσε στα ίδια. Δηλαδή ο Θεός δίνει ευκαιρίες, αλλά και παίρνει και ευκαιρίες. Δεν τις δίνει για πάντα, δεν υπογράφει σε λευκό χαρτί ο Θεός. Έτσι λέει, πήρες μια ευκαιρία. Την επόμενη να ξέρεις ότι δεν θα την ξανά έχεις. Και την έδωσε και προειδοποιείται. Η Νινεβή καταστράφηκε αμέσως. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα της Νινεβή και έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που τελικά, όπως την περίπτωση του Δαβίδ, κραυγαλαία περίπτωση, όταν ο προφήτης του λέει αυτή τη φοβερή ιστορία και τον ελέγχει για τα δύο μεγάλα αμαρτήματα στα οποία είχε πέσει, το φόνο και την μοιχεία.
Παίρνει λοιπόν ο Δαβίδ, μετανοεί και αλλάζει ουσιαστικά ρότα. Αλλάζει ζωή, γίνεται ένας άνθρωπος του Θεού. Άρα κάμπτεται η βουλή του Θεού. Είναι δυσδιάκριτο αν ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει το Θεό να αλλάζει ή ο Θεός με αυτή την πρώτη φάση, θα λέγαμε, του πείσματος που έχει, είναι σαν να ενεργοποιεί την προσευχή του ανθρώπου. Σαν να του λέει, ζήτησε το εσύ, ας περάσει από σένα, κάνε από σένα εσύ ό,τι μπορείς. Και τελικά εγώ μπορώ να σου τη δώσω τη συγγνώμη. Μπορώ να σε κάνω ξανά να αγωνιστείς και να συνεχίσεις να είσαι και να υπάρχεις. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα και πρέπει να τα καταλάβουμε. Θα ήταν πολύ έτσι αθώο και αφελές ακόμα να λέγαμε ότι εμείς είμαστε που αλλάζουμε τη βουλή του Θεού. Δεν την αλλάζουμε εμείς. Αλλά με αυτό που κάνει ο Θεός καμιά φορά, φτάνοντας τα πράγματα στα όρια του, κάνουν τους ανθρώπους να μετανοούν, να ζητάνε το ελαιός του και τελικά ο Θεός να κάμπτεται, να γονατίζει, να λυγίζει μάλλον και να δίνει το ελαιός του στους ανθρώπους. Εάν λέει ο πατέρας, ή θα πει άλλο ο Χριστός, ζητήσει ο γιος του ένα ψωμί, μπορεί ο πατέρας ποτέ να του δώσει φίδι ή μπορεί να του δώσει πέτρα, είναι παιδί του και το λοιπά. Με το ίδιο λοιπόν το σκεπτικό, πώς θα μπορούσε να αρνηθεί χάρη σε ένα δικό του πλάσμα και πολύ περισσότερο στην αγαπημένη του μητέρα. Πώς θα μπορούσε να αρνηθεί κάτι σε εκείνον τον άνθρωπο στον οποίο χρωστούσε την κυοφορία, το ότι τον φιλοξένησε μέσα της, το ότι από τα παρθενικά της αίματα και εκ Πνεύματος Αγίου συναμβάνεται στην κοιλία της, κυοφορείται για 9 μήνες, γεννιέται, μπαίνει στη διαδικασία μιας φοβερής ξενιτιάς σε όλη τη διαδικασία. Χτες διάβαζα ότι από όλες τις χώρες του κόσμου μια χώρα και μια Ήπειρος μπορεί να καυχηθεί όταν όλος ο κόσμος έδιωξε το Χριστό, εκείνη τον δέχτηκαν. Πρόκειται για την Αίγυπτο, για τη χώρα αυτή που όταν διώχτηκε ο Χριστός η Αίγυπτος τον δέχτηκε. Ήταν πάρα πολύ τρυφερό αυτό το πράγμα. Το θυμάστε, η πρώτη ξενιτιά του Χριστού, ο πρώτος πόλεμος του Χριστού ήταν η ξενιτιά. Λοιπόν, προσφυγιά για να λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, δεν αρνήθηκε λοιπόν τη βοήθειά του στους ανθρώπους και βεβαίως δεν μπορούσε να το κάνει και στη μητέρα του. Δεν το έκανε αργότερα στη Χαλανέα, η οποία ήταν δωρολάτρησα. Δεν το έκανε στον εκατόνταρχο που επίσης ήταν τέτοιος. Δεν το έκανε στον ανοίξει τους πνευματικούς οφθαλμούς αμαρτωλών. Δεν μπορούσε και δεν θα μπορούσε να μην το κάνει στη μητέρα του.

Με το ίδιο όμως το σκεπτικό και η Παναγία από την άλλη γνώριζε και τον ωκεανό της καρδιάς του Ιησού. Τον γνώριζε γιατί όπως είπαμε προηγουμένως δεν τον έμαθε τώρα. Τον ήξερε από πάντα. Και ήξερε ότι δεν ήταν δυνατό να μην εισακουστεί η δέησής της. Και παρότι ανθρωπίνως θα λέγαμε ότι σαν να την έβαλε στη θέση του, στη θέση της, εκείνη πάλι με το Άγιο Πείσμα της επιμένει και λέγει η μήτηρα αυτού της διακόνησης. Κάντε το εικόνα, δείτε το λίγο πως είναι, είναι πολύ, πολύ δυνατή εικόνα. Πάει η Παναγία και του λέει του Χριστού, του στέλνει στο κρασί. Λέει ο Χριστός την αποπέρνει, τι εμήχες γίνει, ουπογαρική ώρα. Σαν να ησύχασε, δηλαδή εντάξει τα πράγματα τοποθετήθηκαν. Σαν να τη μάλωσε, ωραία δεν θα ξανασχοληθεί. Έλατε. Σαν τις μανάδες δηλαδή, που όποτε τις βάζει στη θέση τους, σαν να τους λες ξεκίνετε από την αρχή. Σας έχω πει με τη μάνα μου, φτιάχνει το φαγητό, το μεσημέρι καθόμαστε στο τραπέζι, είχε πατάτες και πατάτες είχαμε. Και μου λέει, θες πατάτες? Όχι, σαν να τις λες, θέλω. Αφού τις λέω κάποια στιγμή, πρέπει μάνα, αφού θα βάλεις, γιατί με ρωτάς? Τσάμπα, τρώμε τα λόγια μας. Και ενώ κοίταζα αλλού, μου βάζε πατάτες πάλι. Μου βάζε πατάτες. Λέω, να χαρείς. Να φάω αλλού, να φάω έξω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι ένα, δεν ξέρω, φαίνεται ότι το έχει περάσει η Παναγία σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Μακάρι αυτό το πείσμα να είναι καλό, γιατί υπάρχει και το άλλο πείσμα που στυλώνουμε τα πόδια κάτω και δεν πάμε πουθενά. Και άμα παντρευτεί το παιδί είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα. Και είναι πολύ δύσκολα. Σας παρακαλώ τότε για τη χάρη της αγάπης και της ομόνης να το αρνούμεθα το πείσμα. Είναι κακό αυτό το πείσμα. Δεν είναι καλό. Ειδικά όταν έχει να κάνει με νύφες και γαμπρούς. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Καλό είναι να ρίχνουμε πολύ νερό στο κρασί εκείνη την περίοδο. Λέγει η μήτηρα αυτού της διακόνης, ότι αν λέγει μην ποιήσατε. Και σαν να τέλειωσε ο Χριστός, της είπε εντάξει τέλειος, πάει η Παναγία και πιάνει τους διακονητές και τους λέει πηγαίνετε μπροστά του και ό,τι σας πει να το κάνετε, να το κάνετε. Και εκείνοι πήγανε μπροστά του και καθίσανε και περιμένανε. Και ο Χριστός ανταμώνει ανθρώπους σαν να λέει εσείς τι δουλειά έχετε, δεν είπα, και σαν να περιμένει. Σαν να σύρθηκε στο θαύμα ο Χριστός, σαν να εκβιάστηκε, μεγάλη κουβέντα, σαν να είπε όχι δεν το κάνω και σαν να αναγκάστηκε να το κάνει. Ό,τι σας πει να το κάνετε, εσείς να το κάνετε. Με τις λέξεις αυτές η Παναγία αφήνει ελευθερία στον Υιόν της να τους πει ό,τι θέλει, αλλά ουσιαστικά έχει τη συνείδηση ότι ό,τι τους πει θα είναι το σωστό. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που μοιάζει με Άγιο Πείσμα σαν να διατάσσει τον Χριστό να κάνει το θαύμα, στην πραγματικότητα του αφήνει απέραντη ελευθερία και ουσιαστικά δείχνει και την υπακοή ότι αφού σας το πει ο Χριστός, ό,τι διατάξει είναι καλό και να το κάνετε. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Είναι ταπεινή. Με το πείσμα της εκβιάζει το θαύμα, αλλά και με την υπακοή και την ταπείνωσή της ξέρει ότι ό,τι διατάξει ο Χριστός είναι καλώς καμωμένο. Για δείτε, νομίζω ότι στο πρόσωπο της Παναγίας πρέπει να βάλουμε και τη δική μας ζωή. Πόσο πολύ απέχουμε από αυτό το μεγάλο μέγεθος της Παναγίας, από αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Πόσες φορές είμαστε διατεθειμένοι αφού το θέλησες εσύ Κύριε, είναι καλώς καμωμένο. Αφού το θέλησες, γεννηθεί το θέλημά σου. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ, όπως είπε ο Χριστός μέσα στον κήπο της Γεθσημάνη. Πόσες φορές δηλαδή δεν βρισκόμαστε στη θέση να υπαγορεύσουμε του Χριστού, γιατί μην νομίζετε και εμείς έχουμε πείσμα στην προσευχή μας, αλλά έχουμε πείσμα στην προσευχή μας να μας κάνει αυτό που εμείς θέλουμε, όχι να κάνει ο Θεός αυτό που Εκείνος θέλει σε μας. Πόσες φορές έχουμε βάλει στην προσευχή μας αν εποδό, εντάξει θέλω αυτό, αυτό, αυτό, αλλά γεννηθεί το θέλημά σου. Σας έχω πει και μια άλλη φορά, όταν είχε αρρωστήσει τώρα ο συγχωρημένος ο πατέρας μου πριν από πολλά χρόνια, μας είχαν πει καρκίνο, τελικά δεν είχε καρκίνο ο άνθρωπος, κάτι, μια σκιά, αυτές οι περίφημες σκιές των πνεύμωνα, έχει κάτι σκιές, όλο κάτι σκιές. Και τέλος πάντων δεν ήταν σκιά, ήταν, ας σας πω, είχε καταπιεί το καπάκι από το δόντι. Ένα δόντι. Και είχε πάει με τη διαδικασία της τροφής των πνεύμων και κολλήσει και είχαν δει σκιές. Εμείς το αποδίδουμε σε θαύμα, βέβαια. Εγώ προσωπικά σε θαύμα, γιατί εξομολογήθηκε τότε, κοινώνεις και αυτά. Και βρήκαν ότι αυτή ήταν η σκιά. Και
Θυμάμαι παρακλήσεις τότε και υπεραγία Θεοτό και πολλοί συνεχόμενους πειρασμούς που τα μιλιαράκια δίνανε και πέρανε και χρόνο είχαμε και πολύ. Τέλος πάντων, κάναμε πολλά, πολλά, πολλά. Και τι λέγαμε, σου λέω, κάν τον καλά, κάν τον καλά, κάν τον καλά, κάν τον καλά. Και ήξερα, η παπά σήμα, τα είχα πει. Νησάφι, ας πούμε. Λέμε στους άλλους, γεννηθείτε το θέλημά σου, εσύ θα το πεις μια φορά. Λίγο από εδώ, λίγη ντροπή, λίγη αυτά. Έλεω, τα έχεις πει, πέστε και στον εαυτό σου. Έλεγα λοιπόν, γύριζα, θυμάμαι στην εικόνα της Παναγίας και έλεγα, γεννηθείτε το θέλημά σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Εγώ, εντάξει, να γίνει καλά, αλλά γεννηθείτε το θέλημά σου. Αλλά δεν το έλεγα δυνατά. Μη γίνει και το θέλημά του και το μπάρι δηλαδή. Το θυμάμαι, παιδιάστηκα πράγματα. Λέει τώρα τα θυμάμαι που έχουμε απόσταση από αυτά και παιδιάστηκα. Λες και δεν ακούει τα σιγανά ο Θεός. Ή δεν καταλαβαίνει, δεν διαβάζει τη σκέψη. Είμαστε παιδιά, σε αυτά είμαστε νήπια. Μπουσουλώντας πάνω, δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά στο ζόρι μας φαίνονται και τα πνευματικά. Όταν είναι εύκολα, εντάξει, όλοι πιστεύουμε. Λοιπόν, λέγει λοιπόν, ό,τι αν λέγει ημίν, ποιήσατε ημίν. Η ταπείνωση λοιπόν της Παναγίας είναι το πρώτο μυστικό. Η Παναγία όντως δείχνει την ταπείνωσή της, γιατί δεν θίγεται. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ σημασία, πολύ μεγάλη σημασία, ότι διδάσκει τους ανθρώπους αυτή την φοβερή φράση, αυτή τη συγκλονιστική φράση, την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια. Αυτό που κάνει η Παναγία, αυτό το πείσμα το οποίο επικαλείται, με το οποίο η Παναγία παλεύει, είναι, θα λέγαμε, το ιδίωμά της, είναι το φυσικό της ιδίωμα. Τι εννοούμε? Όταν είμαστε μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά δηλαδή που είμαστε, όταν κάνουμε ζαβολιές και δεν θέλουμε να το μάθει ο πατέρας μας, πάντα το πηγαίναμε μέσα στη μάνα μας πάντα. Μπορεί να τρώγαμε καμία, αλλά σίγουρα δεν γινόταν οι μεγάλες εκρήξεις. Και εκείνη κάπως έβρισκε τον τρόπο ή κάποτε δεν τον έβρισκε. Πάντως το πρώτο λιμάνι το οποίο έσκαγαν τα κύματα της αταξίας μας και ό,τι είχαμε σπάσει και τα αυτά ήταν η μάνα μας. Εκεί πηγαίναμε και τα λέγαμε πρώτα. Και εκείνη αναλάμβανε τις διπλωματικές διαδικασίες. Ανέλαβε να βγάλει το λεγόμενο φίδι από την τρύπα. Έμπαινε στη διαδικασία και τα έλεγε, τα στρογγύλευε από εδώ, να πήγε χτες και να. Και τελευταίος, αν και πολλές φορές δεν μάθανε και τίποτα, ήταν και ο πατέρας, ο οποίος δεν μάθανε συνήθως, τελευταίος θα μάθανε τα πράγματα. Η μάνα μας γινόταν πάντοτε εκεί ο πρώτος βράχος, ας πούμε, που σκάγαν τα κύματα όλης μας της ζωής. Η Παναγία όμως λέει μέσα από αυτή τη φράση στους διακονητές του γάμου, το λέει αυτό σε όλους μας. Ό,τι σας πει να το κάνετε. Αυτός είναι ο ρόλος της Παναγίας μας σε μας, στον κόσμο, σε όλους. Ό,τι σας πει να τον κάνετε. Η πιο ορθόδοξη, για να τα λέμε έτσι πιο απλά, απεικόνιση της Παναγίας μέσα στον εικονογραφικό κύκλο είναι η Παναγία η Οδηγήτρια. Εικονίζει την Παναγία να κρατά με τα χέρια της τον Χριστό, όχι με τρόπο δυτικό, σαν να το παιδί να κρέμεται στην αγκαλιά της Παναγίας. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη την αγκαλιά της Παναγίας για να σταθεί. Γι' αυτό, άμα δείτε την εικόνα τη Βυζαντινή, ο Χριστός είναι σαν να αιωρείται, σαν να είναι στον αέρα. Δεν είναι δυνατόν ένα μεγάλο παιδί να κρατιέται με ένα χέρι. Πρέπει κάπως να το κρατήσει, γιατί είναι μεγάλο παιδί. Και με το άλλο της χέρι δείχνει προς τον Χριστό. Είναι η οδηγήτρια, είναι η πιο συγκλονιστική απεικόνιση της Παναγίας και η περισσότερο που αγγίζει και την Ορθόδοξη Θεολογία. Η οδηγήτρια. Αυτός είναι ο ρόλος της. Σαν να μας λέει με το χέρι της, με τρόπο εικονογραφικό, ό,τι σας πει να το κάνετε, να το κάνετε. Αυτός είναι ο ρόλος της σε όλους μας. Να έρχεται και να μας θυμίζει, μην ξεχνάτε ότι ο ρόλος της είναι μεσητικός, μπαίνει ανάμεσα σε εκείνον και σε εμάς. Σε εμάς που ταλαιπωρούμαστε, σε εμάς που ζητάμε συνεχώς να μπαίνουν και άλλα κεφάλαια αγάπης. Και ενώ έχουμε τόσα χρέη μαζεμένα, θέλουμε κι άλλα. Και ενώ δεν έχουμε προσπαθήσει να εξοφλήσουμε τίποτα από αυτά που πήραμε, ζητάμε κι άλλα. Και έρχεται πάλι η Παναγία και ενώ το πρωί ζητάμε, το βράδυ ζητάμε συγγνώμη, ξέρω εγώ κτλ. Την άλλη μέρα μας ξημερώνει ο Θεός και πάλι ξανά στα ίδια είμαστε. Και πάλι έρχεται η Παναγία και μας λέει: έλα, σήκω, κουράγιο. Και κάνει αυτόν τον μεσητικό ρόλο. Λέει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, υπέροχα στο διάλογο της ψυχής της Παναγίας και με τον Χριστό. Λέει: πάει η ψυχή στη Παναγία και λέει: πες
ήρθα, γύρισα και τα λοιπά και του λέει Παναγία μα και χτες ζήτησες πάλι συγγνώμη και συγγνώμη δεν έτυχες, όχι δεν σου έδωσε, σου έδωσε ο Θεός το δικαίωμα της συγγνώμης, αλλά εσύ την πήρες και δεν την αξιοποιείς, δεν την εκμεταλλεύεις και ξανά πες του γιου σου ότι ξανά και πάει Παναγία Κύριε, ήρθε πάλι. Και λέει ο Χριστός, όχι, γιατί και χτες ήρθε και δεν αξιοποίησε τη συγγνώμη που πήρε. Και ξαναπάει η Παναγία. Και μου είπε αυτό και κάνει αγώνα. Και ξανά να πηγαίνει στον Ιωτή. Και αυτή τη φορά θα το προσπαθήσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο γλαφυρά που δείχνει ακριβώς αυτόν τον μεσητικό της ρόλο, αυτή την αέναη μεσητεία. Είναι η μεγάλη μας πρεσβεία, η μεγάλη μας μεσήτρια.

0: ό,τι σας πει να το κάνετε. Για δείτε, υπάρχει ο Ευαγγελικός νόμος. Στον καθένα μας δεν μπορεί να παρουσιαστεί ο Χριστός να πει εσύ κάνε αυτό, αυτό και αυτό. Υπάρχει ο Ευαγγελικός νόμος, μπούσουλας, νόμος για όλους. Και λέει πώς να ζει ο άνθρωπος, πώς να βιώνει τα πράγματα, πώς να πολιτεύεται στην καθημερινότητά του, πώς να χαίρεται, πώς να σέβεται τους άλλους ανθρώπους, πώς να αγαπά, πώς να θυσιάζεται. Ο Ευαγγελικός νόμος είναι αυτά που μας λέει ο Χριστός. Αυτά λοιπόν που μας λέει ο Χριστός, παρακαλεί η Παναγία να είμαστε ακροατές και ποιητές. Να είμαστε δηλαδή και αυτοί που θα ακούσουν, αλλά και αυτοί που θα πράξουν. Αυτό ζητά λοιπόν από εμάς η Παναγία. Ο ρόλος της, συγκλονιστικός και μεγαλειώδης. Από τότε που έρχεται στον κόσμο, λέει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με ποιο κριτήριο ο Χριστός, ο Θεός, επιλέγει την Παναγία. Γιατί την επιλέγει την Παναγία και δεν επιλέγει μια άλλη γυναίκα. Και λέει, γιατί είναι το απόλυτα καθαρή σε ψυχή και σώμα. Ένα πλάσμα που είχε ετοιμαστεί στο ναό με προσευχή, ανάγνωση, καθαρότητα νοός, υπακοή στο θέλημα του Θεού, ήταν έτοιμη να γίνει μητέρα του Θεού. Όταν έρχεται ο Ευαγγελισμός, λέει αυτό το φοβερό, γέννητό μη κατά το ρήμα σου, η Κυρίου. Παραδίδεται ολόψυχα στο Θεό, αφήνοντας στην άκρη οποιαδήποτε σκέψη και οποιοδήποτε ψυχική αναστάτωση. Τα βάζει όλα στην άκρη και λέει, αφού ο Θεός το ζήτησε, ό,τι ζητήσει είναι πάντα καλό. Το ίδιο θα επαναλάβει και την ημέρα του γάμου της Κανά. Ζητά από τους ανθρώπους ό,τι σας πει εκείνος, εσείς να το κάνετε. Το ίδιο ζητά και σε εμάς σήμερα. Ό,τι σας πει να το κάνετε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο άνθρωπος συμβιβάζεται πολλές φορές με το θέλημά του. Δεν είναι εύκολο να στοιχηθεί στο θέλημα του Θεού και να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δεις τη διαδρομή του άνθρωπος, ότι τελικά αυτό που θέλει ο Θεός, ακόμα και όταν μοιάζει για λίγο πικρό και δύσκολο, στην πραγματικότητα είναι κάτι που τον βγάζει σε καλύτερους ορίζοντες και φωτεινότερα μονοπάτια. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνάντηση με μια ωραία ιστορία που μας φέρνει σαν παραμύθι ο Παπαβασίλης ο Μπεκατόρος, ένας παππούλης που έζησε στην Αμερική περισσότερο, και λέγεται από τα παλιά, από τις παλιές ιστορίες των γερόντων. Είναι παραμύθι, δεν είναι αλήθεια, αλλά μέσα από αυτό το παραμύθι, όπως λέει και ο Σαράντος ο Καργάκος, ο δάσκαλος, τα παραμύθια, λέει, ξέρεις, δεν λένε ποτέ ψέματα. Λένε πάντοτε αλήθειες. Κανένα παραμύθι δεν έχει πει ψέματα. Παλιά ήταν οι δράκοι, τους σκότωνε κάποιος και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Σήμερα τα παραμύθια των παιδιών είναι ότι πεθαίνουμε όλοι στο τέλος. Υπάρχει μια απαισιοδοξία, μια σκοτωδίνη, ας πούμε. Πεθάναν όλοι και τέλος. Ενώ παλιά υπήρχε και μια αισιοδοξία, είχες κάτι να περιμένεις. Λοιπόν, λέει ο Παπαβασίλης ο Μπεκατόρος ότι ήταν κάποτε, λέει, στον Παράδεισο, όλοι άγιοι τέλος πάντων, και μέσα ανάμεσα σε όλους αυτούς τους Αγίους ήταν και η Παναγία. Γινόταν λοιπόν κάθε μέρα καταμέτρηση. Πόσους έχουμε σήμερα στον Παράδεισο? Και η πόρτα του Παραδείσου κάθε βράδυ έκλεινε. Είχαμε, ας πούμε, 100. Τους μετρήσανε 100. Κλείνει. Την άλλη μέρα, για να βάλουν τους καινούριους, έπρεπε να ξαναμετρηθούν οι βραδινοί. Τους μετράγανε λοιπόν και βγαίνανε 4 παραπάνω, 5 παραπάνω, 10 παραπάνω. Τέλος πάντων, μία, δύο, τρεις, αναστατώθηκε το βασίλειο του Θεού. Πήγε και ο Άγιος Πέτρος που φυλάει την πόρτα, όπως ξέρετε, με τα κλειδιά, και λέει στον Χριστό: έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπαίνουν οι άλλοι 10 και δεν ξέρουν και ποιοι είναι. Ιστορία θες, μην το παίρνεις και εσύ στα μετρητής. Λοιπόν, 10 ήταν, 100 ήταν, 110 βγήκαν, 113 βγήκαν. Λέει ο Χριστός: να φυλάξουμε καραούλι, να φυλάξουμε σκοπιά. Ό,τι γίνεται βράδυ γίνεται. Φύλαξε ο Άγιος Πέτρος σκοπιά, πάει την άλλη μέρα του Χριστού και του λέει: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λέει: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα. Λέει: εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς που είμαστε παντοδύναμοι, τίποτα, σου λέω, τίποτα. Ούτε εσύ μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί? Γιατί λέει: τη νύχτα που κλείνει ο Παράδεισος, αργά, άμα πέσουν όλοι και κοιμηθούν, αναβαίνει η μάνα σου από τα τείχη και βάζει από εκεί κόσμο στον Παράδεισο. Αυτό που μοιάζει σαν ιστορία και είναι έτσι, έχει και μέσα λίγο γέλιο, στην πραγματικότητα είναι η πιο τρυφερή, αληθινή εκδοχή του ρόλου της Παναγίας στη ζωή μας. Δεν πλησιάζουμε το Θεό επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και το αξίζουμε. Πλησιάζουμε το Θεό και γευόμαστε τις αγάπες Του, γιατί η Παναγία είναι μάνα και εμείς είμαστε παιδιά της. Και όπως λέει ο επίσκοπος Ευθύμιος στο βιβλίο «Η Πρώτη», ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που αξίζει έτσι να το δείτε, γιατί είναι πολύ πολύ τεκμηριωμένο σε σχέση με την Παναγία, έχει τα πάντα μέσα. Λέει ότι η Παναγία, λέει, ήταν εκείνη που σώθηκε από μια περιπέτεια ενός πολέμου και εκείνη μπήκε στο κάστρο. Αλλά ο νους της είναι στα παιδιά που μείνανε πίσω. Και κάθε μέρα παρακαλεί, λέει, τον άνθρωπο του κάστρου, το αφεντικό, να του πει στείλε στρατό να του πάρει, είναι τα παιδιά μου. Και δεν του αφήνει, η έννοια τη είναι εδώ. Και μάλιστα λέει όταν ο Άγιος Ανδρέας ο Διακριτός Καλός βρέθηκε στον παράδεισο και είδε με πνευματικό τρόπο τη βασιλεία του Θεού, είδε του Αγίου, του μάρτυρε, του ήρωε, τι πίστε, ψάχνει για την Παναγία, δεν τη βλέπει την Παναγία. Και λέει, μα γιατί, λέει, πού είναι η Παναγία. Κάτσε. Πού είναι η Παναγία, λέει. Είναι εδώ η Παναγία, πού είναι. Δεν την είδε λοιπόν την Παναγία. Και λέει, μα πού βρίσκεται η Παναγία. Και ακούει φωνή και λέει, η Παναγία δεν είναι στον παράδεισο. Είναι κάτω στον κόσμο με τα παιδιά της. Αυτό είναι πολύ παρήγορο και να το κρατήσουμε. Όχι επειδή είμαστε καλά παιδιά, αλλά επειδή είμαστε δύσκολα, τα πιο δύσκολα. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη. Αυτό που λέει την παραμονή του 15 Αύγουστο, το υπέροχο, δοξαστικό, στη Λυτή το ψάλλον, το ψάλλον και την άλλη μέρα δημεσονυκτικού, και λέει «Συγγενούς οικειότητος, μη επιλάθει δέσποινα». Δηλαδή μην ξεχνάς ότι είσαι συγγενής μας. Και ο συγγενής, το συγγενή τον πονάει, πώς να το πεις. Πατριώτης. Κοιτάξτε πόσο ανθρώπινο και πόσο γλυκό είναι αυτό. Η σχέση μας με το Θεό, η σχέση μας με την Παναγία είναι σχέσεις μητρικές. Γι' αυτό και στην Ορθοδοξία δεν τη λατρεύουμε, δεν μπορούμε να λατρεύσουμε την Παναγία, η λατρεία μόνο στο Θεό. Αλλά μην μου πείτε ότι η τιμή στο πρόσωπό της δεν αγγίζει τα όρια της λατρείας, ειδικά στην πατρίδα μας. Αν βρεθεί κανείς στο δρόμο των δακρύων της Τίνου, που πάνε οι άνθρωποι με τα γόνατα στην Παναγία, ή ανεβαίνουν, ας πούμε, στον Προυσό, ή ανεβαίνουν στη Σουμελά, όπου και να πας, όπου υπάρχουν Παναγίες που αναπνέουν σαν άνθρωποι κανονικοί. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά, ποια είναι η σχέση με την Παναγία. Η σχέση με την Παναγία είναι η μάνα μας. Είναι η πρώτη σκέψη και η πρώτη τελευταία. Όταν πέφτουμε κάτω, έχει πει κανένας πατέρα μου. Εγώ όλο μάνα μου λέω. Για καλή, για κακή, όλο μάνα μου. Και θέλω να πω, δηλαδή, μια τέτοια σχέση έχουμε. Και μια τέτοια σχέση πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η θεώρηση που έχουμε εμείς. Λέει κάτι πολύ ωραίο και με αυτό όλο τελειώνει και εδώ τον ατέλειωτο έχει. Γιατί η Παναγία είναι πάντοτε έτσι σου γεννά ομορφιά. Λέει ότι στην Κρήτη υπάρχει έτσι μια εικόνισμα, λέει, που όταν λέει πας πρωί-πρωί, όχι, λέει, τη νύχτα, ψέματα, τη νύχτα που κλειδώνει η εκκλησία, βγαίνει η Παναγία από το εικόνισμα και κατεβαίνει κάτω στο χωριό. Και όπου βρει αναγκεμένο τρέχει δίπλα του. Και άμα δει, λέει, κανένα παππού, του δίνει εκεί πέρα ένα χάδι. Και άμα δει κανένα μικρό και να ξεσκέπαστο, το σκεπάζει. Και άμα δει κανένα αδέσποτο και είναι στην άκρη, το βάζει στην άκρη να κουρνιάσει, να μην το πιάσει η παγωνιά. Και λέει, και μετά μπαίνει στο εικόνισμά της. Και άμα είσαι ελευλογημένος και τυχερός και πας νωρίς στην εκκλησία το πρωί, θα δεις το ρούχο της Παναγίας κάτω να έχει από τη σκόνη του δρόμου. Αυτά έτσι μεγαλώσαμε και έτσι πρέπει νομίζω να μεγαλώνουν. Μοιάζουν παραμύθια. Θαρώ πως είναι πιο αληθινά από αυτά τα παραμύθια στα οποία βρισκόμαστε τώρα. Καλό και ευλογημένο βράδυ. Ο Θεός να μας χαριτώνει και να μας ευλογεί.
1: Τα θαύματα του Χριστού. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με έναν γενικότερο τρόπο και περιεκτικό στην λεγόμενη Κυριακή Προσευχή που μας παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Είδαμε αναλυτικότερα σε παλαιότερες εκπομπές τα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής αναλυτικά. Έτσι σήμερα θα δούμε συνοπτικά την Κυριακή Προσευχή και τη σπουδαιότητά της μέσα στη ζωή και στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Ο ίδιος ο Ιησούς μας προτρέπει με τη φράση «ούτως ουν προσεύχεστε ημείς». Έτσι λοιπόν εσείς να προσεύχεστε. Σε κάθε ιερή ακολουθία της Εκκλησίας και σε κάθε ιεροπραξία πάντα λέγεται το «Πάτερ ημών». Είναι η θεοπαράδοτη προσευχή που τη δίδαξε στους μαθητές του ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή Προσευχή. Στη Θεία Λειτουργία, σε αυτήν ακριβώς τη θέση, όταν ετοιμαζόμαστε να πλησιάζουμε στη Θεία Κοινωνία, φανερώνουμε και ομολογούμε πως σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί μεταξύ μας, ερχόμαστε να καθίσουμε στο τραπέζι των Θείων Μυστηρίων. Δια της προσευχής, γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, «Δεις Πατέρα καλήν των Θεών αξιούμεθα, την εν χάρητη του Αγίου Πνεύματος υιοθεσίαν φανερώνουμε». Δηλαδή, αξιωνόμαστε εμείς οι άνθρωποι με την προσευχή να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα και να δεχόμαστε την υιοθεσία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με την Κυριακή προσευχή, με την οποία γινόμαστε άξιοι να λέμε τον Θεό Πατέρα μας, φανερώνουμε ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στο Θείο Βάπτισμα πραγματικά γίναμε και είμαστε παιδιά του Θεού. Μονιασμένοι λοιπόν τώρα και δεμένοι σε μια αδελφότητα, με τους ακατάλητους δεσμούς που μας χαλκεύει όχι η φυσική συγγένεια, αλλά το αίμα του Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όλη η λειτουργική σύναξη λέμε το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και ο Απόστολος Παύλος τον κήρυξε στους Αθηναίους, «Ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα». Μα η Θεία Γραφή, για να δείξει την υπερκοσμιότητά του, λέει πως ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς και ότι έχει νέφη την επίβαση αυτού. Ο Θεός είναι κοινός πατέρας όλων των ανθρώπων, όσων πίστεψαν και βαπτίστηκαν, και αυτό είναι αποκάλυψη και δίδαγμα της Καινής Διαθήκης. Ο σκοπός της Θείας Ενανθρώπισης είναι να ξαναποκτήσουν οι άνθρωποι την υιοθεσία, να ξαναγίνουν παιδιά του Θεού. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, γράφει ο Μέγας Απόστολος στην προς Γαλάτας επιστολή, ο Θεός Πατέρας έστεινε τον Υιό του, που γεννήθηκε άνθρωπος και υποτάχθηκε στον νόμο, ή να την υιοθεσία απολάβουμε, για να αποκτήσουμε το χάρισμα να είμαστε πάλι παιδιά του Θεού. Αλλά όταν λέμε πως ο Θεός είναι πατέρας μας, ομολογούμε πως εμείς σαν παιδιά του Θεού είμαστε μεταξύ μας αδελφοί. Μέσα στην επίκληση του Πάτερ ημών υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη κοινωνική διδαχή και το αδελφός είναι ο πιο ακριβός.

ουσιαστικός και μοναδικός τίτλος τιμής μεταξύ των ανθρώπων. Το αίτημα, αγιαστήτω το όνομά σου, ας είναι άγιο το όνομά σου, φανερώνει το αίτημα αυτό ότι ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος, και καθώς σε όλες τις δοξολογικές εκφωνήσεις το λέμε, σε αυτόν ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Αλλά με το δεύτερο τώρα αίτημα της προσευχής, καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σαν με άλλα λόγια να λέμε «καταξιώσον ημάς ούτω βιούν καθαρός, ως διημών απαντάσε δοξάζειν». Όχι δηλαδή πως ο Θεός έχει ανάγκη από τη λατρεία και τη δοξολόγησή μας, αλλά ζητούμε να μας αξιώσει να ζούμε σαν αληθινοί χριστιανοί, ώστε για μας να δοξάζεται ο Θεός. Έτσι λοιπόν το δίδαξε ο Ιησούς Χριστός πιο πάνω στην επί του όρους ομιλία, ούτω λαμψά το φως ημών έμπρος των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Έτσι να λάμψει ο βίος σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Το αίτημα λοιπόν δεν είναι για τον Θεό που είναι Άγιος, αλλά για εμάς. Εμείς να γίνουμε Άγιοι για να δοξάζεται ο Θεός. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Ας έλθει η βασιλεία σου, Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους, έτσι και στη γη από τους ανθρώπους. Παίρνουμε μαζί τα δύο αιτήματα της προσευχής για να αναπτύξουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα. Το κήρυγμα της Κοινής Διαθήκης είναι το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Και ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό της Παρθένου Μαρίας είπε για τη Βασιλεία του Χριστού, της οποίας ουκ έστε τέλος. Και ο πρόδρομος Ιωάννης και ο Ιησούς Χριστός άρχισαν το κήρυγμά τους με τις ίδιες λέξεις, ότι «Ήγκηκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Έχει φτάσει πλέον αυτή η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού? Είναι γενικά ο νέος κόσμος που γεννιέται με τον ερχομό του Ιησού Χριστού, που καθώς δεν έχει την αρχή του σε τούτο τον κόσμο, έτσι δεν τελειώνει εδώ, αλλά εκτείνεται και ολοκληρώνεται στον μέλλοντα αιώνα. Το «Ελθέτω η Βασιλεία σου» λέγεται με μια τέτοια μεταϊστορική σημασία, και είναι το ίδιο με εκείνο που γράφεται στο τέλος της Αποκάλυψης του Ιωάννη. «Αμήν, ναι έρχου, Κύριε Ιησού». Στο μεταξύ όμως, άχρησού το σήμερον καλείται, βρισκόμαστε στη γη και σε τούτη τη ζωή, που δεν την αρνιούμαστε και δεν την αγνοούμε. Γι' αυτό και παρακαλούμε, καθώς το θέλημα του Θεού γίνεται στον ουρανό από τα λειτουργικά πνεύματα που πιστά τον υπηρετούν, έτσι να γίνεται και εδώ στη γη από τους ανθρώπους. Όσοι δεν πιστεύουν στο μέλλον τον αιώνα, πάνε τάχα να κάνουν γη τον ουρανό, μα όσοι ζουν με την προσδοκία της δεύτερης παρουσίας, παλεύουν να κάνουν ουρανό τη γη. Και προχωράμε, αγαπητοί. «Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, δώσε μας και σήμερα τον καθημερινό μας ψωμί». Όσο εδώ τα αιτήματα αναφέρονται στον προς τον Θεό, και εδώ και κάτω αναφέρονται στον άνθρωπο. Αλλά ποιος είναι τάχα ο επιούσιος άρτος? Είναι βέβαια το καθημερινό ψωμί, αυτό που μας χρειάζεται κάθε μέρα για να συντηρηθούμε σωματικά και να ζήσουμε. Πρέπει όμως να προσέξουμε ότι από εδώ και κάτω, στο Πάτερ ημών, τα αιτήματα είναι κοινά. Ο καθένας δηλαδή που λέει το Πάτερ ημών δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους αδελφούς. Σαν παιδιά του Θεού και σαν αδελφοί, δεν είμαστε ο καθένας μόνος του κάτω από τον ουρανό. Αλλά για την ώρα αυτή που ο πιστός προσεύχεται μπροστά στο σώμα του Κυρίου, ο επιούσιος άρτος δεν είναι μόνο η αναγκαία καθημερινή τροφή που στηρίζει το σώμα, αλλά και ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, η πνευματική τροφή που στηρίζει την ουσία του ανθρώπου, αφού βέβαια ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι τρώγει και ό,τι πίνει. Και προχωρούμε. «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών. Και συγχώρησέ μας για όσα σου φταίμε, με το ίδιο μέτρο που και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε». Η σκληρή πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει κάθε άνθρωπος είναι η αμαρτία του. «Η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός».
και ο βαθύτατος πόθος του, κι ας μη το ομολογεί, είναι να λυτρωθεί από το ασήκωτο βάρος της. Κι άλλος τρόπος δεν υπάρχει, ύστερα από τη λύτρωση που για όλους είναι έτοιμη ο σωτήρας και λύτρωτης Χριστός, παρά να συγχωρούμε ο καθένας τον αδελφό του. Και συνεχίζει η Κυριακή προσευχή: «Μη σε νέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Και μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό». Παίρνουμε πάλι μαζί τα δύο τελευταία αυτά αιτήματα με τα οποία τελειώνει η Κυριακή προσευχή. Ο λόγος εδώ είναι πολύ πολύς και δυσερμήνευτος, αλλά θα πούμε μόνο όσα είναι δυνατόν και ωφελούν εμάς. Τι λοιπόν θα πει το «μη εις ενέγγις»? Ο Θεός τάχα είναι αίτιος που πέφτουμε εμείς σε πειρασμό? Αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος το γράφει καθαρά: «Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γαρ Θεός απείρασος εις τι κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα. Έκασος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Κανένας που πειράζεται ας μη λέγει από τον Θεό πειράζομαι, γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Είναι πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας, και είναι πειρασμός που εκείνος έρχεται και πέφτει επάνω μας. Στον πρώτο να μας φυλάγει ο Θεός, και από το δεύτερο να μας λιτώνει πάλι ο ίδιος, ώστε να μπορούμε να ζούμε τη σχέση και την κοινωνία μας με το Θεό».

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να βλέπουμε στη σημερινή εκπομπή ως τελευταία για την Κυριακή προσευχή τη σπουδαιότητά της, και μέσα από αυτή τη συνοπτική παρουσίαση που κάναμε στα προηγούμενα λεπτά μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν εκφωνούμε το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή, γιατί όταν προσευχόμαστε γενικότερα υπάρχει μια λανθασμένη μορφή που ο Κύριος μας αποτρέπει, και αυτή η μορφή της προσευχής είναι η πολυλογία, στην οποία το πνεύμα καταπνίγεται. Όλοι γνωρίζουμε τον κίνδυνο να απαγγέλουμε συνηθισμένες προσευχές και ταυτόχρονα το πνεύμα μας να είναι κάπου αλλού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τον μέγιστο βαθμό προσοχής όταν παρακαλούμε από εσώτατη ανάγκη το Θεό για κάτι, ή όταν τον ευχαριστούμε με την αγαλώμενη καρδιά μας για ένα καλό που ζήσαμε. Το πιο σημαντικό όμως είναι, εκτός από τις στιγμιαίες αυτές καταστάσεις, να είναι παρούσα στα μύχια της ψυχής μας η σχέση μας με το Θεό. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει πάντα να ζωντανεύουμε αυτή τη σχέση και να ανάγουμε σε αυτή τη σχέση όλα τα πράγματα της καθημερινότητας, έτσι όπως τα παραθέτει η Κυριακή προσευχή. Όσο το βάθος της ψυχής μας είναι προσανατολισμένο στο Θεό, τόσο καλύτερα θα προσευχόμαστε. Όσο αυτός ο προσανατολισμός αποτελεί το θεμέλιο ολόκληρης της ύπαρξής μας, τόσο θα είμαστε άνθρωποι της ειρήνης. Θα υποφέρουμε τον πόνο, θα κατανοούμε τους άλλους και θα τους ανοιγόμαστε. Αυτός ο προσανατολισμός, ο οποίος θα χαρακτηρίζει ολόκληρο το συνειδητό μας, η αθόρυβη δηλαδή παρουσία του Θεού στα μύχια της σκέψης, της αίσθησης, της ύπαρξής μας, ονομάζεται αδιάλειπτη προσευχή που καταγράφει ο Απόστολος Παύλος. Εν τέλει, ταυτίζεται με την αγάπη του Θεού, η οποία αποτελεί τόσο την προϋπόθεση όσο και την κινητήριο δύναμη της αγάπης προς τον πλησίον. Αυτή η πραγματική προσευχή, η αθόρυβη εσωτερική συνύπαρξη με το Θεό, χρειάζεται τροφή. Αυτό υπηρετεί η συγκεκριμένη Κυριακή προσευχή, η προσευχή που μέσα από τα αιτήματα απευθυνόμαστε στον Θεό Πατέρα. Όσο περισσότερο είναι μέσα μας ο Θεός, τόσο θα είμαστε και εμείς πραγματικά κοντά Του με τα λόγια της προσευχής. Και αντίστροφα, αυτή η ενεργή προσευχή πραγματοποιεί και εμπαθύνει την κοινωνία μας με το Θεό. Αυτή η προσευχή μπορεί και πρέπει να ανεβαίνει κατεξοχήν από την καρδιά μας, από τις ανάγκες, τις ελπίδες, τις χαρές, τους πόνους μας και ακόμα από την ντροπή μας για την αμαρτία, αλλά και την ευχαριστία για το αγαθό, και έτσι να αποτελεί αποκλειστικά προσωπική προσευχή. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να δράτουμε πάντα λόγια προσευχής στα οποία να έχει μορφοποιηθεί η συνάντηση με τον Θεό ολόκληρης Εκκλησίας, όπως και των μεμονωμένων πιστών, γιατί χωρίς αυτή τη βοήθεια της προσευχής η ατομική προσευχή μας και η εικόνα του Θεού θα είναι γεγονότα υποκειμενικά και θα αντικατοπτρίζουν τελικά μάλλον εμάς παρά τον ζωντανό Θεό. Στα λόγια λοιπόν της προσευχής αυτής της Κυριακής προσευχής, αλλά και σε άλλες προσευχές, πρέπει να αναδύονται από την πίστη μας στο πρόσωπο του Θεού, και πρέπει αυτή η προσευχή να απευθύνεται προς τον Θεό Πατέρα με διάθεση δοξολογίας, ευχαριστίας, με την προοπτική της Βασιλείας Του. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας το έχει διατυπώσει ως εξής: το πνεύμα μας πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τη φωνή μας. Συνήθως προηγείται η σκέψη του λόγου και αυτή τον αναζητά και τον μορφοποιεί, αλλά κατά την ψαλμική προσευχή, τη λειτουργική εν γέννη προσευχή, συμβαίνει το αντίστροφο. Ο λόγος, η φωνή προηγούνται και το πνεύμα μας πρέπει να προσθεθεί σε αυτά. Γιατί από μόνοι μας οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχόμαστε. Απομακρυνθήκαμε πολύ από το Θεό και Αυτός ως μυστήριο και ως μεγαλειώδηση παρουσιάζεται μπροστά μας. Έτσι ήρθε ο Θεός να μας βοηθήσει. Μας παραδίδει ο ίδιος τους λόγους της προσευχής και μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Μας δίνει ο ίδιος ο Θεός τη δυνατότητα μέσα από τα ρήματα της προσευχής που προέρχονται από Αυτόν να πορευθούμε προς Αυτόν και μαζί με τα αδέλφια τα οποία μας δόρισε, τα μέλη της Εκκλησίας, εκείνοι οι οποίοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, προοδευτικά να τον γνωρίσουμε και να τον πλησιάσουμε. Έτσι λοιπόν, τα λόγια αυτά είναι λόγια τα οποία θα λέγαμε τα καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αλλά είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι με το Πνεύμα του Θεού μπορούμε να προσευχόμαστε και να επικοινωνούμε με τον Θεό. Έτσι λοιπόν στην Κυριακή προσευχή, όταν προσευχόμαστε να αναπέμπουμε τα λόγια του Θεού προς τον Θεό, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι όταν λέμε το Πατέρ ημών, εκπληρώνεται σε εμάς η υπόσχεση του Ιησού για τους αληθινούς προσκυνητές, οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και μας δόρισε αυτά ακριβώς τα λόγια και μέσω αυτών μας δορίζει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι στο σημείο αυτό αναδεικνύεται κάτι από τη μέθοδο, θα λέγαμε, της μυστικής θεολογίας που κυριαρχεί μέσα στο ανατολικό χριστιανισμό. Δεν αποτελεί μια κατάδυση στον εαυτό, αλλά μια συνάντηση με το Πνεύμα του Θεού. Στο μπορεί να αναφερθεί τα λόγω της προσευχής, κοινωνία με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και έτσι ενοποίηση με τον ζωντανό Θεό, ο οποίος είναι πάντα υπεράνω ημών. Στον Ευαγγελιστή Ματθαίο που αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές, στο έκτο κεφάλαιο που καταγράφεται η Κυριακή προσευχή, εισάγεται με μια μικρή κατήχηση για αυτή την προσευχή εν γέννη, ενώ στο Λουκά η προσευχή αυτή απαντά σε άλλη συνάφεια, στο διπορικό του Ιησού προς την Ιερουσαλήμ. Ο Λουκάς ξεκινά την Κυριακή προσευχή με την εξής παρατήρηση και γένετο «Εν το είναι αυτόν εν τόπο τινή προσευχόμενον, ως επάυστατο είπεν της του μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξεν τους μαθητάς αυτού». Υπάρχει συνεπώς άμεση συνάφεια με την προσευχή του Ιησού, η οποία ξυπνά στους μαθητές την επιθυμία να μάθουν από αυτόν τον τρόπο να προσεύχονται. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ χαρακτηριστικό στον Ευαγγελιστή Λουκά, στο οποίο το Ευαγγέλιο η προσευχή του Ιησού κατέχει ιδιαίτερη θέση. Ολόκληρη λοιπόν η δράση του Ιησού αναδύεται από την προσευχή του και φέρεται από αυτήν. Έτσι η σημαντική σταθμή της πορείας του, στους οποίους προοδευτικά αποκαλύπτει το μυστήριό του, παρουσιάζεται ως γεγονότα προσευχής. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ομολογία του Πέτρου προς τον Ιησού, ότι είναι ο Χριστός του Θεού, έπεται τη συνάντηση που είχε με τον προσευχόμενο Ιησού. Η μεταμόρφωση του Ιησού επίσης αποτελεί γεγονός προσευχής. Είναι λοιπόν σημαντικό για τον Λουκά το ότι το Πάτερ ημών, η Κυριακή προσευχή, τοποθετείται σε συνάφεια με την προσευχή του Ιησού. Έτσι, ο Ιησούς μας κάνει μετόχους στη δική του προσευχή. Μας εισάγει στον εσωτερικό διάλογο της τριαδικής αγάπης και αναφέρει όλες τις ανθρώπινες ανάγκες στην καρδιά του Θεού. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι οι λόγοι της Κυριακής προσευχής αποτελούν οδοδείκτες της εσωτερικής προσευχής και παρουσιάζουν βασικά σημεία προς ανατολισμού της ύπαρξής μας. Θέλουν να μας μορφοποιήσουν σύμφωνα με την εικόνα του Υιού. Η σημασία δηλαδή και η σπουδαιότητα της Κυριακής προσευχής επεκτείνεται και πέρα από τη μετάδοση των ρημάτων αυτής της προσευχής. Θέλει να μορφοποιήσει την ύπαρξή μας, να μας γυμνάσει στο νου του Χριστού, ώστε να γίνουμε πλέον μέλη της Βασιλείας Του. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε δύο σημεία μέσα στην Κυριακή προσευχή. Το πρώτο είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε όσο είναι δυνατόν με ακρίβεια τον Λόγο του Ιησού Χριστού, όπως αυτός παραδίδεται μέσα στη Γραφή. Οφείλουμε να κατανοήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τις σκέψεις του Ιησού, τις οποίες θέλουν να μεταδώσουν αυτά τα λόγια. Πρέπει ωστόσο να έχουμε πάντα υπόψη ότι η Κυριακή προσευχή προέρχεται από τη δική του προσευχή, από τον διάλογο του Υιού με τον Πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι καταδύεται σε μεγάλο βάθος πέρα από τις λέξεις. Περιλαμβάνει την ευρύτητα του ανθρώπινου γένους όλων των εποχών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξιχνιαστεί μόνο με μια ιστορική ερμηνεία ή με ένα σχόλιο, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό. Πρέπει να πούμε εν τέλει ότι τόσο η Κυριακή Προσευχή, το Πάτερ ημών, όπως και το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, μέσα στη λειτουργική σύναξη λέγεται από όλο το λαό ή έστω από το χώρο των ψαλτών. Στο τέλος, ο λειτουργός από το Ιερό Βήμα λέει την εκφώνηση ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Ουράνιε Πατέρα μας, άκουσε τα αιτήματά μας, γιατί εσύ έχεις την εξουσία και τη δύναμη και σε σένα νίκη η δόξα τον Πατέρα και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Ο χορός των ψαλτών απαντά πάλι με το αμήν, επιβεβαιώνοντας το λόγο του λειτουργού ιερέα. Η Κυριακή Προσευχή εν τέλει είναι ένα αυτούσιο κομμάτι της Αγίας Γραφής μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι ο λόγος του Ιησού Χριστού, τύπων και είδος αιτημάτων επιφαίνοντος και διδάσκοντος πώς δι και υπέρ τίνος χρή προσεύχεστε. Ο Θείος διδάσκαλος μας έδωκε τύπο προσευχής και μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε και τι να ζητάμε στην προσευχή μας. Όταν στην επιτόρους ομιλία έφτασε να μιλήσει για την προσευχή, είπε στους μαθητές του «Ούτως ουν εμείς προσεύχεστε». Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο εσείς να προσεύχεστε, ώστε πλέον να οδηγηθείτε στην αγάπη του Θεού και μέσα από αυτήν την αγάπη, στην αγάπη προς τον πλησίον και στη βασιλεία του, την ουράνια. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Ατόκου Παλαιού Φαλήρου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας σε αυτές τις πιο πρόσφατες εκπομπές μας είναι η ανατροφή των παιδιών. Και για τον λόγο αυτό, οδηγό μας έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει πάρα πολλά σοφά και ψυχοφελή για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς τα λόγια της σοφίας του τα αντλούμε από το βιβλίο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Χρυσοστομικός Άμβων, το μέρος τρίτο, που έχει ως τίτλο «Ο γάμος, η οικογένεια και τα προβλήματά τους». Να θυμίσουμε ότι το βιβλίο αυτό, όλη αυτή

εκδοτική προσπάθεια, η πραγματικά πολύ ωραία και ψυχοφελής, ανήκει στην συνοδεία του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε και σήμερα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σε όσα έχει να μας διδάξει σχετικά με την ανατροφή των παιδιών.

Δεν πάω να σας παρακαλώ και να σας ηκετεύω και να επιμένω στις παρακλήσεις μου, ώστε πριν από όλα τα άλλα να δίνετε πρώτα σωστή ανατροφή στα παιδιά σας. Αν πραγματικά αγαπάς το παιδί σου, δείξε την αγάπη σου από αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό το πράγμα θα έχεις και αμοιβή. Διότι άκουσε τον Παύλο, ο οποίος λέγει: «Εάν παραμείνουν στην πίστη και στην αγάπη και στον αγιασμό με σοφροσύνη». Και αν εσύ έχεις τη συνέστηση ότι έκανες αμέτρητα σφάλματα, προσπάθησε μαζί με αυτά να βρεις και κάποια παρηγοριά στα σφάλματά σου. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό. Δεν λέγω αυτό το να το εμποδίσεις να συνάψει γάμο και να το στείλεις στην έρημο και να το προετοιμάσεις να προτιμήσει το μοναχικό βίο. Το θέλω βέβαια αυτό και θα ευχόμουν όλοι να το δέχονταν. Αλλά επειδή θεωρείται ότι είναι βαρύ, δεν αναγκάζω. Ανάθρεψε αθλητή για τον Χριστό και ζώντας μέσα στον κόσμο, δίδαξε τον από την πρώτη ηλικία να είναι ευλαβής. Αν τα καλά διδάγματα εντυπωθούν στην ψυχή, ενώ ακόμη είναι απαλή, κανένας δεν θα μπορέσει να τα εξαλείψει όταν θα γίνει σκληρή σαν τη σφραγίδα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το κερί. Έχεις ακόμη το παιδί γεμάτο από φόβο και τρόμο και που φοβάται και το πρόσωπό σου και τα λόγια σου και οτιδήποτε άλλο. Κάνε χρήση της εξουσίας όπως πρέπει. Εσύ πρώτος απολαμβάνεις τα αγαθά, αν έχεις καλό γιο, και μετά και ο Θεός. Για τον εαυτό σου κοπιάζεις. Λένε πως τα μαργαριτάρια, μόλις τα βγάλουν από το νερό, είναι σαν νερό. Αν λοιπόν είναι έμπειρος αυτός που τα βγάζει, τοποθετώντας τη σταγόνα εκείνη επάνω στην παλάμη του χεριού του και κινώντας το χέρι του προς όλες τις κατευθύνσεις και με τρόπο πολύ προσεκτικό, την τορνεύει και την κάνει πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως στερεοποιηθεί, δεν μπορεί να της δώσει το σχήμα που θέλει. Διότι το απαλό είναι κατάλληλο για κάθε σχήμα, επειδή δεν έχει στερεοποιημένη την κατάστασή του και γι' αυτό εύκολα παίρνει οποιοδήποτε σχήμα. Το σκληρό όμως, επειδή έχει αποκτήσει τη σκληρότητά του σαν κάποια μόνιμη κατάσταση, δεν είναι εύκολο να την αλλάξει και να πάρει άλλο σχήμα. Ο καθένας λοιπόν από εσάς, πατέρας ή μητέρα, όπως ακριβώς βλέπουμε τους ζωγράφους να επεξεργάζονται με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια τις εικόνες και τα αγάλματα, έτσι ας φροντίσετε κι εσείς για τα θαυμαστά αυτά αγάλματα. Οι ζωγράφοι δηλαδή, αφού τοποθετήσουν μπροστά τους τον πίνακα, προσθέτουν καθημερινά το χρώμα που χρειάζονται. Οι γλύπτες, πάλι, το ίδιο κάνουν και αυτοί πάνω στους λίθους. Αφαιρούν ό,τι είναι περιττό και προσθέτουν ό,τι λείπει. Έτσι λοιπόν κι εσείς, σαν κάποιοι κατασκευαστές αγαλμάτων, σε αυτό να έχετε συγκεντρωμένη όλη σας τη φροντίδα, κατασκευάζοντας τα θαυμαστά αγάλματα για το Θεό. Να αφαιρείτε το περιττό και να προσθέτετε εκείνο που λείπει. Και καθημερινά να εξετάζετε και να βλέπετε ποιο πλεονέκτημα έχουν φυσικό, ώστε να το αυξάνετε, και ποιο ελάττωμά τους είναι φυσικό, ώστε να το εξαλείφετε. Και με μεγάλη προσοχή να ξεριζώνετε πρώτα-πρώτα το αίτιο της ακολασίας, διότι αυτός ο έρωτας κυρίως ενοχλεί τις ψυχές των νέων. Ή καλύτερα, πριν το παιδί την γνωρίσει, δίδαξε το να είναι νυφάλιο, προσεκτικό, να καταγίνεται με τις προσευχές και σε οτιδήποτε άλλο λέγει ή κάνει, να κάνει το σταυρό του.

Νόμισε ότι είσαι βασιλιάς που έχει στην εξουσία σου μια πόλη, την ψυχή του παιδιού σου. Διότι πραγματικά είναι πόλης η ψυχή. Και όπως ακριβώς μέσα στην πόλη άλλοι κλέβουν και άλλοι αποδίδουν δικαιοσύνη, άλλοι εργάζονται και άλλοι όλα τα κάνουν όπως τύχει, έτσι λοιπόν ενεργούν και στην ψυχή του παιδιού οι λογισμοί και η διάνοια. Άλλοι από αυτούς στρατεύονται εναντίον εκείνων που αδικούν, όπως ακριβώς κάνουν οι στρατιώτες στην πόλη. Άλλοι φροντίζουν για όλο τον άνθρωπο, και για το σώμα και για την κατοικία, όπως ακριβώς κάνουν στις πόλεις οι πολίτες τους. Και άλλοι από αυτούς διηγούνται ασελγή πράγματα, όπως ακριβώς κάνουν οι ακόλαστοι στις πόλεις, ενώ άλλοι διηγούνται σεμνά πράγματα, όπως κάνουν στις πόλεις οι σόφρονες. Άλλοι πάλι είναι θηλυπρεπείς, όπως είναι οι γυναίκες οι δικές μας, ενώ άλλοι μιλούν και λέγουν ανοησίες, όπως κάνουν τα παιδιά. Και τέλος, άλλοι από αυτούς σαν δούλοι δέχονται διαταγές, όπως συμβαίνει με τους δούλους της πόλης, ενώ άλλοι είναι ευγενείς, όπως είναι οι ελεύθεροι της πόλης. Χρειαζόμαστε λοιπόν νόμους, ώστε τους μεν κακούς να τους εξορίζουμε, ενώ τους καλούς να τους επιδοκιμάζουμε και να μην αφήνουμε τους κακούς να επαναστατούν εναντίον των καλών. Διότι όπως ακριβώς στην πόλη, αν θεσπίσει κανείς νόμους που να δίδουν πολλή ελευθερία στους κλέφτες, αυτός τα κατέστρεψε όλα, και αν οι στρατιώτες δεν χρησιμοποιούν το θυμό όπως πρέπει, τα κατέστρεψαν όλα, και αν επίσης ο καθένας αφήσει τη θέση του και προσπαθεί να καταλάβει τη θέση του άλλου, με την πλεονεξία αυτή κατέστρεψε την ευταξία. Έτσι λοιπόν και εδώ. Πόλης είναι η ψυχή του παιδιού. Πόλης η οποία μόλις χτίστηκε. Πόλης που έχει ξένους πολίτες και που δεν έχουν καμία εμπειρία. Και αυτούς προπαντός τους πολίτες μπορεί κανείς να τους δώσει εύκολα καλές συνήθειες. Διότι εκείνοι που έζησαν με κακό τρόπο στη ζωή τους, όπως ακριβώς είναι οι γέροντες, δύσκολα θα μπορούσαν να αλλάξουν τρόπους. Δεν είναι όμως αδύνατο και αυτό. Διότι αν θέλουν, μπορούν και εκείνοι να αλλάξουν τρόπους. Ενώ εκείνοι που είναι εντελώς άπειροι, εύκολα θα δέχονταν τους νόμους. Όρισε λοιπόν νόμους στην πόλη αυτή και στους πολίτες της φοβερούς και αυστηρούς και γίνε προστάτης εκείνων που γίνονται και παραβαίνονται. Διότι σε τίποτε δεν ωφελεί να θεσπίζεις νόμους αν δεν ακολουθεί και η τιμωρία στους παραβάτες. Όρισε λοιπόν νόμους στην πόλη αυτή και πρόσεχε να τηρούνται με ακρίβεια. Διότι η νομοθεσία μας είναι για την οικουμένη. Χτίζουμε σήμερα πόλη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι οι περίβολοι και οι πύλες είναι οι τέσσερις αισθήσεις. Όλο το υπόλοιπο σώμα ας είναι σαν τείχος, έχοντας πύλες του τους οφθαλμούς, τη γλώσσα, την ακοή, την όσφρηση και αν θέλεις και την αφή. Διότι από τις πύλες αυτές μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες της πόλεως αυτής. Δηλαδή οι λογισμοί από τις πύλες αυτές και καταστρέφονται και οδηγούνται στην επιτυχία. Εμπρός λοιπόν, ας έλθουμε πρώτα στην πύλη της γλώσσας, επειδή αυτή προπάντων είναι εκείνη που κάνει τη μεγαλύτερη εργασία. Και πριν από όλα, ας τις κατασκευάσουμε πρώτα θυρόφυλλα και μοχλούς, όχι από ξύλα, ούτε από σίδερο, αλλά από χρυσό. Και πραγματικά είναι χρυσή η πύλη αυτή που κατασκευάζεται. Διότι δεν πρόκειται να κατοικήσει κάποιος άνθρωπος μέσα στην πόλη αυτή, αλλά ο βασιλιάς των πάντων, αν κατασκευαστεί όπως πρέπει. Και όσο προχωρεί ο λόγος, θα γνωρίσετε και πού τοποθετούμε τα ανάκτορά του. Ας κατασκευάσουμε λοιπόν για αυτήν θυρόφυλλα και μοχλούς από χρυσό, τα λόγια του Θεού, όπως λέγει ο προφήτης. Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου στο λάριγγά μου, περισσότερο και από το μέλι. Ας τα διδάσκουμε να έχουν συνέχεια τα λόγια αυτά στα χείλη τους και στους περιπάτους ακόμη, και όχι έτσι απλά και περίεργα, ούτε και σπάνια, αλλά διαρκώς. Και ας μην τοποθετήσουμε στα θυρόφυλλα μόνο μια φλούδα χρυσού, αλλά ας τα κατασκευάσουμε εξ ολοκλήρου από χρυσό, χοντρά και βαριά, και ας έχουν από μέσα λίθους πολύτιμους,
αντί να έχουν εξωτερικά συγκολλημένους λίθους. Μοχλός των θυροφύλων αυτών, ας είναι ο σταυρός του Κυρίου, κατασκευασμένος ολόκληρος από πολύτιμους λίθους και τοποθετημένος στο μέσο των θυροφύλων και σε θέση πλάγια. Και όταν κατασκευάσουμε έτσι τα θυρόφυλλα χοντρά και χρυσά και τοποθετήσουμε και το μοχλό, στη συνέχεια ας κατασκευάσουμε αντάξιους και τους πολίτες της. Και ποιοι είναι αυτοί? Ας διδάσκουμε στο παιδί να λέγει λόγια σεμνά και ευλαβή, και ας απομακρύνουμε προσεκτικά κάθε ξένον, ώστε να μην μπουν ανάμεσα στους πολίτες αυτής τίποτε μυγάδες και φθοροποιοί άνθρωποι. Δηλαδή, ας απομακρύνουμε τους χλεβαστικούς και υβριστικούς λόγους, τους ανόητους, τους εσχρούς, τους κοσμικούς και τους αναγκαίους για εξεύρεση πόρων ζωής. Και κανένας σας μην μπαίνει από τις πύλες αυτές παρά μόνον ο βασιλιάς. Και αυτή η πύλη ας είναι ανοιγμένη για αυτόν και για όλους τους δικούς του, ώστε και να λέγεται και για αυτήν: αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι θα μπουν από αυτήν. Και κατά τον μακάριο Παύλο, αν υπάρχει κάποιος αγαθός λόγος για να οικοδομήσει εκεί που υπάρχει ανάγκη και να ωφελήσει εκείνους που θα τον ακούσουν. Τα λόγια του να είναι λόγια ευχαριστίας προς το Θεό και ύμνη σεμνή. Ας μιλούν πάντοτε για το Θεό, για την ουράνια φιλοσοφία.

Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό και με ποιον τρόπο θα το παιδαγωγήσουμε, αν είμαστε αυστηροί κριτές των πράξεών του? Διότι αυτό είναι πολύ εύκολο για το παιδί. Πώς? Διότι δεν αγωνίζεται για χρήματα, ούτε για δόξα. Είναι ακόμα παιδί. Το παιδί δεν ενδιαφέρεται για γυναίκα, ούτε για παιδιά και για σπίτι. Επομένως, ποια αφορμή θα μπορούσε να έχει για ύβρι και πλασφημία? Όλος ο αγώνας του είναι προς τους συνομήλικές του. Όρισε του νόμο αμέσως να μην βρίζει κανέναν, ούτε να βλασφημεί, ούτε να ορκίζεται και να αποφεύγει τις φιλονικίες. Και αν δεις ότι παραβαίνει τον νόμο, τιμώρησέ τον άλλοτε με ύφος αυστηρό, άλλοτε με λόγια που μπορούν να πληγώσουν, άλλοτε με επιτιμήσεις και άλλοτε πάλι κολάκευσέ το και δώσ' του υποσχέσεις. Να μην το χτυπάς διαρκώς, ούτε να το συνηθίσεις σε τέτοιο τρόπο παιδαγωγίας. Διότι αν μάθει να παιδαγωγείται έτσι συνέχεια, θα μάθει και να περιφρονεί. Τότε όλα καταστράφηκαν. Αλλά να φοβάται βέβαια πάντοτε το ξύλο, να μην δέρνεται όμως. Και να δείχνεται το μαστίγιο, αλλά να μην μαστιγώνεται. Οι απειλές επίσης να μην πραγματοποιούνται, αλλά αυτό να μην είναι φανερό. Ότι τα λόγια δηλαδή φτάνουν μόνο μέχρι τις απειλές. Διότι η απειλή τότε είναι καλή, όταν πιστεύετε ότι θα πραγματοποιηθεί. Αν όμως εκείνος που έφτεξε μάθει την επιοίκεια, θα δείξει περιφρόνηση. Να περιμένει λοιπόν την παιδαγωγική τιμωρία. Να μην τιμωρείται όμως, για να μην σβήνει ο φόβος, αλλά να μένει σαν ακριβώς φωτιά φουντωμένη, καταστρέφοντας από παντού όλα τα αγκάθια. Ή σαν κοφτερή και μεγάλη τσάπα που σκάβει πολύ βαθιά. Όταν όμως δεις ότι ο φόβος ωφέλησε, άφησέ τον. Διότι η φύση μας έχει ανάγκη και από κάποια άνεση. Δίδαξέ τον να είναι γεμάτο από επιοίκεια και φιλανθρωπία. Και αν δεις να συμπεριφέρεται με αυθάδεια στο σύνοδό του, μην το παραβλέψεις αυτό, αλλά τιμώρησε τον ελεύθερο. Διότι εκείνος που γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται ούτε προς το δούλο του να φέρεται υβριστικά, πολύ περισσότερο δεν θα βλασφημίσει ούτε και θα κακολογήσει τον ελεύθερο και ομότιμό του. Ράψε το στόμα του για τα κακά λόγια. Αν δεις να κακολογεί κάποιον, κλείσε το στόμα του και μετέφερε τη γλώσσα του στα δικά του σφάλματα. Αυτά συμβούλευε και τη μητέρα και τον παιδαγωγό και το συνοδό του να λέγουν στο παιδί, ώστε όλοι μαζί να είναι φύλακες, προσέχοντας να μην βγαίνει καμία από τις πονηρές εκείνες σκέψεις από το στόμα του παιδιού και τις χρυσές πόρτες του. Και μην νομίσεις, σε παρακαλώ, ότι το πράγμα αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο. Αν από την αρχή δείξεις αυστηρότητα και το φοβερήσεις και βάλεις τόσους φύλακες, είναι αρκετοί 2 μήνες για να κατορθωθούν όλα και το πράγμα αποκτά κατά κάποιο τρόπο μια φυσική σταθερότητα. Αυτή λοιπόν η πύλη της γλώσσας, τότε θα μπορούσε να γίνει επάξια του κυρίου πύλη, όταν δεν λέγει ούτε αισχρά λόγια, ούτε ευτράπελα, ούτε ανόητα, ούτε τίποτε άλλο, αλλά μόνον όλα εκείνα που ταιριάζουν στον Κύριο. Διότι αν εκείνοι που ετοιμάζουν τα παιδιά τους για τη στρατιωτική υπηρεσία διδάσκουν τους υποψήφιους στρατιώτες και να τοξεύουν και να φορούν το στρατιωτικό μανδύα και να υπεύουν και δεν γίνεται κανένα εμπόδιο η ηλικία τους, πολύ περισσότερο πρέπει να φορούν όλον αυτό το βασιλικό στολισμό οι στρατιώτες της ουράνιας βασιλείας. Ας μαθαίνουν λοιπόν να ψάλουν στο Θεό, για να μην τα δίνεται η ευκαιρία να ασχολούνται με αισχρά άσματα και φλιαρά διηγήματα. Έτσι λοιπόν να ασφαλίζεται η πύλη αυτή, και εκείνοι μόνο να θεωρούνται πολίτες της πόλεως αυτής. Όλους τους άλλους να τους θανατώσουμε μέσα σε αυτήν, όπως ακριβώς οι μέλισσες στους κυφήνες, μην αφήνοντάς τους να βγουν έξω και να θορυβούν. Ας έρθουμε τώρα σε μια άλλη πύλη. Ποια είναι αυτή? Αυτή που βρίσκεται κοντά στην προηγούμενη και έχει μεγάλη συγγένεια με εκείνη. Εννοώ την ακοή. Διότι εκείνη έχει τους πολίτες που βγαίνουν από μέσα προς τα έξω και κανένας δεν μπαίνει μέσα από την πύλη εκείνη. Ενώ αυτής εδώ της πύλης, οι πολίτες μπαίνουν μέσα από έξω και κανένας πολίτης δεν βγαίνει από αυτήν. Γι' αυτό το λόγο έχει μεγάλη συγγένεια προς την πύλη της γλώσσας. Διότι αν δεν αφήνει να μπαίνει από την είσοδό της κανένας από τους διεφθορείς και διεφθαρμένους,
τότε δεν δυσκολεύεται πολύ και το στόμα. Αν δηλαδή δεν ακούει αισχρά και πονηρά λόγια, ούτε και λέγει τέτοια. Όπως πάλι, αν αυτή είναι διάπλατα ανοιγμένη σε όλους, θα καταστρέψει εκείνην και θα προξενήσει αναστάτωση σε όλους τους πολίτες που είναι μέσα. Και ίσως έπρεπε πρώτα να πούμε όλα τα σχετικά με αυτήν και να φράξουμε πρώτα την είσοδο. Τίποτε λοιπόν το απρεπές να μην ακούν τα παιδιά, ούτε από τους δούλους, ούτε από τον παιδαγωγό, ούτε από τις τροφούς. Αλλά όπως ακριβώς τα φυτά, τότε έχουν μεγάλη ανάγκη από φροντίδα, όταν είναι τρυφερά, έτσι και τα παιδιά. Ας φροντίζουμε λοιπόν να βρίσκουμε καλές τροφούς, ώστε να μπαίνει από τη βάση τους καλό θεμέλιο και να μην δέχονται τίποτα το πονηρό από την αρχή. Ούτε λοιπόν να ακούν γραώδη και πονηρά και ανόητα παραμύθια. Ο τάδε λέγει φίλησε την τάδε. Το βασιλόπουλο και η βασιλοπούλα έκαναν αυτό. Τίποτε από αυτά ας μην ακούν. Αλλά ας ακούν άλλα, χωρίς καμία περιπλοκή νοημάτων, αλλά με μεγάλη απλότητα. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και από τους δύο, και από τους συνοδούς, αλλά όχι από όλους. Να μην επιτρέπεται σε όλους τους δούλους να αναμειγνύονται, αλλά να είναι δοκιμασμένοι εκείνοι που θα μας βοηθούν στην τέχνη αυτή. Όπως ακριβώς είναι έμπειροι, εκείνοι που μας βοηθούν στην επεξεργασία του αγάλματος. Διότι πώς δεν είναι παράλογο, αν ήμασταν οικοδόμοι και κτίζαμε την οικία κάποιου άρχοντα, να μην αφήναμε εύκολα όλους τους δούλους να παίρνουν μέρος στο κτίσιμο. Ενώ τώρα που κτίζουμε πόλη για τον επουράνιο βασιλιά και πολίτες, να επιτρέπουμε σε όλους το έργο αυτό. Ας μας βοηθούν λοιπόν στο έργο μας όσοι από τους δούλους είναι κατάλληλοι. Αν όμως δεν είναι κανένας κατάλληλος, ψάξε τότε να βρεις ελεύθερο με μισθό, άνδρα ενάρετο, και σε εκείνον ανέθεσε το παν, ώστε να σε βοηθήσει στο έργο σου.

Ας μην ακούν λοιπόν τα παιδιά τέτοια παραμύθια. Αλλά όταν μένει ελεύθερο από τους σκόπους των μαθημάτων, διότι η ψυχή αγαπάει να ακούει παλιά διηγήματα, λέγε σε αυτό τότε τέτοιες ιστορίες, απομακρύνοντάς το από κάθε τι το παιδαριώδες. Διότι ανατρέφεις φιλόσοφο και αθλητή και πολίτη των ουρανών. Λέγε λοιπόν στην αρχή την εξής διήγηση. Υπήρχε στην αρχή ένας πατέρας που είχε δύο παιδιά, αδέλφια. Έπειτα σταματώντας λίγο, πρόσθεσε. Και που γεννήθηκαν από την ίδια κοιλιά. Το ένα ήταν μεγαλύτερο και το άλλο μικρότερο. Και από αυτό το μεγαλύτερο ήταν γεωργός, ενώ το μικρότερο βοσκός. Και αυτό, το νεότερο, οδηγούσε τα πρόβατα στις κοιλάδες και τις λίμνες. Και να τα διηγήσε με τρόπο ευχάριστο, ώστε και ευχαρίστηση να προξενούν στο παιδί και να μην κουράζουν την ψυχή του. Το άλλο έσπερνε και φύτευε. Κάποτε λοιπόν θέλησαν να τιμήσουν το Θεό. Ο Ποιμένας τότε πήρε τα καλύτερα από το ποίμνιό του και τα πρόσφερε στο Θεό. Δεν είναι πολύ καλύτερα από τα χρυσόμαλα πρόβατα και τα τερατώδη εκείνα διηγήματα να τα διηγεί σε αυτά? Έπειτα διέγειρε περισσότερο αυτό, διότι έχει και μια τέτοια δύναμη διήγησης, χωρίς να προσθέτεις τίποτε το ψεύτικο, αλλά όσα έχει η Γραφή. Επειδή λοιπόν πρόσφερε στο Θεό τα καλύτερα, αμέσως κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και άρπαξε και μετέφερε όλα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Ο μεγαλύτερος όμως αδελφός δεν έκανε το ίδιο, αλλά πηγαίνει και αφού έβαλε στην αποθήκη του από τους σκόπους του τα καλύτερα προϊόντα, πρόσφερε στο Θεό τα δεύτερα. Ο Θεός τότε δεν τα πρόσεξε αυτά, αλλά τα αποστράφηκε και τα άφησε να μένουν στη γη, ενώ του νεότερου τα δέχτηκε κοντά του. Όπως ακριβώς γίνεται με τους ιδιοκτήτες μεγάλων κτημάτων. Άλλον από εκείνους που φέρνουν τα ενοίκια τον δέχεται μέσα ο Κύριος, άλλον όμως τον αφήνει να στέκεται έξω. Το ίδιο λοιπόν έγινε και εδώ. Τι γίνεται λοιπόν στη συνέχεια? Στενοχωριόταν ο μεγαλύτερος αδελφός, επειδή περιφρονήθηκε και είχε αποδειχθεί κατώτερος και ήταν σκυθροπός. Του λέγει τότε ο Θεός, «Γιατί είσαι λυπημένος? Δεν ήξερες ότι προσφέρεις στο Θεό? Γιατί δεν με τίμησες όπως έπρεπε? Για ποιο πράγμα μπορείς να με κατηγορήσεις? Και για ποιο λόγο μου πρόσφερες τα κατώτερα? Και αν νομίζεις ότι πρέπει να χρησιμοποιείς πιο απλά λόγια, μπορείς να του πεις». Εκείνος, μη μπορώντας να πει τίποτε, ησύχασε ή καλύτερα ησιώπησε. Ύστερα από αυτά, όταν είδε τον αδελφό του τον μικρότερο, του λέγει, «Πάμε στην παιδιάδα». Και αφού τον οδήγησε εκεί με δόλο, τον έπιασε ο μεγάλος και τον σκότωσε. Και νόμιζε ότι την πράξη του αυτή δεν τη γνωρίζει ο Θεός. Έρχεται τότε ο Θεός προς αυτόν και του λέγει, «Πού είναι ο αδελφός σου?» Του απαντά εκείνος, «Δεν ξέρω, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου?» Του λέγει ο Θεός, «Να, το αίμα του αδελφού σου φωνάζει δυνατά από τη γη προς εμένα. Ας κάθεται δίπλα και η μητέρα την ώρα που διαπλάθεται έτσι η ψυχή του παιδιού με τα διηγήματα αυτά, ώστε και αυτή να βοηθάει και να επαινεί αυτά που λέγονται». Τι έγινε λοιπόν μετά από αυτόν? Εκείνον ο Θεός τον δέχτηκε στον ουρανό και αφού πέθανε εδώ, ζει εκεί πάνω. Πραγματικά μετά από τέτοιου είδους διηγήματα αποδέχεται το παιδί την Ανάσταση. Διότι αν στα παραμύθια λέγοντας τέτοιες τερατολογίες, ότι δηλαδή την έκανε λέγει ημίθεο και πιστεύει το παιδί και δεν ξέρει βέβαια τι είναι ημίθεος, γνωρίζει όμως ότι είναι κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο και ακούοντάς τον νιώθει θαυμασμό, πολύ περισσότερο όταν ακούει για Ανάσταση και ότι ανέβηκε η ψυχή του στον ουρανό, θα τα πιστεύει. Και εκείνον τον πήρε αμέσως στον ουρανό, ενώ αυτός που τον σκότωσε έζησε πολλά χρόνια στη γη υποφέροντας συνέχεια, ζώντας με σύντροφο το φόβο και τον τρόμο. Υπόφερε αμέτρητα κακά και καθημερινά τιμωρούνταν.
και να περιγράψεις την τιμωρία με τρόπο φοβερό και όχι με τρόπο μαλακό, λέγοντας «Άκουσε από το Θεό να του λέγει», στενάζοντας και τρέμοντας θα ζεις πάνω στη γη. Βέβαια, το παιδί δεν γνωρίζει τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό πες του, όπως ακριβώς εσύ, στεκόμενο μπροστά στο δάσκαλό σου και αγωνιώντας, αν κάποτε πρόκειται να μαστιγωθείς, τρέμεις και φοβάσαι, έτσι λοιπόν και εκείνος ζούσε διαρκώς, επειδή είχαν διαταραχθεί οι σχέσεις του με το Θεό.

Του είναι αρκετά αυτά μέχρι εδώ. Και αυτό να του το διηγηθείς ένα βράδυ και ενώ θα τρώγεται. Και πάλι τα ίδια να του τα διηγηθεί ξανά η μητέρα του. Έπειτα, αφού τα ακούσει πολλές φορές, ζήτησε του να σου τα διηγηθεί και αυτό. Πες του, διηγήσου μου εκείνη την ιστορία, ώστε να διεγείρεται και η φιλοτιμία του. Και αφού την μάθει καλά την ιστορία, τότε πες του και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτήν. Βέβαια γνωρίζει η ψυχή από μόνη της, όταν ακούει μια διήγηση, να ξεχωρίζει και να παίρνει από αυτήν τους καρπούς πριν από τη δική σου επεξεργασία. Πλην όμως, πες του και εσύ μετά από αυτά. Βλέπεις πόσο μεγάλο κακό είναι το να φθονείς τον αδελφό σου. Βλέπεις πόσο μεγάλο κακό είναι το να νομίζεις ότι κρύβεσαι από το Θεό. Διότι εκείνος τα βλέπει όλα και εκείνα που γίνονται στα κρυφά. Εάν μόνο αυτό το δίδαγμα σπείρει στην ψυχή του παιδιού, δεν θα χρειαστείς παιδαγωγό. Διότι ο φόβος αυτός προς το Θεό θα βρίσκεται στη σκέψη του παιδιού πάνω από οποιοδήποτε άλλο φόβο, συνταράσσοντας την ψυχή του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνε το από το χέρι και πήγαινε το στην εκκλησία και φρόντισε να το πηγαίνεις εκεί, κυρίως την ημέρα που διαβάζεται η διήγηση σε αυτή. Διότι τότε θα το δεις να λάμπει από χαρά, να πηδά και να αγάλεται, διότι εκείνα που όλοι τα αγνοούν, αυτό τα γνωρίζει. Να προλαβαίνει να το πει αυτό προτού να λεχθεί από τον αναγνώστη και να καταλαβαίνει εκείνα που λέγονται, αποκομίζοντας έτσι μεγάλη ωφέλεια. Και έτσι πλέον εντυπώνεται στην η ιστορία αυτή στη μνήμη του. Μπορεί να κερδίσει κι άλλα από τη διήγηση αυτή. Ας μάθει από σένα ότι δεν πρέπει να στενοχωριέται όταν κακοπαθεί. Πράγμα που από την πρώτη στιγμή δείχνει ο θάνατος στο παιδί, αφού ο Θεός τον ενάρετο με το θάνατο τον πήρε πάνω στον ουρανό. Όταν αυτή η διήγηση τυπωθεί καλά στο μυαλό του παιδιού, τότε πρόσθεσε άλλη. Για παράδειγμα, εκείνη που μιλάει για δύο άλλα αδέλφια και πες του. Ήταν πάλι δύο άλλα αδέλφια, μεγαλύτερο πάλι και μικρότερο. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν κυνηγός και το μικρότερο βοηθούσε στο σπίτι. Αυτή η διήγηση έχει και κάποια άλλη μεγαλύτερη ευχαρίστηση από την προηγούμενη. Όσο πιο μεγάλη είναι η περιπέτειά της και μεγαλύτερη η ηλικία των αδελφών. Αυτά λοιπόν τα δύο αδέλφια ήταν και δίδυμα. Αλλά αφού γεννήθηκαν, τον μικρότερο τον αγαπούσε η μητέρα και τον μεγαλύτερο ο πατέρας. Και ο μεγαλύτερος από αυτούς περνούσε τον περισσότερο καιρό έξω στα χωράφια, ενώ ο μικρότερος ασχολούταν με τα του σπιτιού. Κάποτε, λέγει όταν γέρασε ο πατέρας σε εκείνον που αγαπούσε. «Επειδή παιδί μου γέρασα, πήγαινε και φέρε μου κάποιο κυνήγι. Δηλαδή πιάσε κάποιο ζαρκάδι ή λαγό και φέρε το, ψήστο για να το φάω για να σε ευλογήσω». Στον μικρότερο δεν είπε τίποτε. Όταν άκουσε η μητέρα τον πατέρα να λέγει αυτά, κάλεσε το μικρότερο και του λέγει «Παιδί μου, επειδή ο πατέρας σου πρόσταξε στον αδελφό σου να του φέρει κυνήγι για να το φάγει και να τον ευλογήσει, άκουσέ με, πήγαινε στο κοπάδι και φέρε μου δύο τρυφερά και καλοθρεμένα ερήφια και εγώ θα τα ψήσω όπως αρέσει στον πατέρα σου και θα του τα πας να φάγει και να σε ευλογήσει». Ο πατέρας λόγω των γερατιών δεν έβλεπε καλά. Αφού λοιπόν έφερε ο μικρότερος τα ερήφια, τα έψησε η μητέρα, έβαλε τα φαγητά σε ένα πιάτο, τα έδωσε στο παιδί και τα πήγε στον πατέρα του. Ακόμη, τον τύλιξε με δέρματα των ερηφίων, για να μην ανακαλυφθεί, επειδή αυτός ήταν άτριχος, ενώ ο αδελφός του ήταν δασίτριχος, ώστε να ξεγελάσει τον πατέρα του και να μην τον αντιληφθεί. Έτσι λοιπόν τον έστειλε σε αυτόν. Ο πατέρας του τότε, επειδή νόμισε ότι πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος, αφού έφαγε τον ευλόγησε. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε η ευλογία, έρχεται και ο μεγαλύτερος, φέρνοντας το κυνήγι. Και όταν είδε εκείνο που έγινε, έβγαλε μεγάλη κραυγή και έκλαψε. Πρόσεχε πόσα καλά γεννιόνται από αυτό και μη διηγηθείς όλη την ιστορία του. Πρόσεχε. Το πρώτο καλό που γεννιέται είναι ότι τα παιδιά σέβονται και τους γονείς τους, βλέποντας να είναι τόσο περιζήτητη η ευλογία του πατέρα. Και θα προτιμούσαν να δεχτούν άπειρα χτυπήματα παρά να ακούσουν κατάρα από τους γονείς τους. Αν δηλαδή το παραμύθι κάποιου τόσο πολύ συγκρατεί την ψυχή, ώστε να νομίζει ότι είναι αληθινό,
πώς τα πραγματικά και αληθινά δεν θα συγκρατήσουν και δεν θα γεμίσουν την ψυχή από πολύ φόβο. Διότι πρέπει να μάθει να περιφρονεί την κοιλιά. Και γι' αυτό πρέπει να του διηγηθείς και εκείνη την ιστορία. Ότι δηλαδή σε τίποτε δεν ωφελήθηκε ο μεγαλύτερος αδελφός που ήταν πρωτότοκος. Επειδή δεν είχε εγκράτεια στην κοιλιά, πρόδωσε το πορτέρημα των πρωτοτοκίων. Έπειτα, όταν το μάθηκε αυτό πάρα πολύ καλά, ένα βράδυ πες του: «Διηγήσου μου την ιστορία εκείνων των δύο αδελφών». Και να αρχίσει να λέγει την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, σταμάτησε το και πες του: «Δεν θέλω αυτή, αλλά εκείνη των δύο άλλων αδελφών, κατά την οποία ευλόγησε ο πατέρας». Και λέγε βέβαια τα διακριτικά γνωρίσματα, αλλά μην λες ακόμη τα ονόματα. Και αφού σου διηγηθεί όλη την ιστορία, πρόσθεσε σε αυτά και τη συνέχεια και πες: «Άκουσε λοιπόν τι έγινε μετά από αυτά. Ήθελε πάλι αυτός να σκοτώσει τον αδελφό του, όπως εκείνος ο προηγούμενος, και περίμενε το θάνατο του πατέρα του. Αυτό το έμαθε η μητέρα και επειδή φοβήθηκε, φυγάδευσε το παιδί. Έπειτα θα γίνει λόγος για τη μεγάλη σοφία του μικρού αδελφού, που δεν τη χωράει το μυαλό του παιδιού, αλλά είναι δυνατόν με κάποια συγκατάβαση και με πολύ προσεκτική διήγηση να καταφυτευθεί και στο απαλό παιδικό μυαλό. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε τη διήγηση. Αυτός ο αδελφός, προχωρώντας, έφτασε σε κάποιο μέρος μη έχοντας κανένα μαζί του, ούτε δούλο, ούτε τροφό, ούτε παιδαγωγό, ούτε κανένα άλλον. Αφού λοιπόν ήλθε σε κάποιο μέρος, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε: «Κύριε, δώσ' μου ψωμί και ρούχα και σώσε με». Έπειτα, αφού είπε αυτά, από τη λύπη του τον πήρε ο ύπνος. Είδε τότε στον ύπνο του μια σκάλα που έφτανε στον ουρανό και άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν αυτοί. Και τον ίδιο το Θεό να στέκεται στην κορυφή της σκάλας και είπε: «Ευλόγησέ με». Τον ευλόγησε τότε ο Θεός και τον ονόμασε Ισραήλ.

Φίλες και φίλοι, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Και κάπου εδώ θα πρέπει να διακόψουμε αυτά τα θαυμάσια και ψυχοφελή που μας δίδαξε σήμερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, και αφού σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Θερμές ευχαριστίες στον Παρασκευά Μαραζάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου Ντομάνη, η οποία απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, λοιπόν, ο Θεός ασκέπη και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

26 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φίλου επιστηθίου, παρθένου, ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης, η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει την ανακομιδή της τιμίας κάρας του πρωτοκλήτου Αγίου Αποστόλου Ανδρέου από την Ρώμη εις την πόλη του μαρτυρίου αυτού εις την Πάτρα το 1964. Και τέλος, τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Γεδαιών.

Για τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η Εκκλησία μας αναφέρει και η παράδοσή της ότι ο Άγιος Ιωάννης, σε βαθιά γεράματα, πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω από αυτήν. Αλλά μετά από μερικές ημέρες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, βρήκαν το μνημείο κενό. Η Εκκλησία μας λοιπόν δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ό,τι και με την Παναγία Μητέρα του. Δηλαδή, ο Ιωάννης ναι μεν πέθανε και τάφη, αλλά μετά τρεις ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή, για την οποία ο ίδιος να τη λέει σχετικά. Ο έχων των Υιών έχει την ζωήν, ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Εκείνος δηλαδή που είναι ενωμένος μέσω της πίστης με τον Χριστό και τον έχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος όμως που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπόψη του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως. Αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αναφερθήκαμε και στην Ιερά Παράδοση, στην έννοια της Ιεράς Παραδόσεως καθώς και στη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή. Ας δούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις τις αλήθειες της πίστεώς μας και θα ξεκινήσουμε με το σύμβολο της πίστεως. Στο δογματικό μέρος της Ιεράς Κατηχήσεως εξετάζουμε τα δόγματα της πίστεώς μας, δηλαδή αυτές τις αλήθειες που βρίσκονται πάνω από την ανθρώπινη λογική και τις οποίες φτάνουμε μόνο με την πίστη. Οι αλήθειες αυτές βρίσκονται αποθησαυρισμένες στις δύο πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Οι αλήθειες αυτές διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και διδάσκονται από την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας φρόντισε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους να μας δώσει μια περιληπτική ομολογία των δογματικών αληθειών με το σύμβολο της πίστεως. Είναι το γνωστό μας «πιστεύω» που αποτελείται από 12 σύντομες προτάσεις ή άρθρα. Στην εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι τα 7 πρώτα άρθρα έγιναν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 επί Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Την αφορμή είχε δώσει ο αιρετικός Άριος που αρνιόταν τη θεότητα του Κυρίου. Έλεγε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και για τούτο όχι Θεός. Τα υπόλοιπα 5 άρθρα έγιναν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381 επί Μεγάλου Θεοδοσίου. Την αφορμή είχε δώσει τότε ένας άλλος αιρετικός, ο Μακεδόνιος, που με τη σειρά του αρνιόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι συμπληρώθηκε το σύμβολο της πίστεως με τις δογματικές του αλήθειες. Στο σύμβολο της πίστεως κάθε ορθόδοξος χριστιανός βρίσκει το μυστικό θησαυρό για τις χριστιανικές αλήθειες. Τις αλήθειες αυτές τις οποίες πρέπει να ομολογεί και να υπερασπίζει από κάθε αιρετικό για να είναι πραγματικά ορθόδοξος. Το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά για την ουσία του Θεού. Στο πρώτο λοιπόν άρθρο διδασκόμαστε τη μεγάλη αλήθεια της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό. Αλλά ενώ η πίστη μας στον ένα Θεό είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας, η γνώση μας για το Θεό είναι ατελής και περιορισμένη. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Τον ίδιο το Θεό ούτε και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις δεν γνωρίζουν τέλεια, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας εξήγησε ότι ο Θεός είναι πνεύμα αόρατο και τέλειο, ότι είναι δημιουργός του κόσμου και πατέρας των ανθρώπων. Με την πίστη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε κάπως τα σχετικά με το Θεό ή όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τις άκτιστες ενεργείες του. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εισαγωγή μας στο σύμβολο της πίστεως καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χύμαρο που σχηματίζεται από τη βροχή και που αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

προσώπου δραματιών μου. Ότι είναι μια εμπειρία του κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ βαρύ τη επέμε προσώσει και σαν ψερμολοπέ μου από προσώπου σαφροσύνη μου. Έτα λοιπόν σε κατ' κάποιον τέλου, όλοι την ημέρα σκεφροπάζουν πορεύω με ότι ψούμε μπλή συμπεγμάτων και ούκα συνείδηση εν τσαρκή μου. Έκακόθη δε πεινόθρα ω πόδρα, οριόμουν από τι ομότητε καρδιέ μου και εναντίον σου πάση και τη μία μου και του ανθρώπου που καπεκρύβει. Η καρδία μου αταράχθη εγκατελειπή με ησυχή μου και το φω των οθαρμών και αυτού και στη μέτη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαιναντία μου ίγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζουν. Οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε σε κάμερα άλλη σημαντικότητα και δεδολότητα όλη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω υποφό, ούκ εικόν και ω άλλο του κανείγουν το στόμα αυτού και γινόμενο άνθρωπο, ούκ ακούν και ούκ έχουν το σωματί αυτού ελεγμού, ότι επίση κύριε ήλπισε σε σα ακούσει και ο Θεό μου, ότι είπε νύπο, ότι επιφρασμένη χρή μου και εντό ελευθερία πόδο μου, επί μια μεγάλη ρημόνη σαν τυγό ζημάστηρα έτοιμο και αλγιδώνουμε ενώπιον ομισή διαπαντό, ότι ανα μη αγγελό και με ρημίσω υπέρ τη αμαρτία μου, η δέχτη μου ζώση και κυκριτών τεπερμέν. Και πληθύσουμε σε έρδε με αντίκουση, ανταποδιδώντα με κακά, αντίθετα δεν βολώνε, επίκαιτε δίχω να καθοσύνη. Μην καταλήψει και ο Θεό μου, όπω επέμε μου πρόσχεση ή στην βοήθεια μου και ρηστηρία μου. Μην καταλήψει και ο Θεό μου, όπω επέμε μου πρόσχεση ή στην βοήθεια μου και ρηστηρία μου. Ο Θεό προσεορθρίζω, εδίψε η ψυχή πόσα πρόσχη άρξουμε, γέρημο και αβάτο και ανίδρο, ούτω σε το γιόφθηση, του ειδίν τη δύναμή σου και δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωά. Τα χιόνια πενέωση σε ούτω ευλογή σου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου ω εξέτω για ποιότητα σε πλησί η ψυχή μου και χίλια γαλέψω εν στο στόμα μου. Μια μνημόνια γόνο επί τη τρομνή μου, εν τη όρθε σε μελέτη εν ισότητα και τη βοηθό μου και εν τη σκέπτη που περίγω σε αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τρέπει δεξιά όσο αφιβή ζημάτινη ζήτησαν την ψυχή μου ή σε λέψω τα κατώ τη γη παροτήσω τη χειρατορομφία με δίδε αλλοπεγονέσονται. Ο δε βασιλεύσε θα πείστε επί το Θεό επενεθήστε πα ο μνήνα από την εφράγη σου μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθη σήμερα τον Ισέ, ότι εγγύη βοηθό μου και τη σκέπτη μου τριγό οργανιάζομαι, κολλήτη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τρέπει δεξιά σου, δόξο πατρί και ιό, και αγίο πνεύμα και νύν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξο Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξο πατρί και ιό, και αγίο πνεύμα και νύν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό, ο τυρέ μέρα σε και έκραξε την εκνή αντίον σου, η εισελθέν ο πρόσωπο σε φνήμο κλείτου ω την διησύν μου, ότι επλήσε που είναι η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Πώ σε λογίστη είναι με το καταβαίνω των Ισλάκων, εγγυνήθω ο άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέρνουν σε εντάχω νου κανείσε και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατά τον ίδιο σκοτεινή και ενσκιά θανάτων. Επεμέπησε το θυμό σου και πάντα σπαδερμού επήγε σε πεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου, απεμέθη το μεδέλ με αυτή παρεδόθηκε ούτε ξεπορευόμη. Η οφέλη μου σένησε αντοχία σε και έκραξα προ τη κυρώνη την ημέρα διαπέδασα προ ερασκήρα μου. Μη τη νεκρή πει στα μάσια ή η ατρίνα σου και εξομολόγηση οντέση, μη δίγησε τη σόντα αυτού του ελαιό σου. Και την αλήθεια σου ήταν πολύ αμήγνωστη εντοσκότα τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επελισμένη. Καγό προ η κυρία και έκραξε και το πρωί προ η μου φτάνει σε αντί κυρία από αυτή την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου, απέμουν το πώ είμαι εγώ και εγκόψε εκνοτό μου. Υψωθίζει τα πεινόδη και εξυπορήθην. Επεμέδει την οργία σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με κύκλο αμοσίδωρων. Τη μέρα περιέσου με άμα εμάκρα, σε μου φίλων και πλησίων και του γνωστού που ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο δρέα μέρα σε και έκλασε και νεκτή αντίον σου. Η εισέλθε τον οποίο σου προσευχή μου πλήν δώσει συνδέει σύρ μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και πάντα εντό μου το όνομα του Αγίων αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύρων και μη επιλαθάνουν πάσα στα συνταποδό αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στον μία σου, τον νιώμουν πάσα στα ζώα σου. Τον λειτουργούν εκφράσει η ζωή σου, τον στεφαντό ελέγχει και εκτιμή σου, τον επιπλώντα. Εν αγαθεί στην επιθυμία σου, αν κινηστήσετε όσα ετού είναι, ότι σου πιόν έρημο είναι ο κύριο, και κρύα πάσα δι που μένει σε γνώση του οδού σου αυτό Μωυσή. Τη ιή Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμο και λέει μόνο ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ο Χριστέλο οργιστήσετε. Ουδέ ει τον ερωμηνιού, κατ' σαν μία σημών επίεση ερμήν, ουδέ κατ' τη αμαρτία σημών τα παιδο και ερμήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη γη εκρατέω ο κύριο του τέλου αυτού, επί του ορμού αυτών καθώ απέχουν σαν κολλή αποδισμών, εμάκρα χρηματό σαν μία σημών, καθώ η κύριε πατήριου σου κτίρισε κύριο, του φοβμένου αυτών ότι αυτό έγνω το πλάσμα, μόνο εμεί ότι πούσε με ένα άνθρωπο, ω ή χόρτο η μέρα αυτού, όσοι αν του σταυρού του εξαρτήσει

0: πνεύμα διέλθε αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους ορμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάωση την διαθήκην αυτού και εμπεμμένους του ελόφου του ποιήση αυτάς. Κύριος του δωρανό ετοίμας ο θρόνος αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει πλέοντας των λόγων αυτού. Του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δύναμης αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντος το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντοτε πως της δεσποτείας αυτού ευλόγη, η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντοτε πως της δεσποτείας αυτού ευλόγη, η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Ισάκου, σας προσευχίζουμε ενώ την δέση με τα αληθεία σου αξιούν τη δικαιοσύνη σου και μη εσύ έλθει και σηματοδούλου σου, ότι ούτε και θύσουν οποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξαν αυτό στην ψυχή μου μεταπίνωσε εν ζήνη τη ζωή με κάθισε με σκοτεινή στου νεκρού του ενό και κηδίασεν επέμε το πνεύμα εν ημίταρα καρδία μου. Εμεί με ρωτήνα να μελέτησαν πάση τη έργη σου επίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα τη ψυχή μου για να δρώσει τα χείρι άκουσα μου και ρίξε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψη το πρόσωπό σου από μου και ο μύθο με τι καβέρνου σου εισλάγουν. Ακουστούν πίσω με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Το γνώρισον με κύριο τον υπορεύσον και προσήρε την ψυχή μου, εξέλνουμε και τον εχθρό μου, κύριε προ εκατέχνου, διδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου θα οδηγήσει με γη ευθεία και το όνομα σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκπλήψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθρέσει ο κρούσμα και απολύσει πάντω, λέγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου μην. Ισάκου σου με κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εσύ έλθει σχίσμα του δούλου σου. Ισάκου σου με κρίνει τη δικαιοσύνη σου και μη εσύ έλθει σχίσμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου θα οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέξον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέξον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέξον.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ λεόντων, αδιπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ισχύνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνησιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων, των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: ευλογήστε το Κύριο τι αγαθός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντοτε εθνή την γλωσσά

0: Ετούμενος ημνήρινη και το Μέγα Έλεος.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτονταν, ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ο νικέτευε θεολόγεν, και επί μόνον έφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος.

0: Αγία φυλατωμένη, μη τυρενώστης αψεδίστεων δεκούς αληθινών, αυτόν ηκέται εσωθήνετας τυχάσιμων.
1: Και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, η ελαϊσόν, αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρητη
0: ελέησον.
1: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Παναγία μη σου.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Σοφίαν και λόγον εν συγκαστρής, λαβούσα φράστος μήτερ Θεού, ο κόσμο εκείσας των τον κόσμο κατέχονταν. Έναν κάλεσες και στον πάντα συνέχοντα τον τροφοδότην πάντων και πλάστην της φύσεως. Πόθε δισοπός Παναγία Παρθένε, Χριστίνε πτεσμάτων μου όταν μέλλον παρίσταστε προπροσώπου του Χριστού μου. Δέσποινα Παρθένε Αγνήν, την συμβοήθεια τότε μη δώρησε και γαρδίνασε όσα θέλεις πανίμητε.
0: Λυθών της αλίας κατά λοιπόν του σταυρού του καλά μου πάντα σοφός τα έθνη εζόγρισας ως η θείας πανέφημε και καθώς η έφη Χριστός αναδέδειξε αλίες ανθρώπων ζωγρών προσευσέβιαν όθεν κατασπήρας θεολόγου την όση την πάτμα και έφεσον εκαρπόσω τη λόγη σου θεολόγε Απόστολε πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε εις εορτάτους υπόθω την Αγία μνήμη σου.

0: την βρύση και δηλείω, έργα πράξας εσχήν ισοταπεινός, άξια και δέο με θεωτό και πανημίτε. Την ίνιξ με φτάσει θανάτου επίστρεψον, προς την της μετανοίας οδόν διηγούσαμε. Είναι ευχαρίστος προς κοινών ανημνώσουν, την άμετρον δύναμην και την θείαν αντίληψην Παναγία Θεόνυμφε. Πρεσβεύουσα Χριστό το Θεό, υπερού ετού με σε δοθήν εμή, η λασμόν αμαρτιών και το μέγα έλεο.
1: Αναπεσόνοντος ήθη του Ιησού παρησίας του κάνονος μαθητής, ηρώτησας της εστιν απροδότη σου Κύριε, και ως ηγαπημένο υπάρχουν τη ένδοξε δια του άρτου το σαφώς υπεδείχθηση, όθεν και ως μίστης γεγονός των αρίδων του λόγου την σάρκωση εκδιδάσεις.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Παναγία Παρθένε, Μητέρ Θεού, της ψυχής μου τα πάθη τα χαλεπάν, θεράπευσον δέομαι και συγγνώμη παρασκουμή. Ον εμών πτεσμάτων αφρών όσον έπραξα, την ψυχήν και το σώμα μολύνας ο αθλίος, ημί τη πίσω εν εκείνη τη ώρα. Νίκα οι άγγελοι την ψυχήν μου χωρίζουσιν, εκ του αθλίου μου σώματος, τότε δέσποινα βοήθεια μου γεννούν και προστάτης θερμότατος.

0: και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή ακούσομε.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος ο ενητηρημός σου εξάλληψου το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπ και καθαριστήσομε, πληνείς με και υπέρ Θεών αλευκανθήσομε. Ακουτείς μη αγκαλίασιν και εφροσύνα αγκαλιάσον στέτα πεινωμένα. Απόσταψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν μη ο Θεός και θέμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη εδέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ως οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται εν εσύ σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνω λουκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνεδρυμένων καρδίαν συνεδρυμέν και ταπεινωμένο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ειλικρινής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνυψον εθυμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου Σταυρού,

ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φίλου επισκηθείου Παρθένου ηγαπημένου, Ιωάννου Θεολόγου, την μετάσταση χαρμοσύνος εορτάζομεν, του Αγίου και Δικαίου Γεδεών και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ήλου του Καλαβρού και Ιωάννου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων,

0: Μονογενού σου Υιού μεθευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ειν και αη, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμβυθώ κατέστρωσε ποτέ την φαραώνιδα Παναστρατιάνη υπέροπλος δύναμη, σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθερον αμαρτίαν εξήλυψεν, ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρ δε δόξεστε. Υπεραγία Θεοτό και σούσον ημάς, ως ωραίαν ως περικαλή, όλην ως αμόμητον εν γυναιξή Θεός, εκλεξάμενο σούν την μήτρα νόκηση την αμόμητον, ον δυσόπι πανάμωμε εμόμου εγκλημάτων άπαντα ριστίνε του συμβούντα σε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας, ψαλμικός αγνή εκλεξιόνια, περβασίλισσα του εκτισίσν ιδίως αναλάψαν τον βασιλέα ως έστικας, ον οικέτευε δεξιών παραστάτην με δείξε εν ημέρα της ενταποδόσεως τεόνιμφελ. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, και εσωθήσαν φύσιν των ορωτών πάσιν από το πείμαση, των ιετών τεκούσα των ουράνιων όλων ανεκένησας, αλλά δέω με τη ψυχής μου την άβλακα, υπερχερσωθήσαν δείξων καρποφόρων θεονίμφευτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, βασιλείαν την των ουρανών μάκαρην εκήρυξας απολαβών και το λόγο συνόμιλος γεγονός ουράνιος, τους πιστεύοντας το σεπτό σου κηρύγματι και θεολογία τες εσύ και εσύες διεφύλαξον. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, ονομαλαίων φρόνημα δεικνύς πάντων κατεφρόνησας των επιγείς και δεσμών των της φύσεως και το λόγο πάνσο φιλογικός θε και νονεχώς συγκινόμενος εκ της αλογίας τους αλογοθέντας ηλευθέρωσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ουρανίων γνώσιν γλυκώς θεολογικότατα των του Θεού λόγων, εκήρυξας εν αρχή ο λόγος σύν και ο λόγος σύν προς τον αυτού γεννήτωρα και Θεός ο λόγος ευαγγελιζόμενος Θεόσοφε. Και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νεανίδων θείων ο χορός, εν θεαστικότατα εν γυναιξής εκαλήνας ματήρους η Θεοδό και δέσποινα καλονέσορα ειδωμένη θεότητος των καλοποιών γαρλόγων υπερλόγων απεκοίησας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, στα του πνεύματος βάθη των λογισμών ελαμφθείς ενέκυψας και την γέννηση μην τη φρικτήν ετράνουσας βοών θεολόγε, εν αρχή ο λόγος σύν του Θεού. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, κατακαμπτώμενη πλήθη των πειρασμών και παθών και θλίψεων και δεινών επαγωγές, πίστη καταφεύγομαι μπροσέ θεολόγε, βοηθός για νου της δούλης σου. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, των ψυχών ημών πάθητα χαλεπά, ιατρός ως άριστος ιασάμενος ο Θε, αιωνίου λύτρωσε εμάς κατά δίκης και πυρός στη μεσητεία σου. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιωναμήνη των Θεός, λαβούσα τον διημάς γεγονότα άνθρωπον, του τον αίτησε αγνήν ημέρα κρίσεως ημάς, υπηρήσε τους πολλά ημαρτικότητας αυτών. Εξήνθησεν η έρημος ως εκρήνων Κύριε των εθνών στρέβουσα εκκλησία την παρουσία σου, εν είδε στερεώθη η καρδία μου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, φορέσας με τον άνθρωπον εγκαστρό σου, πρώη συνοποιητής πανάμου με αυθαρσία στο λίμδο της πολλής γυμνοθής συνατοπίμασιν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπέρτιμον εγγύσας θεών λόγων δέσποινα, όν εκτενός οικέτευε εκτηρήσιν η ταπεινήν ψυχήν υγωρών ατιμίες και τροπάζουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τετράχοντα θεράπευσον της ψυχής μου άχραντε την ταπεινήν καρδία μου φαρμαχθήσαν ιό του όφελος δραστικό σου φαρμάκου περιποίησε. Απόστρο του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, τριάδος εφανέρωσας το λόγο ολότη σου, το υπερνού μυστήριον Ιωάννη Θεομακάριστε ενίε στερεώθη η καρδία μου. Απόστρο του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, η γλώσσα σου γεγέννητε γραμματέως κάλαμος του Παναγίου Πνεύματος Θεογράφος υποσημένουσα το σεπτόντε και θείων Ευαγγέλιων. Απόστρο του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, σοφίας την άπισον ανημίσω πάνσοφε, αναπεσών θεόφρονη η παρησία της ίσοφίας πηγή και ταύτης θεοκήρυξη χρημάτισας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την μόνην παρθενεύουσαν και μητέρας σέβομαι σωτηρίας πρόξενων, γενωμένην ημίν πανάμωμε και κόσμων εριωμένην τες πρεσβείες σου. Απόστρα του Χριστού πρέσβε υπερ ημών, νοή λαμπρό και καθαρό μιλήσας το λόγο θεολόγη τρεις μάκαρε μύθης παρά αυτού τα υπερλόγων σαφώς και την κτήσιν πάσαν κατεφώτισας. Απόστρα του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, δεσμών με ρίσε χαλεπών αμαρτίας της μάγκαρ της στοργής συνδεσμών με του Δεσπότου και Θεού, τον αγαπήσας θερμός θεολόγος του του εχρημάτισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εδόθης πρόμαχος ημίν και μεσή της και ρίστης και προς Κύριον πρέσβης και θαυμάτων αυτουργός και αμάτων πηγή θεολόγια όθεν σε γεραίρομεν. Και νύχια ήγκε στους αιώνας των αιώνων αμήν, η νύκα λόγος σου εξού σαρκωθείς αβορείτος Θεοτό και εν ξύλο ανυψούτο του Σταυρού, Παρθένο το μαθητή, ως Παρθένον κόρην σε παρέθετο.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώνεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον,
0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνησιν ον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αδύμους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστώ του Θεού παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών, Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα,

απεσών και την γνώση του λόγου καταμαθών. Εν Θεός ευρώντισας εν αρχήν ο λόγος, καλλιγραφήσας πρώτος την άναρχον γέννηση και καταγγείλας πάση του λόγου την σάρκωση, πόθεν και τη γλώτησα

0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη, εν δόξου δε στην ησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή μου, Χριστό του Θεό παραθόμεθα μου.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαριό βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τις διηγήσετε, βρίες γαρθαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Ύψη ουράνια εκμαθάνη και θαλάσση στα βάθη ερευνάν των μυρών υπάρχει και ακατάληπτον, όσπερ ούν άστρα εξαριθμίσε και παράλιον ψάμων ουκέστην όλος. Ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών, το σούτης αυτόν στεφάνης ο Χριστός, ον ηγάπησεν έστεψεν. Ούτως στήθη ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συναισθιάθη, ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
1: Ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.
2: Η 26η του αυτού μηνός, η μετάσταση του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου Επιστηθίου, Παρθένου, ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο πάντων μαθητών, ηγαπημένε πλέον, προς και Θεών μετέβη, βροντίς, πες, ηκά διέκτη. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετ ιδεώμεθα υπέρ ελέους, ζωής ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κύριο.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Η πιστή υπέρ των κατοικουμένων δεηθών.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Σώσον ελεήσον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη.
1: Κύριε λαϊσόν.
0: Κατοικούμενοι τα σκεφαλάς.

Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσου το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Των διημάσους ανθρώπους και δι' την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών υποντιού Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνια ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Μετά το τον κοίμη στο μακαρίον δυνάμεων θέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος και μονογενησιούς και το Πνεύμα στο Άγιον Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου στον κόσμο σου τους ηγάπη σας ώστε τον Υιός του μονογενηθούν ή να πάσω πιστεύουν εις ατομία απόλυτη αλλά έχει ζωή αιώνιον ως ελθόν και πάσαν.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

26 του μηνός Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μετάσταση του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φίλου επιστηθίου, παρθένου, ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης, η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει την ανακομιδή της τιμίας κάρας του πρωτοκλήτου Αγίου Αποστόλου Ανδρέου από την Ρώμη εις την πόλη του μαρτυρίου αυτού εις την Πάτρα το 1964. Και τέλος, τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Γεδεώνα.

Για τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η Εκκλησία μας αναφέρει και η παράδοσή της ότι ο Άγιος Ιωάννης, σε βαθιά γεράματα, πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε έξω από αυτήν. Αλλά μετά από μερικές ημέρες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, βρήκαν το μνημείο κενό. Η Εκκλησία μας λοιπόν δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου συνέβη ό,τι και με την Παναγία Μητέρα του. Δηλαδή, ο Ιωάννης ναι μεν πέθανε και τάφη, αλλά μετά τρεις ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή, για την οποία ο ίδιος να τη λέει σχετικά. Ο έχων των Υιών έχει την ζωήν, ο μη έχων των Υιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Εκείνος δηλαδή που είναι ενωμένος μέσω της πίστης με τον Χριστό και τον έχει δικό του, έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος όμως που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπόψη του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή.

Ραδιοφωνικό συναξάρι. Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως. Αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αναφερθήκαμε και στην Ιερά Παράδοση, στην έννοια της Ιεράς Παραδόσεως καθώς και στη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή. Ας δούμε λίγο, αγαπητοί ακροατές, στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις τις αλήθειες της πίστεώς μας και θα ξεκινήσουμε με το σύμβολο της πίστεως. Στο δογματικό μέρος της Ιεράς Κατηχήσεως εξετάζουμε τα δόγματα της πίστεώς μας, δηλαδή αυτές τις αλήθειες που βρίσκονται πάνω από την ανθρώπινη λογική και τις οποίες φτάνουμε μόνο με την πίστη. Οι αλήθειες αυτές βρίσκονται αποθησαυρισμένες στις δύο πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Οι αλήθειες αυτές διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και διδάσκονται από την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας φρόντισε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους να μας δώσει μια περιληπτική ομολογία των δογματικών αληθειών με το σύμβολο της πίστεως. Είναι το γνωστό μας «πιστεύω» που αποτελείται από 12 σύντομες προτάσεις ή άρθρα. Στην εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι τα 7 πρώτα άρθρα έγιναν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 επί Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Την αφορμή είχε δώσει ο αιρετικός Άριος που αρνιόταν τη θεότητα του Κύριου. Έλεγε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι εκτίσμα του Πατρός και για τούτο όχι Θεός. Τα υπόλοιπα 5 άρθρα έγιναν στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381 επί Μεγάλου Θεοδοσίου. Την αφορμή είχε δώσει τότε ένας άλλος αιρετικός, ο Μακεδόνιος, που με τη σειρά του αρνιόταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι συμπληρώθηκε το σύμβολο της πίστεως με τις δογματικές του αλήθειες. Στο σύμβολο της πίστεως κάθε ορθόδοξος χριστιανός βρίσκει το μυστικό θησαυρό για τις χριστιανικές αλήθειες. Τις αλήθειες αυτές τις οποίες πρέπει να ομολογεί και να υπερασπίζει από κάθε αιρετικό για να είναι πραγματικά ορθόδοξος. Το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά για την ουσία του Θεού. Στο πρώτο λοιπόν άρθρο διδασκόμαστε τη μεγάλη αλήθεια της πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό. Αλλά ενώ η πίστη μας στον ένα Θεό είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός μας, η γνώση μας για το Θεό είναι ατελής και περιορισμένη. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Τον ίδιο το Θεό ούτε και αυτές οι αγγελικές δυνάμεις δεν γνωρίζουν τέλεια, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας εξήγησε ότι ο Θεός είναι πνεύμα αόρατο και τέλειο, ότι είναι δημιουργός του κόσμου και πατέρας των ανθρώπων. Με την πίστη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να γνωρίσουμε κάπως τα σχετικά με το Θεό ή όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τις άκτιστες ενεργείες του. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η εισαγωγή μας στο σύμβολο της πίστεως καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως με την ερμηνεία του συμβόλου της πίστεως και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 30 έως 50. Κρίσεις του Ιησού περί των Ιουδαίων. Όταν δε έλεγε αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας. Δια να καταστήσει λοιπόν βαθυτέραν και στερεωτέραν την πίστην των ο Ιησούς, έλεγε προς τους Ιουδαίους αυτούς οι οποίοι είχαν πιστεύσει εις Αυτόν. Εάν εσείς μείνετε στερεοί στην διδασκαλία μου και συμμορφώσετε τη συμπεριφορά σας και την ζωή σας προς αυτήν, είστε πράγματι και αληθινοί μαθητέ μου. Και καθώσον θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε πειραματικώς την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την δουλεία της αμαρτίας. Απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι υπό το κράτος της παραφοράς των ελισμόνησαν την δουλεία της Αιγύπτου και της Βαβυλώνος, καθώς και των ρωμαϊκών ζυγών. Είμεθα απόγονοι και κληρονόμοι του Αβραάμ, προορισμένοι να κατακτήσομεν ολόκληρον τον κόσμον, και δεν εγίναμεν ποτέ ως τώρα δούλης κανένα, αλλά μόνον κυβερνήτην και Κύριόν μας έχομεν τον Θεόν. Πώς συλλέγεις ότι θα γίνετε ελεύθεροι? Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς. Σας διαβεβαιώ κατηγορηματικώς ότι καθένας που συστηματικώς επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολπωθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Ο δούλος δε δεν παραμένει ως κληρονόμος και παντοτινός κάτοχος εις την οικία του Κυρίου, διότι δεν έχει δικαιώματα εις αυτήν και εκδιώκεται εκ ταύτης όταν καταστεί ανεπιθύμητος. Τουναντίον ο Υιός, επειδή κληρονομεί όλα τα δικαιώματα του Πατρός του, μένει παντοτινά εις την οικίαν. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας δώσει την ελευθερίαν, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την αληθινή ελευθερία της ψυχής. Γνωρίζω ότι κατά την σαρκική καταγωγή είστε απόγονοι του Αβραάμ. Παρά τα αυτά όμως, επειδή δεν ομοιάζετε κατά την αρετήν προς τον Αβραάμ, δεν είστε ελεύθερα τέκνα του, αλλά είστε δούλοι της αμαρτίας. Και απόδειξη τούτου είναι ότι ζητείτε να με φωνεύσετε μόνον και μόνον διότι ο λόγος μου και η διδασκαλία μου δεν ισχωρεί και δεν έχει τόπον μέσα σας. Εγώ, εκείνο που έχω ήδη και έμαθα με πλήρη βεβαιότητα πλησίων του εν ουρανής Πατρός μου, αυτό και λέγω μόνον. Και εσείς πάλι, εκείνο που εμάθατε από τον πατέρα σας διάβολον, αυτό πράτετε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ο λόγος του Πατρός μου να εισχωρήσει και να έβρει θέση μέσα σας? Απεκρίθησαν και του είπαν, «Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ και κανένας άλλος». Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα του ομοιάζατε και εις την αρετήν και θα εκάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως εσείς θέλετε να με θανατώσετε, άνθρωπον ο οποίος είπα εισάς την αλήθειαν. Ποιαν δε αλήθειαν? Αυτήν
την οποίαν ήκουσα από τον Θεόν. Το έγκλημα αυτό δεν το έκαμε ο Αβραάμ. Σεις πράτετε τα έργα του πατρός σας, τον οποίον αποφεύγω να κατονομάσω. Κατόπιν λοιπόν της κατηγορίας ταύτης του Κυρίου, είπαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από αθέμητον και πορνικήν επιμιξίαν με ειδωλολάτρας, ώστε να έχει νοθευθεί η καταγωγή μας από τον Αβραάμ. Δεν ανήκομεν στην οικογένεια του Σατανά, του ειδωλολάτρας, αλλά ανήκομεν εις τον εκ του Αβραάμ καταγόμενον λαόν του Θεού. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Εις απάντηση λοιπόν της καυχησιολογίας των ταύτης, είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Εάν ο Θεός ή το πατέρα σας, θα είχατε αγάπην εις εμέ, διότι εγώ από τον Θεόν ευγήκα δια της ενανθρωπίσεώς μου και έχω έλθει μεταξύ σας. Ναι, είμαι εν μέσω ημών ως πρέσβης αντιπροσωπεύων των Θεών, διότι και εις τον κόσμον που ήλθα δεν έχω έλθει από τον εαυτόν μου, αλλά με απέστειλεν εκείνος. Γιατί δεν εννοείτε και δεν εκτιμάτε εκείνο που σας λέγω με την διδασκαλία μου και με το κήρυγμά μου? Θα σας είπω εγώ την αιτίαν. Δεν εννοείτε την διδασκαλία μου, διότι ένεκα της κακίας και διαφθοράς των ψυχών σας δεν μπορείτε να την παρακολουθείτε με ενδιαφέρον και ευλάβιαν. Σεις οι οποίοι καυχάστε ότι είστε τέκνα του Θεού Πατέρα, από τον οποίον κατάγεστε και του οποίου τον χαρακτήρα και τα ιδιώματα εκκληρονομήσατε, έχετε τον διάβολον και τα σαμαρτωλάς και φωνικάς επιθυμίας του πατέρα σας αυτού θέλετε και είστε αποφασισμένοι να πράτετε. Εκείνος απ' αρχής της δημιουργίας του ανθρώπου ή το φωνεύς του ανθρώπου και με το ψεύδος του παρέσυρεν αυτόν εις την αμαρτίαν και τον θάνατον και δεν στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του πόθος προς αυτήν και διάθεσης να είπει κάποτε την αλήθειαν. Όταν λαλεί το ψεύδος, το βγάζει από μέσα του και το λέγει, διότι είναι ψεύστης και πατέρας του ψεύδους. Ο πρώτος επινοητής και ο Κύριος υποβολεύς αυτού. Εγώ όμως είμαι το στόμα της αληθείας και διότι λέγω την αλήθειαν, δι' αυτό σεις που είστε τέκνα του ψεύστου διαβόλου δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί εξετάζων και ελέγχων την ζωή μου να αποδείξει ότι υπέπεσα έστω και εις κάποιαν παραμικράν αμαρτίαν? Κανείς. Και συνεπώς, ούτε ως ψεύστην μπορείτε να με κατηγορήσετε. Αλλά αν λέγω πάντοτε την αλήθεια, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από τον Θεόν και απέκτησε δια της ασκήσεως της αρετής πραγματικήν συγγένειαν προς τον Θεόν, ακούει με προσοχήν και ενδιαφέρον τους λόγους του Θεού και εγκολπώνεται αυτούς. Δι' αυτό εσείς αδιαφορείτε και δεν ακούετε τους λόγους του Θεού, διότι ηθικώς δεν κατάγεστε από τον Θεόν
και δεν έχετε πραγματική συγγένεια προς Αυτόν. Ύστερα λοιπόν από τον έλεγχον αυτών, απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Αφού τόσον περιφρονητικά εκφράζεσαι δια τους Ισραηλίτας, καλά δε λέγομεν εμείς ότι είσαι Σαμαρίτης και ότι έχεις δαιμόνιον, από το οποίον εμπνέεσαι την τρελήν αυτήν ιδέαν που έχεις δια τον εαυτόν σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Εγώ δεν έχω δαιμόνιον και δεν σας ομιλώ από μίσος ή διατάραξην φρενών εκ διαβολικής επιδράσεως προερχομένην, αλλόταν σας λέγω ότι δεν έχετε πατέρα των Θεών, τιμώ τον πατέρα μου, για τον οποίον θα είτε εντροπή και ύβρις να έχει τέτοια παιδιά. Αλλά εσείς, αντί να δεχθείτε την τιμητικήν αυτήν δια τον πατέρα μου μαρτυρίαν και να διορθωθείτε, με ατιμάζετε και με υβρίζετε. Εγώ όμως δεν ζητώ να δοξάσω τον εαυτόν μου και δι' αυτό δεν με μέλει εάν με ατιμάζετε. Υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος ζητεί την δόξα μου, και θα κάνει αυτό στην κρίση μεταξύ εμού και της ειδικής σας απιστίας και τυφλότητος.

Στίχη 51 έως 59. Ύψιστε περί αυτού μαρτυρία του Ιησού. Απόπειρα λιθοβολισμού. Κατηγορηματικό σας βεβαιώ ότι αν κανείς φυλάξει και εφαρμόσει στην ζωή του των λόγων μου, δεν θα είδει ποτέ με τα μάτια του των πνευματικών και αιώνιων θάνατων που χωρίζει διαπαντός τον άνθρωπον από τον Θεόν και τον καταδικάζει στην αιωνίαν κόλαση. Κατόπιν λοιπόν της νέας ταύτης διακηρύξεως του Ιησού, του είπαν οι Ιουδαίοι. Τώρα επίστημεν τελείως ότι έχεις δαιμόνιον. Ο Αβραάμ, καθώς και οι προφήτε, μόλον ότι ετήρησαν τον λόγον του Θεού, απέθανον. Και εσύ λέγεις, εάν κανείς τηρήσει τον λόγον μου, δεν θα αποθάνει ποτέ. Μήπως είσαι εσύ ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ, ο οποίος όλα ταύτα απέθανε και οι προφήτε απέθανον. Ποιος φαντάζεσαι ότι είσαι και πόσον μεγάλον κάνεις εσύ τον εαυτόν σου? Απεκρίθη ο Ιησούς. Εάν εγώ τιμώ και δοξάζω τον εαυτόν μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Διότι εκείνοι που καυχόνται και επαινούν μόνοι τους, τους εαυτούς των γίνονται καταγέλαστοι. Δι' εμέ όμως υπάρχει ο Πατήρ μου, ο οποίος με δοξάζει δια των θαυμάτων που δια της δυνάμεώς του ενεργώ. Και ο Πατήρ μου είναι εκείνος ακριβώς δια τον οποίον λέγετε εσείς ότι είναι Θεός αποκλειστικός και μόνον ειδικό σας. Κι όμως δεν τον εγνωρίσατε, διότι αγνοείτε και την φύση του και την αγάπη του και το θέλημά του. Εγώ όμως τον γνωρίζω καλά, και αν είπω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιός σας ψεύστης. Αλλά τον γνωρίζω καλός. Ακριβώς δι' αυτό και φυλάτω τον λόγον του. Ο Αβραάμ, που καυχάστε ότι τον έχετε πατέρα, γεμάτος ελπίδα, που του επροκάλλει μεγάλην χαράν, επεθύμησε να είδει τα σημαίρα της ενανθρωπίσεώς μου και τα σίδε τώρα εις τον τόπον της μακαριότητος όπου ζει και εχάρη. Του είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι, δεν είσαι ούτε 50 ετών ακόμη και έχεις ήδη τον Αβραάμ που έζησε προ 2000 περίπου ετών? Είπε τότε εις αυτούς ο Ιησούς, εν πάση αληθεία σας λέγω, προτού να γίνει και γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω αηδίως και πρώτων αιώνων. Κατόπιν λοιπόν της διαβεβαιώσεως αυτής που έκαμε για τον εαυτόν του Ιησούς, επήραν από το έδαφος πέτρας για να τα σρίψουν κατά αυτού. Ο Ιησούς όμως, διαθαυμαστής επεμβάσεως της θείας προνοίας, εχάθη από τα μάτια τους και ευγήκεν από το ιερόν, αφού επέρασεν απαρατήρητος διαμέσου αυτών, και βάδιζεν έτσι, χωρίς να φαίνεται εις αυτούς.

Κεφάλαιον ένατον. Στίχη 1 έως 7. Η θεραπεία του εκγενετή τυφλού. Και ενώ διέβαιναν ο Ιησούς από το μέσον της πόλεως, είδεν άνθρωπον ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του και του είπαν: «Διδάσκαλε, ποιος ημάρτησε για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός?» Ημάρτησεν αυτός όταν ήτο ακόμη μέσα εις την κοιλίαν της μητέρας του, ή ημάρτησαν οι γονείς του και δια της αμαρτίας εκείνων τιμωρείται αυτός?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε αυτός ημάρτησεν, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθη τυφλός για να φανερωθούν δια της υπερφυσικής θεραπείας των οφθαλμών του τα έργα που η δύναμη και η αγαθότης του Θεού εργάζεται. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα προσωτηρίαν του ανθρώπου έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλεν εις τον κόσμον, εφόσον ζω εις την παρούσαν ζωήν. Έρχεται ο μέλλον βίος, οπότε όπως και κατά την διάρκεια της νυχτός καταπάβουν τα έργα των οι άνθρωποι, έτσι και τότε κανείς πλέον δε θα δύναται να εργάζεται προς πλήρωσιν της αποστολής του. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε στιγμή να χάνω. Εφόσον είμαι εις τον κόσμον με την διδασκαλία και τα θαύματά μου, είμαι φως του κόσμου». Όταν δε είπεν αυτά, έπτυσε χάμω και έκαμε πυλών και έχρισε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. Και δοκιμάζον την πίστη του τυφλού, είπε εις αυτόν: «Πήγαινε νύψου εις την στέρναν του Σιλοάμ», όνομα εβραϊκών που μεταφράζεται στην ελληνική «απεσταλμένος». Ύστερα λοιπόν από την παραγγελία αυτήν του Ιησού, επήγαινε ο τυφλός εκεί και ενύφθη και ήρθε στο σπίτι του με μάτια υγιή.

στίχοι 8 έως 34. Ανακρίσεις του τυφλού. Ομολογεί μετά παρησίας την υπό του Ιησού θεραπείαν του. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι είτο τυφλός έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που εκάθητο και ζήτη από τους διαβάτας ελεημοσύνην?» Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν ότι δεν είναι αυτός, αλλά κάποιος άλλος όμοιος προς αυτόν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι ο τυφλός που πρωτύτερα ζήτουν ελεημοσύνην. Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής του τυφλού του έλεγαν εκείνοι: «Πώς εθεραπεύτησαν τα μάτια σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπεν: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκαμε πυλών και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Αφού δε πήγα εκεί και νύφθην, απέκτησα το φως μου». Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας ταύτης του θεραπευθέντος τυφλού, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Πού είναι εκείνος?» Απεκρίθη αυτός: «Δεν ξέρω». Οδήγησαν τότε προς τους Φαρισαίους αυτόν που άλλοτε ήταν τυφλός και ήδη είχε θεραπευθεί οριστικώς. Όταν δε ο Ιησούς έκαμε τον πυλόν και ίνιξε τα μάτια του τυφλού, ήτο ημέρα Σαββάτου. Όταν λοιπόν τον οδήγησαν εις τους Φαρισαίους, τον εξήταζαν και τον ηρώτων αυτοί πάλιν: «Πώς εθεραπεύθη και απέκτησε το φως του?» Εκείνος δε τους είπεν: «Αυτός που με εθεράπευσε μου έβαλε πυλών επάνω εις τα μάτια μου και κατόπιν αυτού εγώ ενύφθην και βλέπω». Έλεγον λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους: «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σταλεί από τον Θεόν, διότι δεν φυλάτει την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγον: «Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια αποδεικτικά και σημαδιακά θαύματα?» Και διαφώνουν μεταξύ των. Και επειδή η διαφωνία των παρετείνετο, ήρχισαν πάλι να εξετάζουν τον τυφλόν και είπαν προς αυτόν: «Σύ τι λέγεις για τον άνθρωπον αυτόν? Αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη, διότι τα ειδικά σου μάτια εθεράπευσεν εκείνος και εσύ περισσότερο από κάθε άλλον γνωρίζεις τα περιστατικά της θεραπείας σου». Αυτός δε τους είπεν: «Εγώ λέγω ότι είναι προφήτης». Κατόπιν λοιπόν από τον χαρακτηρισμό αυτών που έκαμεν ο θεραπευτής τυφλός δια τον Ιησούν και δια τον οποίον δυσαρεστήθησαν οι Ιουδαίοι, εκείνοι δεν επίστευσαν δι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε πραγματικά το φως του, έως ότου αποφάσισαν και φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε. Και τους ρώτησαν και είπαν: «Αυτός είναι ο Υιός σας, δια τον οποίον σεις επιμένετε να βεβαιώνετε ότι εγεννήθη τυφλός? Πώς λοιπόν, αφού εγεννήθη τυφλός, βλέπει τώρα?» Απεκρίθησαν δε εις αυτούς οι γονείς του και είπαν: «Γνωρίζομεν καλά ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς όμως βλέπει τώρα, δεν ξέρουμε. Η ποιος του εθεράπευσε και του ίνιξε τα μάτια, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός έχει ηλικίαν και συνεπώς αντελήφθη πώς και από ποιον έγινε η θεραπεία του. Αυτόν λοιπόν ερωτήσατε, αυτός θα ομιλήσει για τον εαυτόν του και θα σας είπε τι του συνέβη».
μίλησαν δε ούτω πως οι γονείς του τυφλού, επειδή εφοβούντο τους προκρήτους Ιουδαίους, διότι είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και αποδιωχθεί από την συναγωγή όποιος θα ομολογεί αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν του φόβου των μήπως αποδιωχθούν και αυτοί από την συναγωγή, είπαν οι γονείς του ότι έχει όριμον ηλικίαν ο Υιός μας, αυτόν ερωτήσατε. Αφού λοιπόν από τους γονείς του τυφλού δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτε προς διάψευση της θεραπείας του ή προς κατάκριση του Ιησού, εφώναξαν οι Ιουδαίοι δια δευτέραν φοράν τον άνθρωπον που ήταν ο τυφλός και του είπαν: «Δόξασε τον Θεόν, ομολογών ότι επλανήθης και αναγνωρίζων την αλήθειαν περί αυτού, ο οποίος σε θεράπευσε. Εμείς, λόγω της θέσεως και του αξιώματός μας, είμεθα εις θέση να εξεύρωμεν καλά ότι ο άνθρωπος αυτός που καταλύει την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός». Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπεν: «Εάν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω, και γι' αυτό αποφεύγω να εκφράσω γνώμην περί αυτού. Εξεύρω όμως καλά ένα γεγονός, ότι δηλαδή, ενώ πρωτήτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Επειδή δε η νέα αυτή βεβαίωση του θεραπευτέντος τυφλού δεν τους έκανε καλήν εντύπωση, είπον πάλι εις αυτόν: «Τι σου έκαμε, και πώς σε θεράπευσε, και πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Απεκρίθη εις αυτούς: «Μόλις προλίγου σας είπα και δεν ηθελήσατε να προσέξετε και να παραδεχθείτε ό,τι σας είπα. Γιατί τώρα θέλετε να ακούσετε πάλιν τα ίδια? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του?» Του ομίλησαν τότε υβριστικός και περιφρονητικός και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς όμως είμεθα του Μωυσέως μαθητέ. Εμείς που είμεθα σπουδασμένοι και αναγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους, εξεύρωμεν ότι ο Θεός έχει ομιλήσει εις τον Μωυσήν και εις κανένα άλλον. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν εξεύρωμε από πού είναι και από πού εστάλει». Απεκρίθη ο άνθρωπος και τους είπεν: «Αλλά ακριβώς το γεγονός αυτό προκαλεί θαυμασμόν και έκπληξη, ότι δηλαδή εσείς δεν εξεύρετε τον άνθρωπον αυτόν, εάν έχει σταλεί από τον Θεόν και από πού είναι. Κι όμως ο άγνωστος αυτός εις σας μου ίνιξε τα μάτια. Είναι δε γνωστόν και το εξεύρωμεν όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Αλλά αν κανείς σέβεται τον Θεόν και εκτελεί το θέλημά του, τούτον ο Θεός ακούει. Αφότου υπάρχει κόσμος, δεν ακούστη ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που έχει γεννηθεί τυφλός. Πρώτην φοράν συνετελέστη ένα τέτοιο θαύμα, και αυτός που το έκαμε πρέπει να έχει αποστολήν θείαν. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι το απεσταλμένος από τον Θεόν, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε, ούτε παρά μικρόν τι θαύμα». Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν: «Συ εγεννήθης βουτυγμένος ολόκληρος εις την αμαρτίαν, όπως αποδεικνύεται από την τύφλωσιν που από την κοιλίαν της μητρός σου είχες. Και εσύ ο άθλιος και αμαρτωλός διδάσκεις ημάς που είμεθα οι περισσότερον σπουδασμένοι όλου του έθνους?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπον που συνεδρίαζαν, με την διάθεση να τον αποκόψουν,
και από την συμμετοχή της θρησκευτικής λατρείας.

Στίχοι 35 έως 41. Ο τυφλός προσκυνεί τον Υιόν του Θεού. Ήκουσεν εν τω μεταξύ ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω για την παρησίαν με την οποία διακήρυδε την αλήθεια, και αφού τον ήβρε, του είπε: «Συ, αντιθέτως προς τους απίστους Ιουδαίους, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Και ποιος είναι, Κύριε, για να τον πιστεύσω?» Είπε δε τότε εις αυτόν ο Ιησούς: «Και τον έχεις ήδη τώρα με τα μάτια σου, και αυτός που ομιλεί την στιγμήν αυτήν μαζί σου, εκείνος είναι ο Υιός του Θεού». Αυτός δε είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον επροσκύνησεν ως Υιόν του Θεού και Κύριον. Και κατόπιν από την πίστην αυτήν που εξεδήλωσεν ο θεραπευτής τυφλός, κατ' αντίθεση προς την απιστίαν των Ιουδαίων, είπεν ο Ιησούς: «Ήλθον εγώ εις τον κόσμον αυτόν για να γίνει κρίσις και για να ξεχωριστούν οι καλοπροαίρετοι από τους διεστραμμένους, και έτσι θα επακολουθήσει ως αποτέλεσμα τούτο εκείνοι που θεωρούνται από τους εντριβείς του νόμου γραμματείς ως τυφλοί και βυθισμένοι στο σκότος της αγνίας και της πλάνης, αυτοί θα είδουν το φως της αληθείας». Και εκείνοι που παρουσιάζουν τους εαυτούς των

είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς, «Εάν είσαστε τυφλοί και δεν είχατε γνώση της γραφής, δεν θα είχατε αμαρτίαν για την απιστίαν που δεικνύεται εις εμέ. Διότι η απιστία σας θα προέρχεται εξ αγνίας και όχι εκ πονηράς και διεστραμμένης διαθέσεως. Τώρα όμως λέγεται ότι γνωρίζομεν καλά των νόμων και βλέπομεν, μη έχοντες ανάγκη να μας διδάξει και να μας οδηγήσει άλλος. Η αμαρτία σας λοιπόν, αφού είναι αμαρτία εν γνώση, μένει και δεν συγχωρείται».

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή το ταξίδι στην Ορθόδοξη Ανατολή. Το ταξίδι στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας. Σήμερα θα κάνουμε λόγο καταρχάς για τον Άγιο Ινοκένδιο από την Πρόμποτα που έζησε κατά τον 15ο-16ο αιώνα. Το παλιό μοναστήρι Πρόμποτα της κοιλάδος Σιρέτ, του ποταμού Σιρέτ, έζησαν ακόμη και από τον 14ο αιώνα μεγάλοι εραστές του Χριστού, στολισμένοι με μεγάλα πνευματικά χαρίσματα και σπουδαίες αρετές. Ανάμεσα σε αυτές, όπως και το όνομα του μοναστηριού το φανερώνει, ανώτερη αρετή ήταν η Αγία Αγάπη. Ένας από τους μεγαλύτερους αγωνιστάς του μοναστηριού Πρόμποτα, περί τα τέλη του 15ου αιώνος,

μαθητής του μακαρίου ηγουμένου Στάχιος, ήταν και ο όσιος μεγαλόσχημος μοναχός Ινοκέντιος. Κατά την παράδοση ήταν γιος χωρικών γονέων εκείνης της περιοχής. Κατόπιν, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού, έγινε ενάρετος μοναχός στην κοινοβιακή ζωή, με τελεία υπακοή, προσευχή και αγάπη προς τους αδελφούς. Και ήταν σ' όλους αγαπητός για την πραότητά του. Η μέρα και νύχτα εδόξαζε τον Θεό με αδιάκοπη προσευχή, με πολυήμερη νηστεία και με πολλά δάκρυα που καθαρίζουν κάθε αμαρτία και θεώνουν τον άνθρωπο. Και τόσο επρόκοψε αυτός ο Όσιος, ώστε αξιώθηκε να επιτελεί και θαύματα. Γι' αυτό έγινε αγαπητός σ' όλους και πολλούς εθεράπευε με την προσευχή του. Αγωνιζόμενος με αυτόν τον τρόπο όλα τα χρόνια της ζωής του και ευαρεστώντας τον Θεό, ο Όσιος Ινοκέντιος, κατά τα σαρχάς του 16ου αιώνος, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Χριστού, αφήνοντας την πρόμποτα πάρα πολλούς μαθητάς. Για την υψηλή ζωή τιμήθηκε στη Μολδαβία ως ένας πραγματικός Άγιος και πρεσβευτής των ανθρώπων.

Στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για τον Άγιο Ευστάθιο, πάλι από το μοναστήρι Πρόμποτα, τον 16ο αιώνα. Ένας άλλος όσιος μοναχός από το κοινόβιο της Μονής Πρόμποτα, που τιμήθηκε από τον λαό και συμπεριελήφθη από τον Μητροπολίτη Δοσίθιο στην σειρά των Ρουμάνων Αγίων, ήταν και ο όσιος μεγαλόσχημος μοναχός Ευστάθιος. Προερχόταν από τα χωριά της Κοιλάδας Σιρέτ. Αυτός, αφού πληροφορήθηκε για τη ζωή του κοινοβίου Πρόμποτα και προπαντός για την άσκηση του οσίου Ινοκενδίου, αρνήθηκε όλα τα μάτια και του υποτάχθηκε ως μαθητής και έγινε τέλειος μιμητής των έργων του. Μετά, επί αρκετά χρόνια, καταβάλλοντας περισσότερους μοναχικούς κόπους και σπουδάζοντας πάνω απ' όλα τον φόβο του Θεού, ξεπέρασε πολλούς με την ταπείνωση και την αθάνατη αγάπη. Εξαιτίας αυτής της ασκήσεως έλαβε από το Θεό του θαυματουργικό χάρισμα και αγαπήθηκε πολύ τόσο από τον Θεό όσο και από τους ανθρώπους, διότι ωφελούσε τον καθένα με την προσευχή και την αγιότητα της ζωής του. Έτσι, εφαρμόζοντας συνειδητά το Ευαγγέλιο του Χριστού και φτάνοντας στα μέτρα του διδασκού, μετόκισε στους ουρανούς θαλάμους και συναριθμήθηκε στην χωρία των οσίων πατέρων.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε λόγο για τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, μοναστήρι Ρίσα, που έζησε κατά τον 16ο-17ο αιώνα. Ο Άγιος αυτός Ιεράρχης της Ορθοδόξου Ρουμανικής Εκκλησίας καταγόταν από την περιοχή της πόλεως Σουτσάβας. Οι γονείς του ονομάζονται Γεώργιος και Αναστασία. Κατά το έτος 1560 εισήλθε στην αδελφότητα του μοναστηριού Ρίσκα ως πνευματικό παιδί του Επισκόπου Μακαρίου της Ρουμανίας, όπου αργότερα έγινε ηγούμενος και πνευματικός. Τα χρόνια 1598-1605 ήταν επίσκοπος στην πόλη Χούς, μετά επίσκοπος στην πόλη του Ρανταούς από το 1605-1608. Οπότε κατόπιν εξελέγει Μητροπολίτης Μολδαβίας. Σε λίγο καιρό, εγκαταλείποντας τον θρόνο, αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Μετανοίας του και μετά από λίγο διάστημα εξεδίμησε για την αιωνιότητα. Ο Όσιος Ιωάννης από το Ρίσκα, το μοναστήρι, ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος και Θαυματουργός, έλαβε την κλίση υπό του Χριστού από την νεανική του ηλικία για τη μοναχική ζωή, έχοντας ως διδάσκαλο και οδηγό της ψυχής του τον επίσκοπο Μακάριο της Ρουμανίας. Από αυτόν εσπούδασε τη σοφία των βιβλίων, ενώ από τους πνευματικούς οσίους και ησυχαστάς του δάσους έμαθε την αγγελική εργασία της καρδιακής προσευχής και περιφρουρούσε το νου του από τους λογισμούς της καινοδοξίας που έρχονται από τον διάβολο. Έτσι, σε λίγα χρόνια, αφού αγωνίστηκε, έφτασε εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας. Αυτό το εκλεκτό σκεύος του Αγίου Πνεύματος είχε ιδιαίτερα άλλες πνευματικές εργασίες. Την καθαρή προσευχή που συνοδευόταν από δάκρυα και την αστήριφτη αγάπη για τον Χριστό και τους ανθρώπους. Με αυτά τα δύο αγαθά έργα νικούσε όλους τους πειρασμούς των εχθρών και καθαρίζοντας το νου και την καρδιά του έγινε σκήνωμα του Χριστού γεμάτο απότητα και ταπείνωση. Αυτόν τον καιρό δεν υπήρχε άλλος περισσότερο προοδευμένος από αυτόν στα μοναστήρια της Μολδαβίας. Αφού αξιώθηκε του ιερατικού χαρίσματος, ο Όσιος Ιωάννης έγινε ηγούμενος και μεγάλος πνευματικός πατήρ στο μοναστήρι Ρίσκα. Όλους τους ελεούσε και τους ανέπαβε με τα βαθιά πνευματικά του λόγια και συμβούλευε για τις πνευματικές αναβάσεις, δίνοντας σε όλους ως παράδειγμα την ίδια τη ζωή του. Συγκέντρωσε γύρω του αρκετούς μοναχούς και τους εδίδασκε την εργασία της νοεράς προσευχής. Παράλληλα επισκεπτόταν τους ησυχαστάς του όρους Ρίσκα, τους μετέδιδε τα άχραντα μυστήρια και εσχόλαζε στα κελιά των, κυρίως στην περίοδο των Αγίων Νηστιών. Με τη φωτισμένη καθοδήγηση αυτού του Αγίου, το μοναστήριο Ρίσκα είχε φτάσει στην υψηλότερη πνευματική του άνθηση. Ένας αγωνιστής, τόσο ενάρετος όσο αυτός ο Όσιος Ιωάννης, επόμενο ήταν να λάβει το θαυματουργικό και προορατικό χάρισμα. Για τον λόγο αυτό, πολλοί πιστοί έτρεχαν από τα χωριά του στο κελί του να εξομολογηθούν και να αποκαταστήσουν την υγεία των. Ήταν άλλωστε ποιμήν ψυχών και όλοι τον τιμούσαν ως Άγιο.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη από το μοναστήρι της Ρίσκα. Το έτος 1574, όταν εισέβαλαν οι άπιστοι Τούρκοι στη χώρα, λαϊλάτισαν μερικά χωριά και μοναστήρια της επαρχίας Μολδαβίας. Τότε πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν από τον θάνατο χάρη στην προσευχή και την ελεημοσύνη του Οσίου Ιωάννου. Αφού συγκεντρώθηκαν στον περίβολο του μοναστηριού περί 1000 άτομα από τα γύρω χωριά, ο ηγούμενος τους καθησύχασε, τους έδωσε στέγη και τροφή και τους παρηγορούσε με την ελπίδα του ελέους του Θεού. Κατόπιν, προγνωρίζοντας ότι το μοναστήρι Ρίσκα θα ληστευτεί από τους Τούρκους, ετέλεσε ο Όσιος ολονύκτια αγρυπνία με την Θεία Λειτουργία και μετέδωσε στο λαό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λόγω των εκτάκτων περιστάσεων εκείνων των ημερών, ο Άγιος τους έδωσε τροφή και τους έστειλε να κρυφτούν στα βουνά. Εν συνεχεία, ο μεγάλος Στάρες επήρε το κτητορικό καμπανάκι και το έριξε στη δεξαμενή του μοναστηριού για να μην το λιώσουν οι άπιστοι. Συγχρόνως, έθαψε τα κοιμήλια, επήρε μια εικόνα του προστάτου της Μονής, του Αγίου Νικολάου, και κάνοντας λιτανία γύρω από την εκκλησία με τους πατέρας, προσευχήθηκε θερμά να λυτρωθούν από τον κίνδυνο. Μετά, αφού αλληλοασπάστηκαν, διασκορπήθηκαν στα βουνά και στα κελιά των μακαρίων ησυχαστών και εκεί εσχόλαζαν περίπου 3 χρόνια μέχρι ότου γαλήνευσε η χώρα. Βλέποντας ο Μητροπολίτης και ο Άρχον της χώρας την ασκητική διαγωγή του Οσίου Ιωάννου, το έτος 1598 τον εξέλεξαν επίσκοπο στην πόλη του Χούς. Παρά τη θέλησή του, ο οποίος και επίμανε Θεοφιλός το πίμνιο του Χριστού επί 7 χρόνια. Και τούτο διότι έκαμε την ίδια ζωή που είχε και στο μοναστήρι και πάντοτε ήταν κοντά στο λαό. Επίμανε και την επισκοπή του Ρανταούτς 3 χρόνια και κατόπιν έγινε Μητροπολίτης Μολδαβίας. Μα σύντομα, χάρη της πολυαγαπημένης του ησυχίας και προσευχής, ζητώντας συγχώρηση, ανεχώρησε για τη μακαρία ησυχία. Εδώ, αφού έζησε ακόμη λίγο καιρό στην προσευχή και την ταπείνωση, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του μεγάλου αρχιερέως Χριστού.

Στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για τον Μητροπολίτη Μολδαβίας και Σουτσάβας Αναστάσιο Κρύμκα, που κοιμήθηκε το 1631. Αυτός ο μεγάλος Μητροπολίτης της Μολδαβίας γεννήθηκε στην πόλη Σουτσάβα τα μέσα του 16ου αιώνα, από γονείς που αγαπούσαν το Θεό και ονομάζονται Ιωάννης και Χριστίνα. Στο βάπτισμα επήρε το όνομα Ηλίας. Κατά την περίοδο της ηγεμονίας του Πέτρου Σκιόπουλ 1582-1591, ο νεαρός Ηλίας Κρύμκα ήταν υπηρέτης Ταρίας και στρατιώτης. Κατόπιν απαρνήθηκε τα πρόσκαιρα και έγινε μοναχός στο μοναστήρι Πούτνα. Έπειτα από λίγο καιρό έγινε ηγούμενος στο μοναστήρι Γαλάτα του Ιωασίου. Το έτος 1600 εξελέγει επίσκοπος του Ρανταούτς, αλλά την ίδια χρονιά ανεχώρησε για την Τραγκομύρνα, όπου έκτισε μια μικρή εκκλησία από πέτρα και εθυμελίωσε μια σκήτη για μοναχούς. Το έτος 1606 ψηφίστηκε επίσκοπος της Ρουμανικής χώρας και το Δεκέμβριο του 1607 ανήλθε στον Μητροπολιτικό θρόνο της Μολδαβίας και Σουτσάβας μέχρι το 1617. Οπότε εγκατέλειψε τον θρόνο και αποσύρθηκε στο μοναστήρι Τραγκομύρνα, που ιδρύθηκε από αυτόν το 1609. Στην περίοδο των ετών 1619-1629 επίμανε και πάλι την Εκκλησία της Μολδαβίας. Ύστερα ανεχώρησε το κληροδότημά του και επέρασε στην αιωνιότητα στις 19 Ιανουαρίου του έτους 1631.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις 26 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννου, τη μεταστασή του στους ουρανούς. Τη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα για να τον τιμήσουμε και να γνωρίσουμε το ιερό του πρόσωπο και το θεόπνευστο συγγραφικό του έργο στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκει στα ιερά εκείνα πρόσωπα που αποτελούσαν το στενό κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Μάλιστα αναφέρεται ως ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Η μητέρα τους ήταν πιθανότατα συγγενής, ίσως εξαδέλφη της Θεοτόκου, που σημαίνει ότι οι δύο αδελφοί Απόστολοι ήταν κατά σάρκα εξαδέλφια του Κυρίου και σε αυτό ίσως έγκυται η οικειότητά τους με αυτόν, ιδιαίτερα αυτή του Ιωάννη. Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο ζούσαν με την οικογένειά τους στην Γαλιλαία και διατηρούσαν επικερδή και εύρωστη αλλιευτική επιχείρηση, έχοντας δικό τους πλοίο και εργάτες. Φαίνεται πως η οικογένειά τους ήταν εύπορη. Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι η Σαλόμη, η μητέρα τους, ήταν μια από τις μαθήτριες του Κυρίου, η οποία τον υπηρετούσε από τον υπαρχόντον της. Η αγορά επίσης των πανάκριβων αρωμάτων για να λείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού μαρτυρεί αυτόν τον ισχυρισμό. Ότι επίσης ο Ιωάννης έλαβε την μητέρα του Ιησού υπό την δική του φροντίδα είναι ένδειξη οικονομικής ανέσεως της οικογένειάς του. Φαίνεται επίσης πως η οικογένεια του Ιωάννη είχε και κοινωνική καταξίωση, διότι ήταν γνωστός στον πανίσκυρο και απλησίαστο αρχιερέα Καϊάφα και έτσι δυνήθηκε να εισέλθει στο συνέδριο που δίκαζε τον Ιησού μαζί με τον Πέτρο. Ο Ιωάννης από μικρός υπήρξε πιστός μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Με μεγάλη προσοχή άκουε από τον μεγάλο ερημίτη και προφήτη τις περί του Μεσσία προαγγελίες του. Επιθυμούσε με λαχτάρα να έρθει στις μέρες του και να τον γνωρίσει. Κάποια μέρα ο βαπτιστής, έχοντας μαζί του τους δύο μαθητές του, Ιωάννη και Ανδρέα, είδε τον Ιησού να βαδίζει κοντά. Τότε μαρτύρησε γι' αυτόν λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Αμέσως οι δύο μαθητές ακολούθησαν τον Ιησού και τον ρώτησαν που μένει. Αυτός τους είπε «Έρχεστε και είδετε». Αυτοί είδαν που μένει και έμειναν μαζί του όλη την ημέρα. Ο Ιωάννης συγκινήθηκε αφάνταστα από αυτή τη συνάντηση, γι' αυτό και πήρε τη μεγάλη απόφαση μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο. Άφησαν την αλλιευτική επιχείρηση και

επωνομάστηκε από τον κύριο Βοανεργές, δηλαδή Υιός Βροντής, όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος. Κάποια ημέρα, όταν διέρχονταν κάποια κόμη της Σαμάριας και οι κάτοικοι δεν τους δέχτηκαν, ζήτησε από τον Κύριο να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να τους αφανίσει. Φυσικά ο Χριστός τους απάντησε πως «Ουκ είδατε επί ο πνεύματος εστέ, ημείς, ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπου να πολέσε, αλλά σώσε». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 9ο κεφάλαιο, στίχος 54. Ο στενός μαθητής του Χριστού ευτύχησε να δει το θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και να βιώσει την αγωνία του διδασκάλου του στον κήπο της Γεθσημανή. Μαζί με τον Πέτρο στάλθηκε να ετοιμάσει τον Πασχάλιο δείπνο. Κατά την ώρα του δείπνου έπεσε στο στήθος του Κυρίου παρακαλώντας να τους αποκαλύψει ποιος είναι ο υποψήφιος προδότης μαθητής. Βρήκε το θάρρος και παρέστη στην δίκη του Ιησού και παραστάθηκε περίλυπος κάτω από τον σταυρό στον φρικτό Γολγοθά. Ευτύχησε επίσης να γίνει ο προστάτης της Θεομήτωρος κατά παράκληση του σταυρωμένου διδασκάλου του. Αξιώθηκε να είναι τέλος ο πρώτος μαθητής που είδε το κενό μνημείο. Το άτομο της ετήσεως πρωτοκαθεδρίας στην εγκόσμιο βασιλεία του Χριστού, όπως ασφαλμένα την φανταζόταν, προκάλεσε την αγανάκτηση των άλλων μαθητών, όμως όπως φαίνεται αμέσως συνετίστηκε. Μετά την Πεντηκοστή έμεινε καταρχήν στην Ιερουσαλήμ ο σημαίνων στέλεχος της Εκκλησίας. Μαζί με τον Πέτρο ποιούσαν δια του Κυρίου εξαίσια θαύματα. Στάθηκαν με παρησία απέναντι στους αρχιερείς και ομολόγησαν τον Χριστό. Απεστάλλει μαζί με τον Πέτρο στην Σαμάρια να κηρύξουν το Λόγο του Θεού. Αργότερα μετέβη στη Μικρά Ασία, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο και έγινε επίσκοπος της Εφέσου. Το έτος 95 μετά Χριστόν, κατά τον άγριο και σκληρό διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δομητιανού, εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε σε βαθύτατο γύρας περί το 100 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Κατά την παράδοση, όταν πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή του, δεν βρέθηκε το σεπτό του λείψανο. Η Εκκλησία μας διδάσκει την πίστη ότι μετέστη εν σώματος τον ουρανό από τον Κύριο. Η μνήμη του εορτάζεται, όπως είπαμε, στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο Ιωάννης έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο, τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη, τα οποία είναι ενταγμένα στην Καινή Διαθήκη. Θεωρείται ο Ευαγγελιστής του Θεού Λόγου, δηλαδή του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο οποίος σάρξε γένετο προκειμένου να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από τη δουλεία της αμαρτίας, τη φθορά και το θάνατο, και γι' αυτό η Εκκλησία μας τον προσωνόμασε Θεολόγο. Στα Ιερά Συγγραμματά του είναι έκδηλη η προτροπή του για αγάπη στους ανθρώπους, όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και αποκαλείται ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Τέλος, ο Ιωάννης θεωρείται και προφήτης, διότι στο θαυμαστό βιβλίο του την Αποκάλυψη προλέγει την ολοκληρωτική συντριβή της δύναμης και της εξουσίας του διαβόλου και τον τελικό θρίαμβο του Χριστού

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ον Ιησούς, η γάπα.

Επί πολύ τίνιν θρυνήσαντες οι μαθητέ των απορφανισμών του καλού διδασκάλου, υπέστρεψαν της εν τη πόλη τα κατ' αυτόν απαγγέλλοντες. Ακούσαντες δε τούτο οι εν τη πόλη αδελφοί και ελθόντες και ορίξαντες ουδέν εύρων και κλάψαντες φόδρα και ευξάμενοι υπέστρεψαν εις την πόλην. Όθεν και πολυκράτης ο της Εφέσου παρικίας επίσκοπος, Βίκτορη το επισκόπο Ρώμης γράψας, ούτω αυτές λέξες η φυσή. Και γάρ κατά την Ασίαν μέγα στοιχείων και κοίμηται, ο και αναστήσεται τη εσχάτη ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Ιωάννης, ο επιστήθιος Χριστού, ως και το πέταλον πεφορικός και διδάσκαλος, εν Εφέσω γενόμενο. Ουμήν αλλά και ο θείος υπόλυτος περί του κηρύγματος και της τελειώσεως των Αποστόλων διεξιώνευει. Ιωάννης, ο αδελφός Ιακώβου, κηρύσσον εν τη Ασία των λόγων, εξορίσθη εν Πάτμο την Ίσο. Κακήθεν πάλιν εις Έφεσον εκ της εξορίας ανακληθείς, υπό νερούα, τελευτά εκείσαι. Ούτω λείψανον παρά των επίκων της πόλεως πιστών ζητηθέν, ούχε βρέθη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, τον έσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα του της εδώ της εκπομπής. Μια προσπάθεια να γαλινέψει η ψυχή, να ρίξουμε πάνω της το φως του Χριστού μας, το φως του ηλίου της δικαιοσύνης. Να τις φωτίσει με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής.

ανάγκη και πόσο μας δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε αυτό το μικρό διακόνημα. Εκεί έρχονται και προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πιστεώς μας. Έρχονται αρκετά, είναι αλήθεια, και πολλές φορές μας μπαίνει ο λογισμός μήπως κάποιος αδερφός νομίζει ότι τον ξεχάσαμε. Δεν είναι έτσι, προσευχηθείτε κι εσείς κάποια στιγμή όλα, αργά ή γρήγορα, υπομονή. Να υπάρχει η Αγία υπομονή. Και όλα θα βρουν τον τόπο τους συν Θεώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ομότιτλη διαδικτυακή μας τοποθεσία, το ομότιτλο ιστολόγιο, εκεί πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται ή βρίσκονται καταγεγραμμένα. Υπάρχουν αρκετές εκπομπές για άμεση ακρόαση και για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο, πληροφορίες για μέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε, μιας και τώρα σιγά σιγά όλοι αυτοί που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, αρχίζουν να μαζεύονται από τις διακοπές και από την ανάπαυση. Ευχόμαστε και φέτος μια ωφέλιμη για τις ψυχές μας ραδιοφωνική χρονιά, και ο Κύριος να χαρίζει δύναμη και υπομονές σε όλους μας.

Λίγο πριν ένα απόσπασμα από το συναξάρι της 26ης του μηνός Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι ότι όλοι αντιληφθήκατε για ποιο ιερό πρόσωπο υπήρξε η διήγηση. Πάντα, όπως ακούστηκε και πριν, επικαλούμαστε νοερός έστω την ευχή και την φοβερή μεσητεία του στον Κύριο. Μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο και ευαγγελιστή και τόσα άλλα που δικαίως του έχει αποδώσει η Μητέρα Εκκλησία μας. Ένα αφιέρωμα λοιπόν, όσο είναι δυνατόν να χωρέσει μέσα σε μια ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής, στον μαθητή Ιών Ιησούς Ιγάπα. Αυτός είναι και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Και ένα μικρό απόσπασμα από ένα αγιορείτικο ημερολόγιό μας, παλαιότερο πάνε αρκετά πλέον χρόνια από τότε. Δεν θα σβηστεί ποτέ από τη μνήμη μας όμως εκείνη η υπέροχη διαμονή μας στην ιεραμονή Κωνσταμονή του Αγίου Όρους και εκείνο το απόγευμα της παραμονής της μεγάλης εορτής της μεταστάσεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από εκείνο το ημερολόγιο. Ξεκουραστήκαμε ως τις 4 το απόγευμα που ξεκινούσαν οι ακολουθίες στο καθολικό της Κωνσταμονή του. Εκεί οι θαυματουργές εικόνες του Αγίου Στεφάνου, απαράλλαχτοι, χωρίς την παραμικρή συντήρηση από τον 11ο αιώνα, του στρατιωτικού Αγίου Αρτεμίου, της Αντιφωνήτριας και της Οδηγήτριας Παναγιάς, μαγνήτησαν τα βλέμματά μας. Νιώθεις ότι το γεμάτο από συγχώρεση και αγάπη πρόσωπο του Αγίου Στεφάνου σε ακολουθεί παντού, σε όποιο στασίδι και ανακουμπήσεις. Παραμονή της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η ακολουθία της λυτής με αγιορείτικη μεγαλοπρέπεια και ασύγκριτη κατάνοιξη γι' αυτόν ον Ιησούς Ιγάπα. Τον θεολόγο Ιωάννη, τον αείδημο μαθητή του Σωτήρους. Χαράλαμπος δέεται. Τα μάτια μας υψωμένα στην ξυλόγλυπτη παράσταση του Εσταυρωμένου. Ιδού ο Υιός σου. Οι χωροί ψέλνουν τα υπέροχα ιδιόμελα. Αστικό η συγκίνηση.

παπά σίγμα του πνευματικού που στέκεται στα δεξιά κορυφώνεται. Αναπεσώνεν το στήθι του διδασκάλου Χριστού, εν το δείπνο Κυρίου ηγαπημένε μαθητά εκείθεν έγνωστα άρρητα και την ουράνιον πάση νευρόντισας φωνήν. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Το φως του αληθινών το φωτίζον πάντα άνθρωπον εις τον κόσμον ερχόμενον. Χριστός ο Θεός και σωτήρ των ψυχών ημών.

Αγαπητοί, η ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τε θέατε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τε τελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δε δόκεν ημίν. Εμείς τε θεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει. Και ο Θεός εν αυτό.

απόσπασμα από την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητή του Κυρίου μας, τον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή με αφορμή την μεγάλη εορτή της μεταστάσεως του. Και στα αλήθεια, αυτό που περιγράφεται λίγο παρακάτω σε ένα στοιχειρό ιδιόμελο της λυτής, σαν αυτά που με ασύγκριτη συγκίνηση έψελαν εκείνο το απόγευμα στην Ιεραμονή Κονσταμονή του οι πατέρες, στους δύο χορούς, ποταμοί θεολογίας ανέβλησαν από το τίμιο στόμα του Αποστόλου, και από αυτούς η Εκκλησία του Θεού ποτίζεται και προσκυνεί Ορθοδόξος Τριάδα Ομοούσιων. Ιν και νυν αίτησε Ιωάννη Θεολόγε, στηριχθήνε και σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής καταγόταν από κάποιο φτωχό χωριό της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Βυσταϊδά. Ήταν γιος του ψαρά Ζεβεδαίου και της Σαλόμης που ήταν συγγενής της Παναγίας, μητέρας του Χριστού μας. Πολύ νωρίς έγινε μαθητής του Ιωάννου Προδρόμου, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στην τέχνη του ψαρά κοντά στον πατέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο. Κάποια μέρα λοιπόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάδιζε αργά στις όχθες του Ιορδάνου διδάσκοντας το λαό την μετάνοια και βαπτίζοντας τον Ιορδάνη. Μαζί του ήσαν και δυο από τους μαθητές του, ο αδελφός του Πέτρου και ο Ιωάννης. Καθώς ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος των Ιησούν Χριστών, παράξενα ακούγονται τα λόγια του. Είδε ο αμνός του Θεού. Η καρδιά των δυο μαθητών σκυρτά στο άκουσμα των λόγων αυτών. Μήπως είναι ο Μεσσίας που περιμένουν. Μόλις τον βλέπουν απομακρύνεται, τον ακολουθούν με κάποια προσμονή και ελπίδα. Ο Ιησούς γνωρίζοντας τον πόθο τους να τον πλησιάσουν, στρέφεται και τους ρωτά. «Τι ζητείτε? Ραβί, πού μένεις?» Το απαντούν. «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε να διαπιστώσετε μόνοι σας». Ήλθαν λοιπόν και έμειναν κοντά του όλο εκείνο το ευτυχισμένο απόγευμα. Ύστερα από λίγες μέρες, καθώς τακτοποιούσαν και ετοίμαζαν τα δίχτυα, ο Ιωάννης με τον πατέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο βλέπει και πάλι τον Ιησού να τον πλησιάζει. Η καρδιά του και πάλι σκύρτα στο αντίκρισμα του θεϊκού εκείνου προσώπου και περιμένει να ακούσει κάτι πολύ σημαντικό από το στόμα του διδασκάλου. Πράγματι, ο λόγος του τους καλεί να τον ακολουθήσουν και οι δύο αδελφοί στο ιερό και ύψιστο έργο του. Και αυτοί χωρίς να υπολογίσουν τα καΐκια και τα δίχτυα, περιουσία και τον πατέρα που θα άφηναν μόνο του στην εργασία, τα εγκαταλείπουν όλα και τον ακολουθούν. Από τη μέρα εκείνη ο σύνδεσμος του Ιωάννου με τον Ιησού γίνεται βαθύς, άρρηκτος, ισόβιος. Εκείνος ο αγαπημένος διδάσκαλος και αυτός ο αγαπημένος, ο κατεξοχήν αγαπημένος μαθητής του. Τον ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του επί 3 χρόνια. Όταν ο Κύριος ανέβηκε στο όρο Σταβόρ για να μεταμορφωθεί, ανέβηκε μαζί και αυτός, ο αγαπημένος μαθητής μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, και είδε εκεί την μεταμόρφωση του Θεού Λόγου και τη φωνή του Θεού Πατρός που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούεται. Επίσης, κατά το μυστικό δείπνο, κάθισε κοντά στον αγαπημένο του διδάσκαλο και όταν έμαθαν οι μαθητές ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει, αυτός έπεσε πάνω στο στήθος του Ιησού και τον ερώτησε «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει?» Όταν πάλι έπιασαν τον Χριστό οι Ιουδαίοι, αυτός τον ακολούθησε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέου σαν γνωστός του και κοντά σε αυτόν μπήκε και ο Πέτρος. Όταν τέλος σταυρώθηκε ο Κύριος, αυτός ήταν παρόν, κοντά στο σταυρό εκείνες τις στιγμές, ενώ όλοι τον είχαν εγκαταλείψει. Και ο διδάσκαλος αναθέτει στον αγαπημένο του μαθητή τη μητέρα του απευθυνόμενος στοργικά σε εκείνη και της λέει «Είναι, ιδού ο Υιός σου». Γυρίζοντας κατόπιν προς τον Ιωάννη του λέγει «Ιδού η μήτρη σου». Τι άλλο μπορεί να υπάρξει? Τι άλλο μπορεί να είναι πιο μεγάλη ευτυχία από τον λόγο αυτόν? Από την ώρα εκείνη λοιπόν πήρε όπως ήταν άξιο και πρέπον στο σπίτι του τη μητέρα και παρθένων, αυτός που ήταν κατά το σώμα και την ψυχή παρθένος. Και όταν αναστήθηκε ο Κύριος, αυτός αφού πρόλαβε τον κορυφαίο Πέτρο και αφού έσκυψε πρώτος τον τάφο, είδε τα εντάφια και τον Χριστό που ποθούσε. Δέχεται από αυτόν το ζωογόνον φύσιμα και προβάλλεται της οικουμένης όλης Απόστολος. Αυτός είδε τον Κύριον όταν ανελήφθη. Αυτός έπειτα εδέχθη την επιφύτηση του παρακλήτου εν είδη πυρήνων γλωσσών μαζί με τους άλλους συμμαθητάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτός τέλος και μέχρι την κοίμηση της Θεοτόκου έμεινε στα Ιεροσόλυμα υπηρετώντας αυτήν σε όλες τις ανάγκες. Ύστερα από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο,
Έπεσε ο κλήρος ο Ιωάννης να έλθει στη Μικρά Ασία που ήταν γεμάτη από είδωλα και ολόκληρη ήταν αφημένη στην ειδωλολατρική πλάνη. Για το πράγμα αυτό λυπήθηκε ο Απόστολος και επειδή σαν άνθρωπος τον έπιασε αγωνία και δεν ήλπισε καθόλου στην ανίκητη δύναμη του Θεού, έπεσε κατά παραχώρησην Θεού σε πειρασμό, ώστε να συγχωρεθεί με τον πειρασμό το ανθρώπινο σφάλμα του. Διότι οι μεγάλοι και τέλειοι άνδρες στην αρετή πρέπει να φυλάγουν την ακρίβεια και στα μικρότερα πράγματα. Προλέγει λοιπόν ο Ιωάννης τον μαθητή του Πρόχωρον την τρικυμία και το ναυάγιο που επρόκειτο να υποστούν και ότι μόνον ο Ιωάννης επρόκειτο να πειραστεί στη θάλασσα για 40 ημέρες. Αφού λοιπόν έγινε η τρικυμία όπως το προείπε ο Απόστολος, τα κύματα της θαλάσσης έβγαλαν τον Πρόχωρον στην Σελεύκια. Εκεί κατασυκοφαντήθηκε ότι είναι μάγος και ότι πήρε χρήματα από το πλοίο που ναυάγησε και τα ξοδεύει. Από τη Σελεύκια επήγε σε έναν τόπο της Ασίας που λέγεται Μαρμαραιώτης σε διάστημα 40 ημερών. Όταν πήγε βρήκε τον δάσκαλον του Ιωάννη που τον είχε βγάλει εκεί η θάλασσα. Δόξασαν λοιπόν και οι δυο τον Θεό που τους γλίτωσε και τον ευχαρίστησαν. Έπειτα πήγαν και οι δυο στην Έφεσο που συνάντησαν μια γυναίκα με το όνομα Ρωμάνα που ήταν ξακουστή για την κακία της ως την Ρώμη. Αυτή λοιπόν αφού πήρε τον Μέγα Ιωάννη και τον μαθητή του Πρόχωρον τους ανάγκασε να δουλεύουν σε ένα δικό της λουτρό. Επειδή δε ο Ιωάννης καθώς ήταν άπειρος από τέτοια δουλειά συνέβαινε να κάνει μερικά σφάλματα σε μερικές εργασίες. Τους μεταχειριζόταν εκείνη η κακή γυναίκα με τόση μεγάλη ομότητα και απανθρωπιά, σαν να τους είχε εξαγορασμένους δούλους. Τον Ιωάννη τον είχε υπηρέτη για να χύνει νερό σε όσους έκαναν λουτρό. Μέσα σε εκείνο το λουτρό κατοικούσε και ένας άγριος δαίμονας που συνήθιζε τρεις φορές κάθε χρόνο να πνίγει ένα νέο ή μια νέα. Επήρε δε την άδεια και άρχισε να κάνει τέτοιον φόνον ο διάβολος, διότι όταν θεμελιωνόταν εκείνο το λουτρό, έπεισε ως ηχαμερός εκείνους που έκτιζαν να χώσουν μέσα στα θεμέλια ένα νέο και μια νέα, με σκοπό τάχα να αντιλαλεί και να βγάζει μεγάλον ήχο το λουτρό. Από αυτό λοιπόν, αφού πήρε αφορμή ο ανθρωποκτόνος διάβολος, έπνιγε εκεί συχνά τους ανθρώπους. Ύστερα από τρεις μήνες λοιπόν, αφού του πήγαν στο λουτρό ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος, καθώς έμπαινε στο λουτρό για να λουστεί κάποιος δόμνος, παιδί του Διοσκορίδου, του συζύγου της Ρωμάνας, πνίγηκε από τον δαίμονα. Θρηνούσε λοιπόν η Ρωμάνα παρηγόρητα για τον θάνατο του δόμνου. Ο πατέρας του Διοσκουρίδης όταν έμαθε την ξαφνική είδηση του θανάτου του επέθανε από την υπερβολική λύπη. Παρακαλούσε λοιπόν η Ρωμάνα την ψευτοθεά Άρτεμιν για να αναστήσει τον δόμνον και έκοβε τις σάρκες της. Όμως μάταια τα έκανε όλα τούτα. Ο Ιωάννης λοιπόν ρώτησε τον Πρόχωρο για ποια αιτία θρηνεί η Ρωμάνα. Εκείνη όταν τους είδε να συνομιλούν έπιασε και άρχισε να τον συγκοφαντεί ότι είναι μάγος και τέλος να τον φοβερίζει ότι πρόκειται να τον θανατώσει αν δεν μεταχειριστεί κάθε μέσον για να αναστήσει τον δόμνο. Αφού λοιπόν αναγκάστηκε έτσι ο Απόστολος έκανε προσευχή. Και ό του θαύματος αμέσως αναισθήθη ο δόμνος. Αυτό το θαύμα όταν είδε η Ρωμάνα έμεινε εκστατική και άρχισε να αποκαλεί τον Ιωάννην θεόν και Υιόν Θεού. Και ύστερα αφού εξομολογήθηκε ειλικρινά τις αμαρτίες της και αφού ζήτησε συγχώρεση για τις κακοπάθειες που προξένησε στον Απόστολο και τον μαθητή του, επέστρεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Ύστερα δε από τον δόμνον Ιωάννης ανέστησε και τον πατέρα του τον Διοσκουρίδη και τον εβάπτισε. Επίσης εβάπτισε και τον αναστηθέντα Υιόν του και όλους τους άλλους που έτρεξαν εκεί. Έδιωξε δε και τον πονηρό δαίμονα που κατοικούσε μέσα στο λουτρό. Είναι πολλά και θαυμαστά αυτά που περιγράφονται μέσα στο συναξάρι, στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θαυμαστά αυτά με τη συντριβή της ψευτοθεάς Αρτέμιδος, λίγο αργότερα το περιστατικό με τον μάγο Κίνοπα, με την γυναίκα που λεγόταν Προκλιανή και όλα τα δαιμονικά που συνέβαιναν. Πολλά θαυμαστά επίση ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και κυρίως έκανε ζωή εκατοντάδες
νεκραναστάσεις σου. Μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, έχει περιγράψει, έχει μετρήσει τις νεκραναστάσεις και είναι 207 στον αριθμό. Φανταστείτε το μέγεθος και την παρουσία του αγαπημένου μαθητή του Χριστού μας. Θα παρακάμψουμε για λόγους οικονομίας χρόνου κάποια γεγονότα από το Συναξάρι και θα πάμε στην συγγραφή του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου. Όταν βασίλευε ο βασιλιάς Τραϊανός ύστερα από τον Ερουάν κατά το έτος 98 μετά Χριστόν, εστάλησαν βασιλικά γράμματα στην Πάτμο που καλούσαν τον θείο Ιωάννη, ο οποίος βρισκόταν στην εξορία. Ήθελε λοιπόν ο Ιωάννης να αναχωρήσει από την Πάτμο και να πάει στην Έφεσο. Οι χριστιανοί όμως της Πάτμου θρηνούσαν και έκλαιγαν για τον αποχωρισμό του. Και τι δεν έκαναν για να μην χάσουν τέτοιον καλόν ποιμένα. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν, γι' αυτό πρόβαλαν έναν διπλό ζήτημα στο Μέγα Απόστολο. Δηλαδή να αφήσεις αυτούς αντί για τον εαυτό του τους λόγους του και να γράψεις σε βιβλίο το μυστήριο όλης της οικονομίας του Χριστού για μας. Ο Ιωάννης λοιπόν, επειδή υπάκουσε στην δίκαιη επιθυμία τους αφενός, αφετέρου δε παρεκκινήθη από την άνωθεν θεία πρόνοια, νίστεψε τρεις μέρες έχοντας και τους άλλους χριστιανούς να νηστεύουν και να τον βοηθούν με την προσευχή. Ανέβηκε έπειτα στο βουνό. Ανέβηκε έπειτα στο βουνό που ήταν εκεί με τον μαθητή του Πρόχωρον και ανέβασε όλη του τη σκέψη στον Θεό. Και ό του θαύματος. Αμέσως ακούγονται βροντές και αστραπές. Φοβερές αστραπές. Και σαλεύεται όλο το βουνό ώστε ο μαθητής του Πρόχωρος πέφτει από το φόβο του με το πρόσωπο στη γη και γίνεται σαν νεκρός. Ο Ιωάννης όμως δεν φοβάται, αλλά στέκεται όρθιος. Επειδή η τέλεια αγάπη που είχε στο Θεό έδιωχνε τον φόβο από την καρδιά του, όπως ο ίδιος είπε, η τέλεια αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Άκουσε λοιπόν μια βροντερή φωνή που έλεγε αυτά. Άκουσε λοιπόν μια βροντερή φωνή που έλεγε αυτά. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος». Αυτήν την φωνή την φανέρωσε ο Ιωάννης τον μαθητή του Πρόχωρο, αφού προηγουμένως τον σήκωσε από το χέρι και έδιωξε από αυτόν λίγο τον φόβο. Αφού τελείωσε λοιπόν όλο το θείο Ευαγγέλιο και το έγραψε με το χέρι του Προχώρου, το παρέδωσε στους χριστιανούς που το ζήτησαν. Από εκεί διαδόθηκε σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Αφού έφυγε από το νησί Πάτμο, ο Μέγας Απόστολος πήγε σε έναν τόπο που λεγόταν Αγρικία. Και εκεί, αφού γιάτρεψε έναν τυφλό, πήγε σε μια γειτονική πόλη. Εκεί βρήκε ένα νέο ευγενικό στην ψυχή και ωραίο στο πρόσωπο και τον οδήγησε στο Χριστό. Έπειτα, αφού τον παρεκκίνησε να είναι ενάρετος και αφού τον παρέδωκε στα χέρια του επισκόπου της πόλεως, σαν σε μάρτυρα του Χριστού, για να φροντίζει για αυτόν, έφυγε για την Έφεσο. Αφού λοιπόν τακτοποίησε καλά τα εκκλησιαστικά πράγματα εκεί και κατήρτισε όλο το πίμνιον του Χριστού με την διδασκαλία του, και αφού επισκέφτηκε τις άλλες πόλεις που ήταν κοντά και χειροτώνησε σε αυτές επισκόπους, τότε πάλι επανήλθε στην πόλη που είπαμε προηγουμένως. Όταν ζήτησε το νέο εκείνον που παρέδωκε στον επίσκοπο, έμαθε ότι έγινε αρχηγός των κλεφτών, διότι πήρε άσχημο δρόμο από τις διασκεδάσεις και τις κακές συναναστροφές των συνομιλίκων του νέων, διότι είναι εύκολος και κατηφορικός ο δρόμος της κακίας. Λυπήθηκε λοιπόν πολύ Απόστολος του Κυρίου για το κατάντημα του νέου εκείνου. Ξεκίνησε λοιπόν και πήγε μόνο στον τόπο των κλεφτών και παραδόθηκε σε αυτούς θεληματικά και μέσω αυτών οδηγήθηκε και βρήκε τον νέο. Όταν τον συνήντησε επειδή προσπάθησε εκείνος να φύγει διότι κατάλαβε ότι είναι ο ευεργέτης του Ιωάννης, τον προσήλκησε ο Απόστολος κοντά του με τα γλυκά και θελκτικά του λόγια. Κατόρθωσε να τον πάρει μαζί του με την χάρη του Κυρίου και επέστρεψε στην πόλη. Και τόσο τον έκανε να προκόψει στην αρετή με τις συμβουλές του που έσταζαν μέλη και τις ιερές νουθεσίες, ώστε έγινε παράδειγμα αρετής και μετανοίας, πολύ λαμπρό και στους άλλους ανθρώπους.
Αφού επανήλθε πάλι στην Έφεσο επιστήθιος του Χριστού μαθητής, εκεί πέρασε την υπόλοιπη ζωή του. Ήταν 56 ετών όταν έφυγε από τα Ιεροσόλυμα για το κήρυγμα. Πέρασε δε 9 χρόνια κηρύττοντας έως ότου εξορίστηκε. Στην εξορία στην Πάτμο πέρασε 15 χρόνια. Ύστερα δε από την εξορία έζησε άλλα 26 χρόνια. Ώστε όλα τα έτη της ζωής του που πέρασε ήσαν 105 και 7 μήνες. Το συναξάρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και μια ομιλία του αημνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου του Ιεροκήρυκου του Παραδείσου είναι τα εφόδια μας στο σημερινό ελάχιστο αυτό ραδιοφωνικό μας αφιέρωμα στον Υιό της Βροντής και κατά χάριν Υιόν της Παρθένου Μαρίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Αυτόν όν Ιησούς ηγάπα. Στα αλήθεια ποιος επικαλείται τον ηγαπημένο μαθητή, τον Άγιο, τον Παρθένο και τον Υιό της Παρθένου, αφού έγινε κατά χάριν Υιός της Παναγιάς μας, όπως είπαμε. Τον Απόστολο, τον Ευαγγελιστή, τον Φίλο του Κυρίου, τον Επιστήθιο, τον Θεολόγο. Πόσα επίθετα στα αλήθεια του έχει δώσει, λέει ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος, η φιδωλή και τόσο προσεκτική Μητέρα Εκκλησία μας. Ποιος τον επικαλείται λοιπόν? Ποιος τον καλεί σε δύσκολες περιστάσεις? Ποιος ζητά τις ισχυρές μεσητείες του? Ελάχιστοι. Οι περισσότεροι τον αγνοούμε ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε όσα θα έπρεπε να κατέχουμε γι' αυτόν. Αυτόν που έγραψε το πιο βαθύ σε νόημα Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Αυτός τον πλησιάζει. Φαντάζομαι έχετε δει την παράσταση αυτή με τον αετό να πλησιάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, συμβολίζοντας έτσι τα δυσθεώρητα ύψη της πνευματικότητας στα οποία ανήλθε ο Άγιος πρόκριτος Απόστολος του Χριστού μας. Αυτόν που εμπιστευόταν και εξέλεγε στον στενό κύκλο των μαθητών του ο Θεάνθρωπος, εκεί στο Θαβόρ μαζί με τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, οι τρεις πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Της μεταμορφώσεως, την ώρα την ένδοξη. Στο υπερφιές θέαμα της υπεραστράπτουσας έγλης.

Στα αλήθεια, ποιος επικαλείται στις μέρες μας? Τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, εκείνον που στο μυστικό δείπνο, εκεί στον ιερό σοφρά, στο χαμηλό τραπέζι, θυμηθείτε τις ιερές στιγμές, τις συγκλονιστικές στιγμές. Εκεί ο Πέτρος απέναντι από τον Χριστό μας γνέφει στον Ιωάννη που ήταν σημά στον Χριστό. Για το ποιος είναι αυτός που θα προδώσει τον Κύριο. Και έγειρε στο στήθος, στην αγκαλιά του διδασκάλου να ρωτήσει. Εξού και ηγαπημένος και επιστήθιος. Ηγαπημένος γιατί αγάπησε και ηγαπήθη περισσότερο. Αγάπησε περισσότερο από όλους τον Χριστό μας και ηγαπήθη περισσότερο από τον Κύριο. Όπως έλεγε ο μακαριστός Παναγόπουλος, ανάλογα με το δοχείο που θα προσφέρεις στον Κύριο, τόση αγάπη θα χωρέσεις από Αυτόν. Αν κρατάς μικρό όπως εμείς, δεν θα καταφέρεις να εισπράξεις ούτε ελάχιστη από την απίθμενη, την ατέλειωτη αγάπη.

Ποιος επικαλείται αυτόν τον πολυγραφότατο χήμαρο της θεολογίας? 22 κεφάλαια στο Ευαγγελιό του, 3 καθολικές επιστολές και η δυσερμήνευτη, η ανερμήνευτη για κάποιους, Αποκάλυψη. Όποιος μελετά το έργο του θεολόγου φωτίζεται και το Ευαγγέλιο του το αντιπαρέρχονται όλοι οι αιρετικοί. Δεν το ακουμπούν γιατί δεν μπορούν να το βάλουν μαζί του. Τόσο ακλόνητη και άσυστη είναι η γραφή του Αγίου.

μέσα στις ιερές γραμμές του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου. Παρουσιάζονται όλα στην κυριολεξία τα μυστήρια της πίστης μας. Πόσα στα αλήθεια δεν φανερώνουν ιερές λέξεις. Κάθε μια έχει την βαρύτητά της. Στον όχισμα της πλευράς του Ιησού πάνω στο σταυρό, αίμα και είδωρ τρέχει από την άχραντη πλευρά του. Το αίμα είναι η Θεία Κοινωνία. Το είδωρ είναι το βάπτισμα. Αυτά τα ιερά μυστήρια έχουμε σε αυτή την εικόνα που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία. Διασώζει αυτήν την συγκλονιστική πτυχή του μαρτυρίου ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εκεί που προτυπώνεται το ευχαριστιακό μυστήριο και η βάπτιση. Αλλά και σε ένα άλλο σημείο του Ευαγγελίου του, στην περίφημη συνομιλία του Ιησού με τον νυχτερινό μαθητή, τον Άγιο Νικόδημο. «Αν δεν ξαναγεννηθείς, δεν σώζεσαι», του είπε ο Κύριος, «εξίδατος και πνεύματος». Και εκείνος δεν κατάλαβε. Ο Κύριος έστειλε το μήνυμα της μυστηριακής ζωής σε όλους μας. Αυτά τα έχει περισσώσει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, όπως τη Θεία Κοινωνία που έξοχα την προτυπώνει. Με το μάνα που έφαγαν οι Ισραηλίτες και εσώθησαν, και με τη σάρκα και το αίμα του Χριστού, το κενό μάνα, που όποιος δεν λάβει δεν θα έχει ζωή αιώνιο, και ούτε θα αναστηθεί στην εσχάτη ημέρα. Και έφυγαν τότε στο λόγο του Κυρίου κάποιοι που άκουσαν για σάρκα και για αίμα και ξαφνιάστηκαν και παραξενεύτηκαν και τρόμαξαν. Και ο Πέτρος όταν ρωτήθηκε από τον Ιησού για το αν θέλουν να φύγουν και εκείνοι, αποκρίθηκε με εκείνο το υπέροχο: «Πού να πάμε, Κύριε? Εσύ λαλείς ρήματα ζωής αιωνίου. Τα σώζονται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Αυτές οι ιερές λεπτομέρειες, τα σωτήρια μυστήρια της Μητέρας Εκκλησίας. Ο γάμος στην Κανά και η χάρη μετά την χάρη, το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Όταν πρώτης Πεντηκοστής θεσπίστηκε από τον Κύριο που στάθηκε εν το μέσο. Καθώς απεσταλκέ με ο Πατήρ, εγώ πέμπω ημάς. Διαδοχή στην άφεση των αμαρτιών, ειδική χάρη του δεσμήν και λύην αμαρτίας δια Πνεύματος Αγίου, το φιλάνθρωπο μυστήριο, η χάρις μετά την χάρη, όπως έλεγε ο Άγιος Ισάκος Ήρος, το δεύτερο βάπτισμα του ανθρώπου. Ποιος επικαλείται στις μέρες μας τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, αυτόν που μίλησε ασύγκριτα για την αναγκαιότητα της Θείας Κοινωνίας? Στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του υπάρχει μια εικόνα, μια παράσταση που εμφανίζεται στον τέμπλο των ναών. Παρατηρήσει όλοι μας. Η άμελος με ρίζα τον μυστικό δείπνο βγαίνει μέσα από την εικόνα. Και βγαίνουν οι βέργες που συμβολίζουν όλους εμάς. «Ο μένων εν τη αμπέλο πολύ καρπον φέρει. Όποιος όμως δεν έχει σχέση με την άμπελο, την Θεία Κοινωνία, κόβεται και καίγεται. Είναι ο μόνος ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος, επιστήθιος, μαθητής του Χριστού μας».
γράφει τα τόσο συγκλονιστικά ρήματα. Ως καν αποθάνει ζήσε το πιστεύουν εις εμέ και τρώγον μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα. Και έπειτα έγραψε εκείνο το τόσο δυνατό σε νόημα. Ταύτα εγγράφησαν ή να πιστεύσετε, για να τα διαβάσετε δηλαδή, όχι για να τα έχετε μόνο. Για να τα έχετε, όπως έλεγε ο μακαριστός Παναγόπουλος, ψηλά τα τετραβάγγελα σαν εικονίσματα και ευλογία, αδιάβαστα. Τότε δεν είναι ευλογία, τότε μάλλον είναι κατάρα. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει πως αυτά τα λίγα που έγραψε, τα ελάχιστα σε σχέση με όσα είπε και έπραξε ο Χριστός μας, που δεν θα χωρούσαν σε όλα τα βιβλία του κόσμου, γράφτηκαν για να διαβαστούν και να πιστέψουν όσοι θέλουν να έχουν αιώνια ζωή.

αξιώθηκε να γράψει και την Αποκάλυψη. Και πολλοί έχουν προσπαθήσει να την ερμηνεύσουν. Κάποιοι είναι αλήθεια πως έχουν καταφέρει αρκετά να την προσεγγίσουν και να φωτίσουν τα σκοτάδια μας, όπως ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος. Δύσκολο εγχείρημα. Κανείς των Αγίων Πατέρων δεν τόλμησε να ερμηνεύσει. Ίσως τους εσχάτους καιρούς, συνεχίζει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο Δημήτριος Παναγόπουλος, όταν πληθυνθεί η γνώση. «Σας τα λέγω», είπε κάποτε ο Χριστός μας, «ώστε όταν θα γίνουν, να πιστέψετε». Έτσι συμβαίνει και με την Αποκάλυψη. Τα 2-3 πρώτα κεφάλαια έχουν ηθικό περιεχόμενο. Όταν γράφει προς τους επισκόπους, όντας εξόριστος, «Δια Πνεύματος Αγίου ημέρα Κυριακή στο σπήλαιο της Πάτμου», εκεί που συγγράφει την Αποκάλυψη. Έπειτα τα δογματικά που μάλλον, λέγει ο Δημήτρης Παναγόπουλος, αχρίαστο είναι το εγχείρημα της ερμηνείας τους. Πολλοί έχουν γράψει για την κρίση. Ελάχιστοι την είδαν. Πρώτος ο Ενόχ, 7ος από Αδάμ, είδε την κρίση. Δεύτερος ο Δανιήλ με τους ποταμούς του Πυρός. Τρίτος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος όμως όχι μόνο είδε την κρίση, μα αξιώθηκε να δει και την αποκατάσταση. Αυτήν που είχε προβλέψει ο Ισαΐας, την επανέλαβε ο Πέτρος στην Καθολική Επιστολή και ο Ιωάννης στο 21ο κεφάλαιο λέγει «Και είδα ουρανών κενών και γη κενήν και θάλασσα ου και στην πλέον». Είναι ένα κάπως ανεξιχνίαστο πρόσωπο για την Εκκλησία μας ο Άγιος Ιωάννης, γιατί δεν εορτάζουμε τον θάνατό του, μα την μετάστασή του. Οι πατέρες έχουν πει πολλές γνώμες. Στέκονται όλοι μπροστά σε ένα ένιγμα, σε ένα γρίφο, που από τον ίδιο τον Ευαγγελιστή διεσώθη στο 10ο εωθινό Ευαγγέλιο. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Φιλώσε, Κύριε». Τρεις φορές ερωτήθη, τρεις φορές απάντησε. Για τις τρεις εκκρεμότητες, τις τρεις αρνήσεις που πληρώνονταν μόνο με τρεις ομολογίες. Το είπε λοιπόν ο Κύριος του Πέτρου, τι μέλει να συμβεί για εκείνον μόλις γεράσει. Του υπέδειξε δηλαδή τα εσχατά του. Ο Πέτρος κατά την παράδοση, ο γέρο Πέτρος, αποκαλούσε τον Ιωάννη, αν και πολύ νεότερός του εκείνος, πατέρα. Τον θεωρούσε δηλαδή πνευματικά πολύ ανώτερό του. Από ενδιαφέρον λοιπόν ρώτησε τον Κύριο για τον Ιωάννη. Ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Εάν αυτόν θέλω, μένει νέος έρχομαι. Τι προσέ. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει. Έτσι το εξέλαβαν, έτσι το ερμήνεψαν αρχικά οι μαθητές. Ο Ιωάννης δεν θα πεθάνει. Πέθανε λοιπόν ο Ιωάννης. Λείψανά του. Εδώ είναι το μυστήριο. Γι' αυτό εορτάζουμε την μετάστασή του και όχι την τελευτή του. Λένε κάποιοι μελετητές, όπως και ο αείμνηστος ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης Παναγόπουλος, πως όπως φαίνεται ο Ιωάννης ο Θεολόγος θα ξαναέρθει σαν τον Ηλία, τον προφήτη Ενόχ.
Έτσι φαίνεται ότι θα έρθει και ο Ιωάννης. Γιατί τα λείψανά του δεν ευρέθησαν. Και αξίζει εδώ να ξαναγυρίσουμε στα Συναξάρι και στο Βίο για να διαβάσουμε τα πολύ συγκινητικά των τελευταίων του στιγμών. Έτσι έζησε ο Απόστολος του Κυρίου και αγωνίστηκε για την ευσέβεια μέχρι αίματος. Έκανε πάρα πολλά θαύματα και επέστρεψε αμέτρητα πλήθη απίστων από διάφορα έθνη στην πίστη του Χριστού. Πέρασε αρκετό χρόνο της ζωής του στο σπίτι του Δόμνου, που ο ίδιος τον ανέστησε μαζί με τους 7 μαθητές του και τέλος έφυγε μαζί με αυτούς από το σπίτι. Αφού έφτασε σε έναν τόπο, στους μεν μαθητές του παρήγγειλε να καθίσουν εκεί. Αυτός δε αφού προχώρησε μπροστά σε μικρή απόσταση προσευχήθηκε. Ήταν δε ώρα πρωινή. Έπειτα αφού επέστρεψε πρόσταξε τους μαθητές του να σκάψουν τη γη σε σχήμα σταυρού, τόσο μόνον όσο ήτο το μέτρον του σώματός του. Αφού ξαπλώθηκε λοιπόν μέσα σε εκείνον τον σκαμμένον τόπον, αποχαιρέτησε τους μαθητές του που έκλαιγαν πικρά και είπε: «Σύρετε το χώμα της γης που είναι μητέρα μου και με αυτό σκεπάστε με». Εκείνοι αφού τον ασπάστηκαν και τον αποχαιρέτησαν, σκέπασαν το σώμα του μέχρι τα γόνατα. Επίτα πάλι αφού τον ασπάστηκαν, τον σκέπασαν μέχρι το λαιμό. Και πάλι αφού για τρίτη φορά τον ασπάστηκαν, έβαλαν πάνω στο ιερό του πρόσωπο ένα μανδύλι. Και έτσι κλαίγοντας πικρά σκέπασαν όλο το σώμα του. Τότε ανέτειλε και ο ήλιος. Αφού έκλαψαν οι μαθητές γιατί έμειναν ορφανοί από τον δάσκαλό τους, γύρισαν στην πόλη διηγούμενοι τα σχετικά με τον Απόστολο. Οι άλλοι αδελφοί όταν τα άκουσαν αυτά πήγαν στον τάφο και αφού έσκαψαν δεν βρήκαν τίποτε. Τότε λοιπόν επέστρεψαν κλαίγοντας θερμός για τη στέρηση τέτοιου ποιμένος. Μια αγρυπνία λοιπόν έγινε το βράδυ πριν την κοίμησή του. Εκεί οι μαθητές του ζήτησαν από τον διδάσκαλο να τους πει λόγων αγαθών και ωφέλιμων. Και εκείνος τους είπε μόνο έναν: «Αγαπάτε αλλήλους και τίποτε άλλο. Αν αυτό κάνετε, έχετε κάνει τα πάντα». Ξημερώματα μόλις τελείωσε η αγρυπνία, τους παρακάλεσε να τον βγάλουν στην είσοδο της πόλης για να δει την ανατολή του ηλίου. Και τότε μόλις εξήλθαν, τους παρακάλεσε, όπως είδαμε πριν, να ανοίξουν σταυροειδώς μια γούβα μες στη γη, εις βάθος όμως, όχι πλάγια, για να μπει μέσα όρθιος. Του έριξαν ένα μαντήλι στο πρόσωπο. Εκείνος τους ευλογούσε διαρκώς με το χέρι του. Έπειτα δεν τον βρήκαν, η οποία υπάρχει ακόμα στην Έφεσο. Βγαίνει σκόνη ακόμα από εκεί. Λείψανο δεν υπάρχει. Μήπως, αναρωτιέται ο Δημήτρης Παναγόπουλος, οικονομία Θεού, ο Άγιος Ονιγάπα Ιησούς, αναλάβει κάποτε ο ίδιος τα ηνία της Ορθοδοξίας μας? Μήπως τον φυλάει ο Κύριος για να του αναθέσει αυτό το τόσο σπουδαίο έργο? Ποιος επικαλείται σήμερα τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο? Δυστυχώς καθιστούμε άνεργα, εντός εισαγωγικών, πολλά στενά πρόσωπα του Χριστού μας, από τον στενό κύκλο της επιγής ζωής του Θεανθρώπου. Δεν επικαλούμαστε όπως άλλους Αγίους. Και πιστέψτε με, δεν θα παρεξηγηθούν αν παρακαμφθούν για χάρη του Νίστορος Ιωσήφ, του Σιμεώνος, του Θεοδόχου, του Ιωακήμ, της Άννης, οικογενειακά πρόσωπα του Χριστού μας. Αυτά τα πρόσωπα δεν τα ενοχλούμε και χάνουμε τόσο από αυτό. Κατεξιώθησε πολλά ο Άγιος Ιωάννης, υπέφερε απίστευτα για κάποιον που τόσο αγαπούσε ο Κύριος. Ναυάγιο, σε ναυάγιο ήταν ο βίος του. Και με δυσκολίες, κακοπάθειες. Αγαπάω, Κύριος.
κάτι τον είδαμε. Τόσο ταπεινό και τόσο υποτιμημένο. Για να κερδίσει το ψωμί του στα λουτρά. Λουτρά αυτός ο μέγας Άγιος και υψηπέτης. Εκατοντάδες νεκαναναστάσεις είπαμε πως έχει κάνει. 75 σελίδες ο βίος του στο Συναξάρι και εμείς τυφλοί μπροστά σε αυτά τα κορυφαία αναστήματα που η Εκκλησία μας προβάλλει. Ας πάμε λοιπόν στην Εκκλησία. Ας βρούμε μια εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, να τη βάλουμε στο εικονοστάσι, να ζητήσουμε την ευλογία του. Την ευλογία του Αγίου Θεολόγου, Ευαγγελιστή, Παρθένου, Ιού Παρθένου και Ιού Βροντής, ηγαπημένου επισθηθείου φίλου και Αποστόλου του Χριστού μας. Θυμόμαστε πάντα αυτό που δίδασκε. Να αγαπάμε τον Θεό, τον Άγιο Θεό, όχι μόνο εν λόγω και γλώσση, αλλά εν έργο και αληθεία. Και ένα κείμενο γραμμένο από την ψυχή μας με τον τίτλο που τιτλοφόρησε την σημερινή μας εκπομπή, «Ον Ιησούς η Γάπα», συνοψίζει όλα όσα σήμερα ακούστηκαν για τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο.

Ον Ιησούς ηγάπ. Τον Ιωάννη, τον γνήσιο φίλο του Χριστού, τον επιστήθιο απόψε δεν θα ξεχάσω. Σκόρπια κοιτώ το πολύφιλο συναξάρι του και εξίσταμε με τα αμέτρητα θαυμασιά του. Επικαλέστηκα τόσους άλλους εκλεκτούς και αφιερωμένους, μα αυτόν που τόσο Ιησούς ηγάπ δεν τον εφώναξα ποτέ ως τώρα, σημά μου. Καρτερά εκείνος ο Τρισμακάριος, από την οπή της γης που πνέει αστήρευτη σκόνη του ουρανού, εκεί στις Εφέσου τα αλυσμόνητα τα χώματα. Και ευλογεί ακόμη και φωνάζει να αγαπάτε, τίποτε άλλο. Γόνος Παρθένου και αυτός κατά χάριν, ξεκινά 40 ημέρο σε τρικυμισμένη θάλασσα που ο Κύριος δεν της φώναξε πεφήμωσου. Για να παιδεύσει, ακούς, τον πιο διαλεχτό του. Στη Σιβήρον το λιμάνι καταπλέει με την μάνα του, στον Κλήρο και στο Περιβόλι και στον Παράδεισό της για πρώτη τους φορά. Στέκεται πάντα άκρυφτος με αφοβιά κάτω από τον ματωμένο βασιλέα, ατενίζοντας με πόνο την σταυρωμένη αγάπη. Θαβόρ και Γολγοθάς φανερώνουν στα έκθαμβα μάτια του την ίδια εν της υψής της δόξα. Αίμα και είδωρα γιάζουν τον κόσμο, επίχαρμα δαιμόνων που αλύτρωτο στενάζει. Τα βλέπει εκείνος να ξεχύνονται από την άχραντη πλευρά του πατέρα και αδελφού του και τα σμίγει με τα δάκρυά του. Ρουφάει τη αμπέλου τους κρουνούς, τους ζωοποιούς του πνεύματος και την βροντή της τριάδος, την πανάγια γνώση, την πέρα από το νου, την στέλνει να φτερακίσει σε όλα τα έθνη. Μήνυμα σωτηρίας με τον αητό του, τον αθάνατο τον παραστάτη. Ο έχων των ιών έχει την ζωήν, ο μη έχων των ιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Παίρνει χαρτί ο Θεόσοφος και ακουμπάς αυτό με δέος την αληθινή ζωή και το φως και την οδό, αφού ξετύλιξε από πάνω του στα μυρωμένα οθόνια. Αυτουργός νεκρανάστασης και ο ίδιος, τη μια γοργόφτερος νεοσός, πρώτος τρέχει στο μνήμα το κενό και την άλλη πρεσβήτης διδάσκαλος φανερώνει την τελική αποκατάσταση. Ξημερώνει η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου. Στο πρώτο χαραμά της, εν δέκατο εωθηνό, και πάλι ο Πέτρος τρεις ομολογεί και έπειτα ξαναρωτά με αγωνία για τον ηγαπημένο. Ούτως δε τι. Και ο Κύριος με γλυκιά από το μια του απαντά. Εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι. Τι προσε. Με Ηλία και Ενόχ σε πληγωμένου ορθοδόξου ονείρατο περιπλανιέται ο θεολόγος και προσμένει την σάλπιγγα. Τους πιστεύοντας το σεπτό σου κηρύγματι τεσσές οικεσίες διαφύλαξον ένδοξε Παρθένε. Τις μεσητείες του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ας έχουμε όλοι μας, και εμείς και η Ελλάδα μας. Ευχόμαστε ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Μέρος 15.

Οι Άραβες, σαν απειλή κακού θανάτου, ρήμαζαν τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η Αλεξάνδρεια, η όμορφη πόλη που ίδρυσε ο Αλέξανδρος και έφερε το όνομά του, είχε πέσει στα βάρβαρα στήθη τους. Ο Μάξιμος, όλο και περισσότερο, έστρεφε το βλέμμα και τις ελπίδες του στη Δύση, μακριά από τον δίσοσμο αέρα της μεγάλης Κωνσταντινούπολης, όπου άνομες φιλοδοξίες, χρήμα και εξουσία χόρευαν σε ρυθμούς αμοραλισμού και σκοπιμοτήτων. Η Ρώμη βίωνε ημέρες σχετικής ηρεμίας. Μονοθελητισμός και διαστροφή δογμάτων στη Ρώμη δεν υπήρχαν. Αν αργούσε ο Μάξιμος να πληροφορήσει και να ενημερώσει, ίσως η ακιδεία του αυτή να πληρωνόταν ακριβά. Ίσως να τον προλάβαιναν οι αιρετικοί. Μίλησε στον Αναστάσιο. «Ό,τι πεις εσύ, γέροντα». Ο πιστός υποτακτικός πάντα δίπλα του, υπάκουος και υπήκοος. «Ο Θεός θα μας δείξει το θέλημά του», μίλησε ο Μάξιμος ήρεμα, χωρίς ίχνος ανησυχίας. Νίστεψε και προσευχήθηκε. Η ερώτηση προς τον Θεό πάντα συνοδευόταν με νηστεία και προσευχή. Και η απάντηση ερχόταν σαφής και καθαρή. «Ναι, είναι καλύτερα να φύγουμε για τη Ρώμη». Φθινόπωρο του 646 κατέβηκαν στην Καρχιδόνα στο λιμάνι να μάθουν πότε θα κάνει πανιά κάποιο περαστικό πλεούμενο για τη μεγάλη χώρα των Λατίνων. Ο Μάξιμος, παρά τα χρόνια του και το καταπονημένο από την άσκηση κορμί του, είχε μια καλή αίσθηση στην καρδιά για το συγκεκριμένο τόλμημα. Από την άλλη, ήξερε πως αυτό θα ήταν ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό. Δεν θα επέστρεφε ποτέ στην Καρχιδόνα. Στους δρόμους του λιμανιού συνάντησαν τον Πύρο με τη συνοδεία του. Είχε κατά νου και εκείνος να πάει στη Ρώμη. Το είχε εξάλλου ευθαρσώς δηλώσει εκείνη την ημέρα στη Μονή, όταν η συζήτηση για το θέμα του μονοθελητισμού είχε περατωθεί. «Θα πάμε μαζί στη Ρώμη», τον παρότρινε ο πρώην Πατριάρχης, δείχνοντας ότι αυτό τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Ο Μάξιμος θυμήθηκε τα λόγια του Ισαΐα εκείνο το βράδυ λίγο πριν μπουν στο ναό, αλλά δεν μίλησε, απλώς χαμογέλασε. Η έρευνά του απέδωσε. Σε λίγες ημέρες θα κατέπλεε

Τίποτα δεν είναι δικό μας παρά μόνο η σχέση μας με τον Θεό και η ελεύθερη βούλησή μας. Ο δεύτερος Αναστάσιος, που εδώ και καιρό ήταν κοντά του όπως και ο πρώτος, εκδήλωσε διακαή πόθο να τους ακολουθήσει στη Ρώμη. Ο Μάξιμος δεν του αρνήθηκε παρά το γεγονός ότι δεν ήθελε συνοδεία. Αποσκευές δεν είχαν, τα ηλιτάρια του δασκάλου μόνο. Οι γέροντες της Μονής επέμεναν και έπεισαν τελικά τον Μάξιμο να φορέσει καινούριο χιτόνα, καθώς και καινούρια σανδάλια από την ηματιοθήκη της Μονής, γιατί θεώρησαν πως ήταν ντροπή να παρουσιαστεί στον Πάπα με αυτό τον ξεβαμμένο και μπαλωμένο χιτόνα που φορούσε. Δεύτερο ρούχο δεν πήραν μαζί τους.

Το ξημέρωμα μιας φθινοπορεινής ημέρας, λοιπόν, τους βρήκε στο δρόμο προς το μεγάλο και πολύβουο λιμάνι της Καρχιδόνας. Ο Μάξιμος, όταν πια είχαν μακρύνει τόσο που να έχει μια τελευταία εικόνα από το μοναστήρι, σταμάτησε και γύρισε να ρίξει πίσω του μια στερνή ματιά. Θυμήθηκε την πρώτη ημέρα της άφηξής του. Θυμήθηκε την αγαπημένη φιγούρα του Σοφρόνιου, τους κοινούς τους αγώνες, τους γέροντες. Θυμήθηκε αυτούς που κοιμήθηκαν και τους έθαψαν στην καυτή άμμο της ερήμου. Ένα μέρος της καρδιάς μου θα μείνει εδώ, ψιθύρισε και σκούπισε τα μάτια του με την άκρη του μανικιού του. Ύστερα πήρε ανάσα βαθιά και διόρθωσε. Συγχώρεσέ με, Κύριε, γέρασα και έγινα συναισθηματικός. Δεν υπάρχει τόπος και πατρίδα για μένα παρά μόνο αυτή που θα βρω όταν θα με καλέσεις κοντά σου. Όταν έφτασαν, το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι. Ήταν ένας παλιός δρόμονας με διπλή σειρά κοπηλατών και μεγάλα πανιά πριν κάποια χρόνια. Τα πλοία αυτά ήταν ο φόβος και ο τρόμος των όποιων σφετεριστών της ρωμαϊκής ναυτικής υπεροχής. Είχαν κερδίσει περήφανες νίκες. Καθώς πάλιωναν, τα άφηναν να αναλάβουν λιγότερο ένδοξες και πιο πρακτικές αποστολές, όπως η μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων. Τα αντικαθιστούσαν μικρότερα και πιο ευέλικτα πολεμικά. Μαύροι αιθίωπες κουβαλούσαν βαριά ελεφαντόδοντα στις πλάτες τους και τα άφηναν στα αμπάρια. Όταν ξεμπέρδεψαν με αυτό, φόρτωσαν και μερικά σακιά με κόκκους καφέας. Αυτά τα συγύρισαν καλά κάτω στα μπάρια, μη τυχόν βραχούν και χαλάσουν. Ο Μάξιμος και οι σύντροφοί του ανέβηκαν και κάθισαν σε μιαν άκρη να παρακολουθούν τις ετοιμασίες. Όταν πια όλα ήταν έτοιμα και οι κοπηλάτες είχαν πάρει τις θέσεις τους, είδαν από μια άκρη του λιμανιού να καταφθάνουν ο πύρος και η συνοδεία του πάνω σε μια φορτωμένη άμαξα με λογιών αποσκευές. Κάποτε τελείωσαν όλα και οι ναύτες που πηδούσαν στα κατάρτια και στις κουπαστές σαν έλουροι έλυσαν τους κάβους. Ένας μισόγυμνος άντρας από την πλώρη έδινε εντολές στους κοπηλάτες. Όταν ξεμάκρυναν από την ξηρά και οι άνθρωποι στο λιμάνι μόλις που διακρίνονταν, οι ναύτες σκαρφάλωσαν στο κατάρτι και έλυσαν τα πανιά. Άνεμος βορεινός που μέχρι την ώρα εκείνη δεν τον ένιωθες, τα φούσκωσε και το πλοίο έγειρε και άρχισε να σκίζει το νερό σαν το μαχαίρι που σκίζει τη σάρκα. Ανοίχτηκαν. Οι όγκοι της

Αφρικής σιγά σιγά γκριζάριζαν και χάνονταν στο βάθος. Κύματα μεγάλα και αφρισμένα χτυπούσαν το πλεούμενό τους και αυτό βογκούσε και έτριζε σαν ζώο που υποφέρει. Κατέβηκαν όλοι κάτω, γιατί το νερό ξέπλαινε την κουβέρτα. Σε έναν πάγκο μακρύ, ένας γεροδεμένος άντρας ξεδίπλωνε χάρτες ζωγραφισμένους πάνω σε περγαμηνί. Έδινε εντολές στους κοπηλάτες και στους ναύτες με έντονα βενετσιάνικη προφορά. Ανέβαινε πάνω και μετρούσε με το εκτοκύκλιο την απόσταση του ήλιου από την επιφάνεια του νερού. Ο Μάξιμος προσευχήθηκε μυστικά: «Κύριε, οδήγησέ τον να μην χάσουμε τον θαλασσινό μας δρόμο». Ο Αναστάσιος είχε βγάλει το κεφάλι του από ένα άνοιγμα και άδειαζε το στομάχι του στο βαθύ γαλάζιο νερό. Όταν ο ήλιος βούλιαζε κόκκινος στην Εσπερία, όταν το πρώτο βαθύ κιανό άρχιζε να απλώνεται στον ουρανό, ο Βενετός καπετάνιος πάλι μετρούσε με το εκτοκύκλιο τους μακρινούς αστερισμούς, τον Λέοντα και την Άρκτο, για να μην πλανηθεί και οδηγήσει το πλοίο του σε πόντους ξένους.

Είχε πέσει νύχτα πια, όταν το κακό κόπασε, γιατί είχαν δίπλα τους τη Σικελία και ο αέρας ξέσπαγε στη βορεινή της πλευρά. Έριξαν άγκυρα σε ένα μικρό κόλπο και περίμεναν να χαράξει η καινούργια ημέρα για να συνεχίσουν. Ο Αναστάσιος κοιτόταν τελείως εξουθενωμένος σε μια αιώρα. Ένας ναύτης με σκούρο δέρμα τον πλησίασε και του έδωσε να μασίσει λίγους σπόρους καφέας. Εκείνος δίστασε. Ο Μάξιμος του είπε: «Πάρε αυτό που σου δίνει ο αδελφός». Και γυρνώντας τον ναύτη, τον ευχαρίστησε με εκείνο το δικό του ζεστό χαμόγελο. Ο Αναστάσιος δοκίμασε για πρώτη φορά τη γεύση του καρπού της καφέας. Αυτό τον τόνωσε αρκετά. Σε λίγο αισθανόταν τόσο καλά που ήταν ικανός να σηκωθεί με κινήσεις αργές και στηριζόμενος δεξιά και αριστερά να πλησιάσει και να καθίσει δίπλα στους άλλους. Αυτό το θαλασσινό ταξίδι κράτησε 3 ή 4 ημέρες. Ένα μεσημέρι βροχής έφτασαν στο Ρήγιο. Οι Λατίνοι το πρόφεραν Ρέτζο. Ο καπετάνιος στεκόταν δίπλα στην ανεμόσκαλα που κρεμόταν πάνω από μια μεγάλη βάρκα, η οποία θα τους πήγαινε στη στεριά. Είχε βγάλει το καπέλο του και τους χαιρετούσε έναν έναν με μια ελαφριά υπόκληση και το χέρι λυγισμένο στο στήθος του μπροστά. Το κατέβασμα με την ανεμόσκαλα δεν ήταν εύκολο. Ο Αναστάσιος φοβόταν για τον Μάξιμο, ο οποίος ήταν μεγαλύτερός του στην ηλικία και περισσότερο καταπονημένος από αυτόν. Η βάρκα πήγαινε πάνω κάτω και ο βαρκάρης ήταν μεθυσμένος και τραγουδούσε. Αποβιβάστηκαν ανακουφισμένοι. Οι ναύτες έδειχναν στους υπηρέτες που περίμεναν στο λιμάνι πώς να ξεφορτώσουν το ελεφαντόδοτο και τα σακιά της καφέας για να μην γίνει ζημιά. Ο Πύρος ανησυχούσε για τις δικές του αποσκευές. Έδινε και εκείνος εντολές και νομίσματα στο μεθυσμένο βαρκάρι για να τον καλοπιάσει. Ο Αναστάσιος, χλωμός από τη βάσανο της ναυτίας, είπε με ένα χαμόγελο αχνό: «Νιώθω ως αν η γη κάτω από τα πόδια μου να κάνει τις ίδιες κινήσεις με το νερό». Ο Μάξιμος πήγε κοντά του, τον κοίταξε με έγνοια πατρική. «Τώρα θα επανέλθει η υγεία σου, θα γαλινέψει το μέσα σου». Περίμεναν να ξεφορτωθούν οι αποσκευές του Πατριάρχη Πύρου και όταν αυτό έγινε, ένας πρώην στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού που είχε ξεμείνει στο Ρήγιο και έκανε δουλειές ταπεινές εκεί στο λιμάνι, ανέλαβε να τους οδηγήσει σε ένα πανδοχείο για να περάσουν το υπόλοιπο της ημέρας και τη νύχτα τους. Μέχρι να φτάσουν στο πανδοχείο, η βροχή δυνάμωσε. Την επομένη ξεκίνησαν το χερσαίο ταξίδι τους προς τη Ρώμη, με άμαξα αλλά και κάποιες φορές οδηπορώντας. Ο δρόμος προς το βορρά ήταν φαρδής, χαραγμένος με σαφήνεια από τα βήματα των ταξιδιωτών. Άνθρωποι απλοί, πάνω σε άμαξες, υπότες με τα άλογά τους και τους υπηρέτες τους, κρατική λειτουργή με τη φρουρά τους, ταπεινοί ταξιδευτές που περπατούσαν με ένα σακούλι στην πλάτη και ξεφτισμένα χοντροπάπουτσα. Ο Μάξιμος με τους 2 υποτακτικούς του ανέβηκαν σε μια άμαξα που έκανε 2 φορές το μήνα τη διαδρομή από το Ρήγιο στη Νεάπολη. Στριμώχτηκαν μαζί με άλλους ταξιδιώτες. Ο Πύρος και η συνοδεία του αναζήτησαν μια άμαξα μόνο για δική τους χρήση. Φόρτωσαν τις αποσκευές τους, ανέβηκαν κι αυτοί και ξεκίνησαν. Η άμαξά τους ήταν γερή. Ανέπτυξαν ταχύτητα και σε λίγο είχαν χαθεί από το οπτικό πεδίο του Μάξιμου και των 2 πνευματικών παιδιών του.

Ο καιρός συνέχιζε να είναι βροχερός και σε κάποια σημεία του δρόμου η άμαξά τους κολούσε στην βαθιά λάσπη και αναγκάζονταν να κατέβουν να σπρώξουν. Όταν όμως αυτός ο δύσκολος δρόμος έφτανε σε κατοικημένες περιοχές, γινόταν πλακόστρωτος, καλυμμένος με πέτρινες πλάκες που τις είχαν λιάνει η τροχή και τα βήματα των πεζοπόρων. Μα το περισσότερο ο χρόνος τις είχε λιάνει. Στις άκρες τους φύτρωναν χόρτα και λουλουδάκια ασήμαντα, κίτρινα και μπλε, που έδιναν μεγάλη ομορφιά σε αυτό τον τόσο μακρινό δρόμο. Τους πήρε ημέρες τρεις να ειδούν την Νεάπολη. Πριν φτάσουν, είδαν από μακριά το μεγάλο ηφαίστειο, τον Βεζούβιο, να καπνίζει. Μια στήλη άσπρου καπνού ανέβαινε στον ουρανό. Ο οδηγός της άμαξας τους είπε πως κάτω από τα πόδια τους βρίσκονταν δύο πολιτείες που σε αιώνες περασμένους είχαν θαυτεί κάτω από μεγάλες ποσότητες στάχτης και λάβας, την οποία είχε ξεράσει το ηφαίστειο σε κάποιες από τις μεγάλες εκρήξεις του. Ο Μάξιμος θυμόταν την ημερομηνία που έγινε το κακό. Του είχε μιλήσει γι' αυτό ένας από τους δασκάλους του όταν ήταν παιδί, και τόσο του είχε κάνει εντύπωση που το θυμόταν ακόμη. Ήταν γύρω στο 79 μετά τη γέννηση του Χριστού. Οι πολιτείες ήταν η Πομπεία και η Ηράκλεια. Η Πομπεία είχε καταστραφεί ξανά ολοσχερός από έναν τρομερό σεισμό μερικά χρόνια πριν από τη δεύτερη καταστροφή της, καταγράφει ο Σενέκας. Στις 23 Αυγούστου του 79 το ηφαίστειο ξύπνησε σε έναν παροξυσμό ενέργειας. Οι εκρήξεις του ήταν φοβερές και διαδέχονταν η μια την άλλη. Όταν το κακό φανερώνεται με τόση έμφαση, όταν μετατρέπεται σε φαινόμενο και το φαινόμενο γίνεται εφιάλτης, ο πόνος χάνει το νόημά του. Η ζωή, με ό,τι θετικό αυτή συμβολίζει, καταλύεται. Πίσω της μένει πανίσχυρη η απουσία. Ο Μάξιμος, άνθρωπος με οξυμένη ευαισθησία, είχε την ικανότητα να αναπαράγει εντός του στιγμές και γεγονότα, να τα βιώνει σχεδόν ως ένα ζωντανό παρόν. Οι συνταξιδιώτες του είχαν εντυπωσιαστεί από τη διήγησή του. Σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν ένα λυπηρό γεγονός, αλλά τίποτα πέραν τούτου. Εκείνος πονούσε βαθιά, γιατί ένιωθε το βάρος των στιγμών, του φόβου, του πόνου και του οδυνηρού θανάτου. Θύμωσε ο Ηρακλής, επειδή οι Λατίνοι είχαν αρχίσει να πιστεύουν στον Χριστό, και όλος ο θυμός του έγινε φωτιά και στάχτη και έπνιξε την πόλη που είχε το όνομά του, είπε ο οδηγός με μισό χαμόγελο, περιμένοντας να δει την αντίδραση των μοναχών. «Ξέρεις πως δεν είναι έτσι», του είπε ήρεμα με ένα χαμόγελο ο Μάξιμος. «Ναι, ξέρω. Λένε πως ο Ηρακλής δεν υπάρχει», απάντησε ο αμαξάς. Η Νεάπολη ήταν ένα μεγάλο λιμάνι, το ελληνικό στοιχείο εντονότερο από ό,τι στο Ρήγιο. Έλληνες πολλοί στην αγορά που μιλούσαν, διαφωνούσαν, αγόραζαν, πολλούσαν, γελούσαν. «Είναι παράξενο», είπε ο Μάξιμος στον Αναστάσιο. «Το γέλιο των Ελλήνων είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο η γλώσσα ή τα ιδιώματά της. Δεν είναι οι κινήσεις τους που τις χαρακτηρίζει. Ένα άνοιγμα και μια ελευθερία. Είναι το γέλιο τους, βαθύ και δυνατό, γεμάτο από την ψυχή τους». «Είναι καλό αυτό?», ρώτησε ο Αναστάσιος. «Καλό είναι. Αποφορτίζουν την ψυχή τους. Είναι ένα αληθινό γέλιο που δεν κρύβει τίποτα το επιλείψιμο. Καθαρίζει τις σκοτεινές γωνίες του μέσα τους από μυστικά και ψεύδι». Ο Αναστάσιος άρχισε να κρυώνει. «Εδώ δεν είναι σαν την Καρχιδόνα. Ο άνεμος είναι κρύος», είπε. «Όλα συνηγορούν να δώσουν μια διαφορετική εικόνα», είπε χαμηλόφωνα ο Μάξιμος. «Η θερμοκρασία, το φως, τα χρώματα.
Λείπει το κίτρινο του ξερού χόρτου και της άμμου. Λείπει η διάβγεια του ουρανού. Εδώ ο ουρανός αλλάζει έκφραση και ύφος. Μετράει το χρόνο διαφορετικά. Ο τόπος κατασκευάζει τον δικό του χρόνο και οι άνθρωποι τρέχουν πίσω του προσπαθώντας να τον αντιληφθούν, να τον κατανοήσουν. Και ύστερα τον μετρούν και κάνουν όπως εκείνος προστάζει. Ο χρόνος γεννιέται μαζί με τους ανθρώπους. Όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχει νόημα το μέτρημα του χρόνου. Κάθε εποχή κινείται στις επιταγές ενός δικού της τελείως ιδιάζοντος χρόνου, ο οποίος καθόλου δεν μπορεί να συγκριθεί με τον χρόνο άλλων εποχών ή ανθρώπων.

υποτακτικοί του τον άκουγαν προσεκτικά, αλλά δεν τον καταλάβαιναν πλήρως. «Σε πνίγει το περίτεχνο εδώ», συνέχισε εκείνος, δείχνοντας σπίτια και αγάλματα που βρίσκονταν εκεί γύρω. «Εγώ προτιμώ τις πιο απλές κατασκευές, ακόμα και στην τέχνη. Η Ανατολή είναι αλλιώς. Ο Αναστάσιος είπε ξανά πως κρυώνει. Η προσευχή», του λέει με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο ο Μάξιμος, «απομονώνει το νου από όλες τις σκέψεις, γιατί η χάρη της τον συνδέει με τον Θεό και έτσι τον τραβά από αυτές». Τότε, γυμνός από τις σκέψεις ο άνθρωπος, συνομιλεί με τον Θεό και γίνεται όμοιος με Αυτόν. Αφού δεν γίνει τέτοιος, ζητά από εκείνον αυτά που πρέπει και το αίτημα της προσευχής του εισακούεται. Αν προσευχόμαστε αδιαλείπτως, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος, δεν θα μας απασχολεί τίποτα από τα υλικά πράγματα, ούτε θα νιώθουμε κρύο ή κάτι άλλο δυσάρεστο. Στο λιμάνι, κάποιος πουλούσε υποδήματα φτηνά για ναύτες και περαστικούς εμπόρους. Είχαν χοντρή ξύλινη σόλα και από πάνω πετσί. Έξω από το μαγαζί του, μια γυναίκα καθισμένη σε ένα σκαμνί έπλεκε περικνημίδες που στην εγχώρια διάλεκτο τις ονόμαζαν κάλτζε. Ο Μάξιμος και οι δύο υποτακτικοί του αγόρασαν από ένα ζευγάρι και τις φόρεσαν μαζί με τα ξυλοπάπουτσα. Όταν θα έφταναν στη Ρώμη, θα ήταν ντυμένοι ζεστά, με τα καινούργια ποδήματα και ζεστούς χιτώνες που αγόρασαν αμέσως μετά. Κατέλησαν τη νύχτα σε ένα πανδοχείο και νωρίς το πρωί κίνησαν με μια άμαξα για το τελευταίο κομμάτι του επίπονου ταξιδιού τους. Έφτασαν στη μεγάλη πόλη όταν ο ουρανός βούλιαζε αργά στον κιανό. Η βροχή είχε σταματήσει, αλλά το μουσκεμένο χώμα ανάδυνε μυρωδιές. Τα δέντρα και τα φύλλα πλημμένα και το ποτάμι να κυλάει θολό, παράγοντας έναν ήχο υγρό, χαμηλό, μονότονο. Πολιτεία μεγάλη, γεμάτη αψίδες και απομινάρια ναών πεθαμένων θεοτήτων. Τα προβλήματα της ύπαρξης και του θανάτου έγιναν αυτόχρημα αντικείμενο στοχασμού, αλλά οι απαντήσεις που δόθηκαν λίγο ικανοποίησαν δύσκολους και αρνητές φιλοσόφους. Αναζήτησαν πανδοχείο να περάσουν τη νύχτα. Είχαν κατά νου την επομένη να παρουσιαστούν πλημμένοι και συγυρισμένοι στον Πάπα Μαρτίνο. Όμως η είδηση του ερχομού τους είχε φτάσει στο Λατερανό πριν από τη φυσική τους παρουσία. Στην είσοδο της πόλης τους αντάμωσαν άνθρωποι της φρουράς του Πάπα. Με χίλιες δυο κινήσεις και χαμόγελα τους οδήγησαν, χωρίς να προσέξουν καθόλου τις ενστάσεις του Μάξιμου, στο ανάκτορο του Λατερανού. Μέσα από μακριούς και σκοτεινούς διαδρόμους, έχοντας οδηγό το κίτρινο αδύναμο φως των φανών τους, οι υπηρέτες του Πάπα εξυπηρέτησαν με περισσό σεβασμό τους τρεις ταλαιπωρημένους από το μακρινό τους ταξίδι καλόγερους. Άνοιξαν πόρτες μεγάλες, δίφυλες και τους έδειξαν τα δωμάτια τους. Άφησαν τους φανούς, υποκλήθηκαν και έφυγαν για λίγο. Γύρισαν, έφεραν μεγάλες κανάτες με νερό, λεκάνη και πανιά να σκουπιστούν. Άφησαν και από έναν καθαρό καινούριο χιτώνα. Έφυγαν πάλι με βήματα ελαφρά, αθόρυβα, τα ταπεινά διακριτικά βήματα του υπηρέτη. Ο Μάξιμος έριξε μια ματιά στο μεγάλο δωμάτιο. Το χαμηλό φως έριχνε περίεργες σκιές στους ζωγραφισμένους με νοπογραφίες τείχους, αλλά δεν άφηνε μεγάλες δυνατότητες γνωριμίας του χώρου. Το κρεβάτι ήταν πλατή, με στόρια τριγύρω. Το λάδι του φανού που κεγόταν μύριζε και του έφερνε ζάλι. Κάτι στην ατμόσφαιρα του θύμισε εποχές παροχημένες. Τότε, πολλά χρόνια πριν,
όταν ήταν ο πρώτος γραμματέας του Ηράκλειου. Ο αέρας των παλατιών με πνίγει, σκέφτηκε, και τη σκέψη του την έκανε λόγο έκφωνο. Κατευθύνθηκε στο παράθυρο και το άνοιξε. Μπήκε άνεμος δροσερός, ανέπνευσε και ένιωσε καλύτερα.

0: Πλήθηκε, άλλαξε. Σε ένα τραπεζάκι που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι βρήκε ένα μικρό χτένι. Είναι παράξενο, συλλογίστηκε. Χρόνια έχω να είδω χτένι. Το πήρε στα χέρια του και προσπάθησε να χτενίσει τη γενιάδα του. Ήταν μπλεγμένη. Αναλογίστηκε τι χάλια θα είχε η εμφάνισή του. Δεν θα ήθελε να εμφανιστεί στον Πάπα τόσο παραμελημένος. Όχι για να μην τον κακολογήσουν. Έτσι κι αλλιώς δεν πίστεψε ποτέ πως ήταν κάτι. Τίποτα δεν είμαι. Ένα ράκος ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά όποιος εμφανίζεται στον Πάπα ή στον Πατριάρχη πρέπει να είναι καθαρός και κόσμιος. Να μην προσβάλλει τον αρχιερέα, γιατί αυτή είναι εις τύπων Χριστού. Πονούσε καθώς την ξεμπέρδευε. Όταν τελείωσε έβαλε πάλι το χτένι στη θέση του, γιατί δεν θα το χρειαζόταν ξανά. Ήταν κουρασμένος. Συλλογίστηκε πάλι πως γέρασε και όπως και τις προηγούμενες φορές ένιωσε γαλήνη στη σκέψη αυτή, γιατί του θύμιζε ότι η ώρα του ταξιδιού του για την όντως ζωή δεν ήταν μακριά. Ο υπηρέτης ήρθε ξανά και έφερε μια κούπα χυλό, αποβρασμένο στάρι, ένα κομμάτι γυδίσιο τυρί, παξιμάδια και ένα κύπελο κόκκινο κρασί. Έφαγε λίγο και ήπιε μια γουλιά κρασί. Ένιωσε καλά, είπε «Δόξα τω Θεώ» και έκλεισε το παράθυρο γιατί ένιωσε τον αέρα ψυχρό και υγρό. Ύστερα πήρε στα χέρια το φανό του και περιεργάστηκε τις ζωγραφιές στον τοίχο. Οι περισσότερες ήταν διακοσμήσεις. Κάνιστρα γλυκερά με φρούτα και λουλούδια. Υπήρχε όμως μία και μοναδική σύνθεση που παριστούσε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τη μητέρα του Ελένη, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε ο σταυρός που πάνω του έπαθε ο Χριστός. «Τρισόλβιοι, εκεί όπου βρίσκεστε», ψιθύρισε ο Μάξιμος συγκινημένος και με κόπο έκλεινε τα γόνατά του που συνεχώς πονούσαν σε στάση προσευχής. Προσευχήθηκε ώρα πολύ, έστειλε το νου στην καρδιά και ύστερα ο χώρος πλάτινε, άνοιξε. Δεν υπήρχε τίποτα δίπλα του μπροστά του. Υπήρχε μόνο φως. Φως γαλήνιο, ομοιογενές, αγαπητικό, έξω από χρονικούς περιορισμούς και οικίες διαστάσεις χώρου. Όταν μετά από ώρα τελείωσε, γεμάτος ευγνωμοσύνη για τη χάρη που του είχε δοθεί και σε κατάσταση πλήρους ηρεμίας, ζάρωσε σαν έμβριο σε μια γωνιά του κρεβατιού και κοιμήθηκε μέχρι που το πρώτο φως άνοιξε τον ουρανό της Ρώμης.
1: Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Λυκούργος Μαρκούδης. Αγαπητοί ακροατές, έφτασε και πάλι η στιγμή σήμερα να συνεχίσουμε τις ιερές μας αποδημίες στη γη των Ιεροσολύμων. Εκεί όπου περπάτησε ο Θεός, προσφέροντας την Καινή Διαθήκη, τη νέα συμφωνία με το ανθρώπινο γένος. Η σημερινή μας αποδημία στα ευλογημένα και Άγια Χώματα θα μας μεταφέρει στον πανίερο ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. Και είναι πραγματικά πανίερος ο ναός αυτός, αφού μέσα του περικλεί τα δύο κορυφαία χριστιανικά προσκυνήματα, τον Φρικτό Γολγοθά και τον Πανάγιο του Κυρίου Τάφου. Όταν για πρώτη φορά φτάνει κανείς στα Ιεροσόλυμα, διαπιστώνει πως όλα όσα για χρόνια άκουγε και διάβαζε υπάρχουν ως σήμερα. Πόλεις που ως σήμερα παραμένουν με τα ίδια ονόματα. Τα Όρη, οι Πεδιάδες, οι Κοιλάδες, η Έρημος, όλα είναι ίδια. Πρώτη επαφή λοιπόν του προσκυνητή με την Αγία Γη είναι σχεδόν πάντα η Ιερουσαλήμ, η πόλη η Αγία. Σήμερα πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Συνάμα η κορυφαία πόλη των χριστιανών και Εβραίων, αλλά και η δεύτερη ιερότερη των μουσουλμάνων. Κατοικοί της σήμερα οι Εβραίοι και οι Παλαιστίνοι χωρίζεται σε δύο τμήματα, στην παλαιά και στη νέα πόλη. Η παλιά, κλεισμένη μέσα στα πανύψηλα τείχη της, κουβαλάει μακραίωνη ιστορία. Η νέα, μια σύγχρονη μεγαλούπολη που αναπτύχθηκε κυρίως μετά την κατάληψη της περιοχής από τους Ισραηλινούς και τη μεταφορά της πρωτεύουσας εκεί. Το μέγιστο προσκυνηματικό ενδιαφέρον βρίσκεται όπως είναι φυσικό στην παλιά πόλη. Με τα χαμηλά σπίτια της, τα στενά δρομάκια της, τις πύλες των τυχών της, τα δεκάδες προσκυνήματα. Μέσα στην πόλη υπάρχει ο πανίερος ναός της Αναστάσεως και πίσω του ακριβώς το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Όμως φτάνουμε ήδη, φίλοι ακροατές, μπροστά στον πανίερο ναό. Το προσκύνημα αρχίζει και ας είναι άξιο, αν και ραδιοφωνικό.

Ο ναός της Αναστάσεως, γνωστός και ως Πανάγιος Τάφος, το ιερότερο μνημείο της χριστιανικής θρησκείας και ο απότερος σκοπός κάθε προσκυνητή, βρίσκεται στο κέντρο της σημερινής Ιερουσαλήμ. Χωρίς κανένα ιδιαίτερο σχέδιο και ρυθμό, δύσκολα ξεχωρίζει από τα γύρω σπίτια, μοναστήρια και τζαμιά της πόλης. Όμως είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα, από το κέντρο του οποίου υψώνεται σαν ουράνιος θόλος ο μεγάλος τρούλος του. Στην πραγματικότητα, ο ενδοξότερος ναός της χριστιανικής θρησκείας, που υψώθηκε στη θέση όπου σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, δεν είναι ένα κτίριο, αλλά πολλά και διαφορετικά ενωμένα ανάμεταξύ τους, χωρίς αρχιτεκτονική συνοχή και αρμονία. Στο εσωτερικό του στεγάζονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα, υπόγεια, αποθήκες, υπνοδωμάτια και βοηθητικοί χώροι, σκάλες, αυλές, μπαλκόνια και διάδρομοι. Ούτε και η στέγη του είναι ενιαία. Ο κάθες χώρος στεγάζεται διαφορετικά. Άλλος με ανατολίτικους στολίσκους, άλλος με βυζαντινούς τρούλους και άλλοι με γοτθικά και πολύγωνα τόξα. Η ίδια αρχιτεκτονική αριθμία που χαρακτηρίζει την εξωτερική όψη του κτηρίου επικρατεί και στο εσωτερικό του, ακόμα και στις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η τύχη είναι χτισμένη με ιεροσολυμίτικη πέτρα όλων των αποχρώσεων, το ίδιο και οι κολόνες. Τα κοιονόκρανα άλλα είναι απλά ακατέργαστα, άλλα βυζαντινά και άλλα σταυροφορικά, ενώ οι πεσοί άλλοι είναι τετράπλευροι και άλλοι πολύπλοκοι πολυγονικοί. Το ίδιο και ο διάκοσμος. Βυζαντινές τοιχογραφίες, εικόνες και αγάλματα, χάλκινα σκαλιστά της αναγέννησης, σύγχρονα εντύχια ψηφιδωτά και σουρεαλιστικές εικόνες. Και πάνω από αυτά, η πολυκοσμία και το είδος των ανθρώπων και προσκυνητών. Λευκοί, μαύροι, κίτρινοι, ρασοφόροι παντός είδους, ορθόδοξοι Έλληνες, φραγκισκανοί, Αρμένοι, Σύριοι, Κόπτες, Αβυσσινοί, ο καθένας με τη φορεσιά του, τη γλώσσα του και το δικό του δόγμα. Ο προσκυνητής ή ο επισκέπτης, πριν μπει στο ναό, πρέπει να μελετήσει την ιστορία του μνημείου αυτού και να καταλάβει την πολυπλοκότητά του και να κατέχεται από κατανόηση και ανεκτικότητα, για να μπορέσει έτσι να αντιληφθεί τις κατά καιρούς μεταβολές και συγχρόνως να θαυμάσει την αγέραστη μορφή του ωραίου αυτού χριστιανικού μνημείου και να εξηγήσει την δεδαλώδη μορφή του. Όλες αυτές οι αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τον ναό της Αναστάσεως είναι αποτέλεσμα της μακραίωνης ιστορίας του και των αγώνων για την επιβίωσή του. Ο ναός επέζησε γιατί μπορούσε να αλλάζει και να εναρμονίζεται με τους ανθρώπους και το περιβάλλον του.

Και τέλος, άλλα καθιερώθηκαν μέσα στο ναό ύστερα από δύσκολες πολιτικές καταστάσεις όπως η κολόνα του δαρμού και το παρεκκλήσιο των κλαπών. Το καθένα λοιπόν από τα προσκυνήματα του ναού έχει την ιστορία του. Όλα όμως τα ενώνει το ίδιο κτίριο και τα αγιάζει το ίδιο θρησκευτικό γεγονός, το πάθος του Χριστού.

Σύμφωνα με τις αυθεντικές μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης, στον τόπο που υψώθηκε ο ναός, σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Το 137 μετά Χριστόν, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αδριανός ίδρυσε την Ελία Καπιτολίνα και στο σχέδιο της νέας πόλης συμπεριέλαβε και τον τόπο του μαρτυρίου του Χριστού, χτίζοντας ρωμαϊκούς ναούς και δημόσια κτίρια. Η παράδοση, μάλιστα, αναφέρει ότι έχτισε ναό προς τιμήν της Αφροδίτης για να εμποδίσει έτσι τη μετάβαση των πρώτων χριστιανών προσκυνητών εκεί. Ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη μητέρα του Αγία Ελένη έχτισαν το πρώτο χριστιανικό ναό 325-335, αφού κατεδάφισαν τα ρωμαϊκά κτίρια και οι ιεροί τόποι απέκτησαν την αρχική τους μορφή. Ο πρώτος ναός είναι γνωστός στους αρχαιολόγους ως Κωνσταντίνιος Βασιλική. Ο ιστορικός Ευσέβιος στο βίο του Κωνσταντίνου μας πληροφορεί για το σχήμα, τα κλήτη, τις στοές, το αίθριο, τον πλούσιο διάκοσμο, τα πολύχρωμα μάρμαρα, τα μοσαϊκά, το χρυσάφι και το ασίμι, για τα εγγένεια που έγιναν το 336 μετά Χριστόν από τους επισκόπους που έλαβαν μέρος στην Εντήρο Σύνοδο. Το ναό έκτισε ο αρχιτέκτονας Ζινόβιος με την επίβλεψη του εκπροσώπου του αυτοκράτορα ιερέα Ευσταθίου. Στον τάφο του Χριστού υψώθηκε κυκλικό οικοδόμημα που ονομάστηκε Ροτόντα και επικοινωνούσε με τεράστια μνημιακή βασιλική γνωστή ως Μαρτύριο, όπου ήταν η κρύπτη έβρεσης του Τιμίου Σταυρού, καθώς επίσης και ο ανοιχτός χώρος του Γολγοθά. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες με τον Χοστρόη, τον δεύτερο, κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και επέφεραν μεγάλες καταστροφές στο ναό. Το 626 μετά Χριστόν, με πρωτοβουλία του Πατριάρχη Μόδεστου, ανακοινήθηκε ο ναός, αλλά δεν υπήρχαν τα οικονομικά μέσα για να επαναφέρουν την προηγούμενη μεγαλοπρέπεια. Το 637, οι Μωμεθανοί καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα, αλλά οι Άγιοι Τόποι και ιδιαίτερα ο ναός είναι ασφαλείς χάρη σε έγγραφο του Χαλίφη Ομάρ προς τον Πατριάρχη Σοφρόνιο. Το 936, Κυριακή του Πάσχα, οι Σαρακινοί πυρπολούν μέρος του ναού. Οι Χριστιανοί το ανακατασκευάζουν. Το 969 οι μουσουλμάνοι κίνε τον τρούλο του ναού αρπάζουν σκεύη και κοιμήλια και παραδίδουν στις φλόγες τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Τέταρτο για να εκδικηθούν την εκστρατεία στην Ανατολή του Νικηφόρου Φωκά. Το 1009 φανατικοί μουσουλμάνοι προκαλούν τρομακτικές καταστροφές στο μνημείο πυρπολώντας το. Το 1024 ως το 1048, ύστερα από συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε μεταξύ του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ρωμανού του Τρίτου και του Χαλίφη Ντάχερ, ξαναχτίστηκε σταδιακά ο ναός με την μεσολάβηση και την ενίσχυση των αυτοκρατόρων Ρωμανού Τρίτου, Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Ο νέος ναός δεν είχε τη μεγαλοπρέπεια του προηγούμενου. Περιγραφές του σώθηκαν από διάφορους περιηγητές και ιδιαίτερα από τον Ρώσο ηγούμενο Δανιήλ, που περιγράφει με πολλές λεπτομέρειες και τα υπόλοιπα προσκυνήματα. Το 1099 έως το 1149 οι σταυροφόροι που είναι τώρα κυρίαρχοι των Ιεροσολύμων επισκευάζουν κατά διαστήματα τον ναό αυτόν που σε γενικές γραμμές

σώζεται μέχρι σήμερα. Το 1187 ως το 1190, ο Σαλαδίν, αφού συνέτριψε τα στρατεύματα των Σταυροφόρων κοντά στη λίμνη Τιβεριάδα, κυρίεσε τα Ιεροσόλυμα και απογύμνωσε τον ναό. Κατέβασε το σταυρό από την κορυφή του Τρούλου, απέσπασε μαρμάρινες επενδύσεις, τύχησε τα παράθυρα του Τρούλου και μετέτρεψε το Πατριαρχείο σε τζαμί. Αλλά ύστερα από συμφωνία με τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ισαάκη ο Άγγελο, παρέδωσε ξανά στους χριστιανούς τον ναό. Το 1229 οι Σταυροφόροι ανακατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και εγκατέστησαν τον Λατίνο κλήρο στον ναό, διώχνοντας τους Ορθοδόξους. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε ως το 1244, οπότε διώχτηκαν οριστικά οι Σταυροφόροι και οι Ορθόδοξοι επανέκτησαν την κυριότητα του ναού. Το 1390 γίνονται νέες επισκευές. Ο ναός της έβρισης του Τιμίου Σταυρού δωρήθηκε στους Κόπτες για να λειτουργούν. Μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες κρατούσαν τα κλειδιά του ναού της Αναστάσεως, γεγονός που ανανέωσε με νόμο το 1517 ο Σουλτάνος Σελίμ επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δωροθέου. Αλλά με νέο νόμο του Σουλεϊμάν, το 1520 τα κλειδιά δόθηκαν στους Μωαμεθανούς. Το 1545 ανακοινίστηκε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου από τον Πατριάρχη Γερμανό και προσθέθηκε ο Μικρός Τρούλος. Το 1719 ανακοινίστηκαν μερικά τμήματα του ναού από τους Ορθόδοξους και τους Λατίνους. Το 1808 στις 30 Σεπτεμβρίου κάηκε και καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος του ναού. Το 1810 ανοικοδομήθηκε ο ναός ύστερα από εράνους των Απανταχού Ορθοδόξων. Πρωτοστάτησε ο Πατριάρχης Πολύκαρπος και διεύθυνε τις αναστηλωτικές εργασίες ο Έλληνας αρχιτέκτονας Κομνηνός ο Μυτιλινέος. Το 1834 και 1836 προξενήθηκαν ρογμές και πολλές ζημιές από τους δύο σεισμούς. Οι ζημιές του πρώτου σεισμού διορθώθηκαν και με την ευκαιρία άνοιξαν ξανά τα τυχισμένα από την εποχή του Σαλαδίν παράθυρα του Τρούλου. Αλλά οι ζημιές του δεύτερου σεισμού με μεγάλη καθυστέρηση επισκευάστηκαν από το 1867 και ύστερα. Στις αρχές του 20ου αιώνα η γενική κατάσταση του ναού ήταν απογοητευτική. Ήρθε και ο σεισμός του 1927 να επιδεινώσει την εικόνα που παρουσίαζε και το 1958, ύστερα από συμφωνία των τριών κυρίων εκκλησιών στα Ιεροσόλυμα, ελληνικής, λατινικής και αρμενικής, άρχισε από κοινού το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Και στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε στην συνέχεια της σημερινής μας ιερής αποδημίας, θα ακούσουμε ένα σύντομο ηχογραφημένο απόσπασμα από νυχτερινή θεία λειτουργία στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο.

Κύριε, ενταξώ με τα δικαιώματα.

κατέβηκαν οι ταξών με το ποιητό τελειμός.

Ακούσαμε το ηχογραφημένο αυτό απόσπασμα Θείας Λειτουργίας στον Πανάγιο Τάφο, φίλοι ακροατές. Να είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την ιερή μας αποδημία που σήμερα μας μεταφέρει στον Ναό της Αναστάσεως.

Πριν να μπει κανείς στο θείο και πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως, που αποτελεί το ιερότερο προσκύνημα της πόλεως, περνάει από μια μεγάλη αυλή προς νότον, η οποία ονομάζεται Αγία Αυλή. Σε αυτήν τελείται κατά την Μεγάλη Πέμπτη η συγκινητική τελετή του Ιερού Νυπτήρος. Στην Αγία Αυλή δείχνεται και ο τόπος όπου οι Μωαμεθανοί έκαψαν ζωντανό προ εκατοντάδων ετών τον ομοεθνή τους, Εμμύρη Τούνομ, ο οποίος είχε γίνει χριστιανός. Στον θείο και πάνσεπτο ναό της Αναστάσεως, που αποτελεί το ιερότερο προσκύνημα της πόλεως, περνάει από μια μεγάλη αυρή προς νότον, η οποία ονομάζεται Αγία Αυλή. Σε αυτήν τελείται κατά την Μεγάλη Πέμπτη η συγκινητική τελετή του Ιερού Νυπτήρος. Στην Αγία Αυλή δείχνεται και ο τόπος όπου οι ομοαθανοί έκαψαν ζωντανό προ εκατοντάδων ετών τον ομοεθνή τους, Εμμύρη Τούνομ, ο οποίος είχε γίνει χριστιανός. Ανατολικά βρίσκεται η Μονή του Αβραάμ. Εκεί είναι και ο Ναός των Αποστόλων, κοντά στον οποίο διατηρείται αρχαία ελιά που κατά την παράδοση ήταν δεμένο το προς θυσία κρυάρι. Το ίδριο του Πατριάρχου Αβραάμ είναι ωραιότατο, στο κέντρο του οποίου λέγεται ότι έγινε η θυσία. Δεν πρέπει να είναι τυχαία η ανέγερση του ναού αυτού και η αφιέρωσή του στον Πατριάρχη Αβραάμ. Ασφαλώς οι κτήτορες επιθυμούσαν να δείξουν το βαθύ συμβολισμό της θυσίας του γιού του με την υπέρθετη θυσία του Υιού και Λόγου του Θεού που έγινε σε εκείνον τον αγιασμένο χώρο, λίγα μέτρα πιο πάνω, στην κορυφή δηλαδή του Γολγοθά. Δύο θυσίες στον ίδιο τόπο. Η πρώτη έγινε 2.000 χρόνια πριν για να προτυπώσει τη δύναμη της δεύτερης, της θυσίας του Θεανθρώπου. Αριστερότερα από το μοναστήρι του Πατριάρχου Αβραάμ βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που ανήκει στους Αρμενίους. Την ονομάζουν Μαρ Χάνα. Κοντά της είναι η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην οποία λειτουργούν πότε οι Κόπτες και πότε οι Αβυσσινοί. Στην νότια πλευρά του Ναού της Αναστάσεως υπάρχει μικρό ναίδριο τιμόμενο επωνόματι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Πάνω στην πύλη του Ναού της Αναστάσεως, που είναι φραγμένη, ήταν άλλοτε κατασκευασμένη η εικόνα της Θεοτόκου που αναφέρεται στο βίο της Οσίας Μαρίας. Εδώ όταν σταθείς αισθάνεσαι πως θαυματουργεί η μετάνοια. Τι μεγαλεία κρύβει μέσα της, σε τι κορφές αγιότητας οδηγεί. Η παρουσία της Οσίας εδώ με τον αίδριό της και την ιστορία της θυμίζει στους προσκυνητές την χάρη που χύθηκε από τον Γολγοθά και ξεπήδησε μέσα από τον Πανάγιο Τάφο. Την χάρη η οποία πάντα στέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Πάνω στη στέγη του Ναΐσκου της Οσίας υπάρχει μικρό παρεκκλήσιο των Λατίνων που το ονομάζουν Μαρία Δολορέζα, διότι λένε πως εδώ στεκόταν η Παναγία μας με τον Απόστολο Ιωάννη κατά την Σταύρωση. Εμείς οι Ορθόδοξοι τον τόπο αυτό τον ονομάζουμε θρόνο της Αγίας Ελένης, αφού κατά την παράδοση εδώ η Αγία με τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Μακάριο έδειξε στον λαό τον Τίμιο Σταυρό. Δυτικά της Αγίας Αυλής βρίσκεται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Οι ακολουθίες εκεί γίνονται στην αραβική και στην ελληνική γλώσσα. Στο δεσποτικό θρόνο, που είναι απαράμιλης τέχνης, κάθεται μόνο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων σαν κατευθείαν διάδοχος του Αγίου Ιακώβου. Πλάι στο ναό του Αγίου Ιακώβου βρίσκεται η Εκκλησία των Αγίων Μυροφόρων. Η παράδοση αναφέρει ότι εδώ η Μαρία η Μαγδαληνή είδε τον Κύριο μετά την Ανάσταση και τον ονόμησε για Κυπουρό. Ευλογημένη συνάντηση σε ευλογημένο τόπο.

Άξιζε να αφιερωθεί ένα παρεκκλήσιο στον τόπο αυτό, στις μυροφόρες, στις γυναίκες με την καθαρή καρδιά και την μυρωμένη αγάπη, στις ηρωικές μαθήτριες του Χριστού, τις Ευαγγελίστριες της Αναστάσεως, που αποτελούν σύμβολα Ανδρείας και Εφουσιώσεως, ξεπέρασμα της δειλής γυναικείας φύσεως, προέλαση στην σφαίρα του γενναίου χριστοκεντρικού φεμινισμού. Δείχνουν σε όλη την οικουμένη πώς μεταμορφώνονται οι γυναικείες ψυχές που εισήλθαν στον εμφώνα του Αναστάσιμου γάμου και γίνονται μυστικά και ταπεινά κήρυκες των κηρύκων, Απόστολοι των Αποστόλων του Χριστού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Μαγδαληνή, η πιο απλή και τολμηρή. Καθώς στεκόμαστε εδώ, ακούμε με τα αυτιά της ψυχής τους βαθύς στεναγμούς της αγάπης και του πόθου της που έφερε τελικά την όραση του θείου προσώπου. Ακούμε τον διάλογο. Γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη, δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό. Κύριε, είσαι ευάστασας αυτόν, υπέμει που έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Μαρία, ραβουνή, μη μου άπτου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου. Και είπε αυτής, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών. Σε αυτό το χώρο, μέσα το Ευαγγέλιο γίνεται επίκαιρο και ζωντανό. Τα γεγονότα μεταφέρονται μπροστά σου και εσύ μεταφέρεσαι στα γεγονότα. Οι ύμνοι της Εκκλησίας μας παίρνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα, δύο φορές αναστάσιμο και αποκαλυπτικό. Πλάι όμως στο παρεκκλήσιο των μυροφόρων βρίσκεται το ναίδριο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Στο μικρό αυτό εκκλησάκι και προς την δυτική πλευρά του, μέσα σε ειδική κρύπτη, έχουν το έθιμο οι Ορθόδοξοι να τοποθετούν τα οστά των Πατριαρχών. Στο αριστερό μέρος της Αγίας Αυλής και παραπλεύρους στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες υψώνεται το κοδωνοστάσιο του Αγίου Τάφου. Άλλοτε ήταν ψηλότερο και από τον Τρούλο του Ναού και είχε 5 οροφές. Οι 2 έπεσαν από το σεισμό του 1545 και την 3η οροφή την κρέμισαν επί Πατριάρχου Χρυσάνθου του 1720 διότι ήταν ετοιμόροπη. Οι σημερινές μεγάλες καμπάνες τοποθετήθηκαν μετά τον Κλιμαϊκό Πόλεμο, εκτός από την κεντρική που τοποθετήθηκε επί Πατριαρχίας Νικοδήμου. Την τωρινή μορφή του το καμπανοστάσιο την πήρε επί Πατριάρχου Γερασίμου το 1895. Νότι της Αγίας Αυλής βρίσκεται και το περίτεχνο μετόχι της Γεθσημανή. Χρησιμεύει για την διαμονή του ηγουμένου. Και στο μετόχι αυτό φυλάγεται με περίσσια ευλάβεια η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο τάφος της Παναγίας μας απέχει 1 χιλιόμετρο περίπου από το μετόχι και βρίσκεται στο χωρίο Γεθσημανή. Την παραμονή του 15 Αυγούστου η εικόνα μεταφέρεται με μεγάλη πομπή στη Γεθσημανή. Εκεί γίνεται η ακολουθία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και πλήθη χριστιανών αλλά και μωαμεθανών, γιατί και μωαμεθανοί ευλαβούνται την Παναγία και έχουν δει ολοζώντανα θαύματά της, πλημμυρίζουν το ιερό προσκύνημα καταφθάνοντας από πολύ ωραίες μακρινές αποστάσεις. Μετά από 9 ημέρες από την εορτή, η εικόνα επανέρχεται και πάλι στο μετόχι με την ίδια σεμνή μεγαλοπρέπεια. Φτάνει η στιγμή, φίλοι ακροατές, για να πλησιάσουμε την Αγία Πύλη του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Από τις 2 πύλες του Ναού της Αναστάσεως, η μία είναι κλεισμένη. Κλείστηκε από τον Σαλαδίνο. Η άλλη είναι η μόνη είσοδος για το Θείο Ναό και ονομάζεται Αγία Πόρτα. Έχει ύψος 6 μέτρα και πλάτος 4. Αποτελείται από ξύλο και παρισένιο και καλύπτεται από σιδερένιες πλάκες. Τα ρόπτρα της είναι αρχαία και έχουν αραβικές επιγραφές. Το δεξιό γράφει «Απόλαυσον τον πόθο σου προσκυνητά. Ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου, εις το πολύφωτον ουρανών. Μήτερ εκκλησιών Θεού κατοικητήριων». Το αριστερό σημειώνει τα εξής. «Εισέλθετε, ο ξένοι, εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις τον τάφον της ζωής, όπου σκηνεί η χάρις και επιπολάζει το Άγιον και ευλογημένον φως». Πάνω από την Αγία Πόρτα υπήρχε άλλοτε ανάγλυφη παράσταση του μυστικού δείπνου, του Νυπτήρος, της Βαϊοφόρου και της Αιγέρσεως του Λαζάρου. Θηρωρή του ναού σήμερα είναι Μωαμεθανή, προνόμιο που δόθηκε από τους κατακτητές της Ιερουσαλήμ σε μωαμεθανική οικογένεια, της οποίας απόγονοι είναι οι τωρινοί κλειδούχοι. Κάθε ημέρα όμως που ανοίγει η Αγία Πόρτα παρευρίσκονται αντιπρόσωποι και των τριών δογμάτων, Ορθοδόξων, Καθολικών και Αρμενίων. Μπροστά στην Αγία Πόρτα ο προσκυνητής καταλαμβάνεται από δέος, από ανέκφραστη κατάνοιξη. Η πόρτα του Ναού της Αναστάσεως μοιάζει με την πύλη του Παραδείσου που, αν έχει μια αρχή, η αρχή του είναι ο ναός αυτός, μέσα στον οποίο κλείνεται ολόκληρο το μυστήριο της Εκκλησίας, ο Γολγοθάς
και η Ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ο λογισμός της ευσπλαχνίας του Θεού, η συγγνώμη που ανατέλει εκ του τάφου του Ιησού, δίνει φτερά στην ψυχή και στα πόδια. Με τέτοια φτερά δρασκελίζουμε κι εμείς, ταπεινοί ραδιοφωνικοί προσκυνητές, το κατόφλι της Αγίας Πόρτας. Δεξιά μας είναι η σκάλα που ανεβαίνει στο Γολγοθά, κάτω από τον οποίο βρίσκεται και το παρεκκλήσιο του Αδάμ. Ακριβώς μπροστά μας βρίσκεται το πρώτο προσκύνημα του πάνσεπτου ναού, η Αγία Αποκαθήλωση. Στο σημείο αυτό, ο Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ο Νικόδημος και ο επιστήθιος μαθητής Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ακούμπησαν το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου μετά την Αποκαθήλωση και τον Σταυρό. Ο φυσικός βράχος καλύφθηκε αργότερα με μία πορφυρόλευκη μαρμάρινη πλάκα και για την διακόσμησή του, αλλά και για να προφυλάξουν από τους προσκυνητές τον βράχο αυτό, οι οποίοι έκοβαν για ευλογία κομματάκια. Σε πλαίσιο είναι χαραγμένη με ελληνικά γράμματα η επιγραφή «Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντο σου σώμα συντώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση εμνήματι κενό κυβεύσας απέθετο». Γύρω-γύρω από το προσκύνημα είναι στημένα 12 μανουάλια μεγάλης αξίας. Από πάνω αιωρούνται 7 ακίνητες κανδύλες. Το προσκύνημα είναι ελληνικό, αλλά επιτρέπεται και στους ετερόδοξους να τελούν τις ιερουργίες και τις εορτές τους. Ένα μέρος όμως από τον ιερό βράχο της Αποκαθηλώσεως μεταφέρθηκε στην Έφεσο και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο αυτοκράτορας Μανουήλ το κουβάλισε πάνω στους ώμους του μέσα στην πόλη ως τα Ανάκτορα και μετά στη μονή του Παντοκράτορος κοντά στο μνήμα του. Εδώ κυδεύθηκε η ζωή των απάντων ο Χριστός. Εδώ έγινε απλή, φτωχή, απέρητη η κηδεία του ακυράτου σώματος. Μέσα στα αναφιλητά και στα δάκρυα, στον πόνο, στον πόθο και στον φόβο των αγαπημένων του. Ενώνουμε τις καρδιές μας μαζί τους, με τον πόνο του Σταυρού, με το μυστήριο του Σταυρού που περιχωρείται και μπαίνει μέσα στο μυστήριο της Αναστάσεως, καθώς και αυτό μέσα στο πρώτο. Ότε εκ του ξύλου σε νεκρών ο Αρημαθέας καθήλε, χαίρον ανεβόαση δόξα της υπεταβάσης σου φιλάνθρωπε. Ένας ύμνος με το ίδιο πνεύμα που διέπει ολόκληρη την ορθόδοξη ενογραφία μας. Κυριαρχεί το χαροποιόν πένθος, η λεγόμενη χαρμολύπη, αυτό που νιώθουμε και εμείς καθώς στεκόμαστε σιωπηλοί και συνεπαρμένοι μπροστά στον τόπο του θείου δράματος στο προσκύνημα της Αποκαθηλώσεως. Χιλιάδες ανθρώπινες υπάρξεις από όλο τον κόσμο περνούν απ' εδώ να προσκυνήσουν, να κλάψουν, να ξεχύσουν την αγάπη τους για το γλυκί Αίαρ. Να στηριχτούν πάνω στην άγκυρα της ειρήνης του, να γευθούν την χαρά της νίκης του πάνω στο θάνατο. Εδώ συναντάει κανείς δακρυσμένα πρόσωπα, αλλοιωμένες μορφές από τα πέρατα της οικουμένης που ήρθαν ως επιποθή η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αφρικανοί, πάσης φυλής και γένους, να πέφτουν στα γόνατα και να φιλούν τον τόπο που έστησαν οι πόδες αυτού.

0: Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Σάσα εκ των Σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού την προηγούμενη Πέμπτη ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας που έχει να κάνει, τον κύκλο μάλλον των ομιλιών μας που έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της ερμηνείας και της αναλύσεως της Θείας Λειτουργίας. Πέρυσι με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από την πρόθεση, από την ερμηνεία των ιερών σκευών και των αμφίων για να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού στα προπήλαια της Αγίας Αναφοράς, να μιλήσουμε σήμερα για το σύμβολο της πίστεως, για την κοινή ομολογία, την προϋπόθεση της αγάπης για την κοινή ομολογία και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στα κατανυκτικότατα κείμενα και τις ευχές των Αγίων Πατέρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, με τι διάθεση καρδιάς, τι πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε κάνει ώστε να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων. Τις προάλλες είχαμε μια συνάντηση με ένα παππούλι στο μοναστήρι και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ήθελα έτσι από την αρχή της ομιλίας να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, ο Χριστός λέει, μίλησε για την κοινοτική προσευχή, για τη λατρευτική προσευχή, μίλησε και για την ιδιωτική προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, στη γωνιά μας, στο σπίτι μας. Αυτή η προσευχή, λέει, όταν θέλει κάποιος, λέει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ζήτημα βέβαια αν τον δεχτεί σε ακρόαση. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση που θα τον δεχτεί σε ακρόαση, πρέπει καιρό πριν να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ώστε να του κλείσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πλέον να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το σπουδαίο πρόσωπο. Αυτό, λέει, μπορεί να γίνει κατά τα ανθρώπινα και πρέπει να προηγηθεί πολύς χρόνος. Για φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε στην προσευχή μας να μιλάμε ενώπιον με το Θεό χωρίς να ζητούμε μεσάζ, χρόνο, ακρόαση, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μιλάμε με το Θεό. Αυτό η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αλλά η άλλη προσευχή, η κοινωτική, η λατρευτική κοινότητα είναι κοινωνία με το Θεό. Εκεί έχουμε και το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της θείας ευχαριστίας. Εκεί που όλος ο κόσμος γίνεται σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και μέσα στις φλέβες του ρέει πλέον το αίμα του Χριστού. Και αν στους ανθρώπους ρέει το ίδιο αίμα, τι είναι? Αδέρφια. Αυτό είναι λοιπόν που σηματοδοτεί η κοινοτική προσευχή, η κοινότητα, η κοινωνία, η θεία κοινωνία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αγάπη ως προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, λέει ο ιερέας, ή να ενομονία ομολογήσομεν. Για να ομολογήσουμε ενομονία πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Μιλήσαμε για την αγάπη ως ενεργητική πράξη. Όχι ως αδιαφορία για τον άλλον, δεν με πειράζει ποιος είναι, αλλά ως ενεργητική πράξη. Αγαπώ και θυσιάζομαι για τον άλλον. Και τι να ομολογήσουμε? Το τριαδικό δόγμα, τη βάση, το θεμέλιο λίθο της πίστεώς μας. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μιλήσαμε για το ομοούσιον και το ομοιούσιον λίγο στην προηγούμενη συνάντησή μας και βεβαίως για το αχώριστον. Ο ιερέας θα πει τα στήρας. Θυμάστε που είπαμε για τους θυρωρούς που κλείνανε τις πόρτες και δεν αφήνανε και κανένα να μπει και κανένα να βγει από την εκκλησία. Και βεβαίως μιλήσαμε ότι παραβολικά ή συμβολικά, αν θέλετε, μιλάει η εκκλησία μας και για τους λογισμούς που μπαίνουν εκείνη την ώρα, ιδίως την ώρα της λατρείας μέσα και ζητούν και αυτού, και αυτοί το χώρο τους μέσα στο μυαλό μας την ώρα ειδικά της θείας λατρείας. Τότε ο ιερέας, μπαίνοντας στο ιερό, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσκομε, σηκώνει, κάνει μια πράξη που πρέπει λίγο να τη δούμε και να την ερμηνεύσουμε. Ήδη στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα τίμια δώρα, δεν έχουν καθαγιαστεί, είναι ακόμα κρασί και ψωμί, είναι άρτος και ίνος, δεν είναι σώμα και αίμα. Θα σηκώσει λοιπόν, είναι μόνος του λειτουργός, θα σηκώσει τον αέρα αυτόν που τοποθετεί στην πλάτη του κατά την έξοδο των τιμίων δώρων, στα Άγια όπως λέμε και συνηθίζομαι, που το φοράει στην πλάτη του και θα το κρατήσει πάνω από τα τίμια δώρα και θα αρχίσει να το κινεί ρυθμικά κατά την ώρα της απαγγελίας του πιστεύω. Που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι στην αρχαία εκκλησία γινόταν από όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος απήγγειλε το πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια συνήθως το απαγγέλει και κάπως εμελός ο ψάλτης. Είναι λάθος. Η αρχαία παράδοση της εκκλησίας μας ότι όλος ο κόσμος μετήχε της απαγγελίας του πιστεύω. Έχει λοιπόν τον αέρα και τον κινεί πάνω από τα τίμια δώρα και λέει και αυτός το πιστεύω από μέσα του. Νωρίτερα δε πριν ολοκληρωθεί το πιστεύω έχει κατεβάσει τον αέρα, τον έχει διπλώσει και ετοιμάζεται να πει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Σε αυτή την κίνηση του ιερέα, στην κίνηση του αέρα υπάρχει ένα συμβολισμός και υπάρχει και μια κίνηση πραγματική η οποία μας έρχεται από τα χρόνια των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία γνωρίζεται ότι τα πρώτα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία σε μέρη εμπερίστατα, σε φυλακή.

να πάνε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μια τέτοια πράξη καθρεφτίζει αυτή η κίνηση του ιερέα, η οποία ουσιαστικά διώχνει αν υπάρχει κάποιο ζωήθιο, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μικρό ύφασμα στρογγυλό, το οποίο τοποθετούμε πάνω από το Άγιο Ποτήριο για να μην μπει κάποιο ζωήθιο εκείνη την ώρα μέσα. Το ένα είναι αυτό, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το άλλο όμως είναι ένα συμβολικό γεγονός. Ο ιερέας με αυτόν τον αέρα που κάνει συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται να επισκιάσει και να σκεπάσει τα τίμια δώρα. Θα το θυμηθούμε στις ευχές που θα ακολουθήσουν, επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζητούμε από το Θεό να στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σκεπάσει τα τιμιά δώρα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Όταν λοιπόν ο ιερέας μας προσκαλεί να ομονοήσουμε και να ομολογήσουμε, τι μας ζητά να κάνουμε αυτό, τι μας λέει? Μας λέει καταρχάς να ομολογήσουμε, και είναι χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας, όχι σε χώρο άλλων, αλλά μέσα στην Εκκλησία μας, ως προϋπόθεση της βίωσης του μυστηρίου. Λέει, όσοι καλούνται να ζήσουν, να κοινωνήσουν το Χριστό, πρέπει όχι μόνο να βιώνουν το Χριστό, αλλά και να τον ομολογούν το Χριστό. Αυτό γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά όχι μόνο την ώρα της λατρείας, αλλά και τη στιγμή και την καθημερινότητα της ζωής μας. Για να μπορούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, να βιώνουμε το Χριστό στη ζωή, να τον ομολογούμε με τη ζωή και το λόγο μας, και να μετέχουμε στην ευχαριστηριακή στην ευχαριστηριακή σύναξη της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες έχουν οριοθετήσει τα πράγματα και δεν μπορεί καθένας να ζει μια εθελοθρησκεία, δηλαδή όπως θέλει και όποτε θέλει, και αυτό θέλει ο Θεός και αυτό δεν το θέλει ο Θεός, και άστα αυτά, και ο Θεός συγχωρεί αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε κρέας, τους άλλους δεν συγχωρεί, επειδή εμείς είμαστε και καλά ότι δεν κρίνουμε τους άλλους, αλλά είμαστε από αυτούς που τρώνε κρέας. Λοιπόν, ο Χριστός που είπε να μην κρίνετε τον αδελφό σας, ο Χριστός είπε να μην τρώτε, να νηστεύετε, και η πρώτη πράξη που έκανε ο Χριστός ήταν να νηστέψει πριν ξεκινήσει το έργο του μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και μέσα στα περίχωρα της Ιουδαίας. Επομένως, δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε το Χριστό στα μέτρα τα δικά μας. Πρέπει να ράβουμε τον εαυτό μας στα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν πρέπει και είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη λατρεία. Η σειρά της Εκκλησίας μας, ομόνοια, ενότητα του σώματος, βίωμα προσωπικό, ομολογία, ό,τι είμαστε το ομολογούμε, δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, και αν τρεπόμαστε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, έτσι, μικρές προδοσίες που συνιστούν μεγάλες προδοσίες, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε, πως αυτά είναι προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε το ευχαριστηριακό σώμα. Ομολογώντας την πίστη μας, την κοινή μας πίστη, επιβεβαιώνουμε και την ενότητά μας. Δεν έχουμε άλλη ενότητα μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και το σώμα της Εκκλησίας, πολύ ωραία ο Παύλος χρησιμοποιεί την Εκκλησία, την έννοια του σώματος. Το σώμα είναι διαφορετικό. Το χέρι δεν είναι ίδιο με το άλλο χέρι. Ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι. Το καθένα έχει το ρόλο του, τη διακονία του, τη θέση του. Δεν μπορεί, λέει, να σηκωθεί το χέρι και να πει στο πόδι: σήμερα δεν σε θέλω, δεν δουλεύω για σένα, δεν σε χρειάζομαι. Η ενότητα του σώματος σώζει τη διαφορετικότητα ενός εκάστου, αλλά στην ενότητα ενός σώματος. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, τα χέρια εκτελούν. Το ίδιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο εγκέφαλος, θα λέγαμε, η κεφαλή. Εμείς είμαστε τα μέλη. Εκείνος δίνει εντολές, εμείς πραγματοποιούμε. Ο καθένας στο ρόλο του, στο διακόνημά του, στο καθήκον του. Ο ένας στο μοναστήρι του, ο άλλος στο θυσιαστήριο, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος η άλλη στην κουζίνα, στα ρούχα, στο μετερίζι που έθεσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εδώ που είμαι ο Θεός δεν μου έχει δώσει κανένα ρόλο. Εκεί που σε έχει ο Θεός, εκεί ο Θεός θα σε ανταμώσει και εκεί θα σε βρει. Πώς οι Άγιοι, λέει ο πατήρ Δοσίθιος, ο ηγούμενος της Τατάρνας, πολύ ωραίο, πώς οι Αγίας ανάγκη, καθαρίζοντας κρεμμύδια και φυσώντας φωτιές. Δηλαδή τότε που ανάβανε τα ξύλα, τις πυροστιές για να βάλουν τα καζάνια. Εκεί του ζήτησε ο Θεός να κληθούν να αγιάσουν, από εκεί θα ζητήσει την κλίση τους και τον αγώνα τους. Λέμε λοιπόν εκείνη την ώρα και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως? Η λέξη, θα λέγαμε σήμερα, η σημαία μας. Το φλάμπουρό μας.

0: Το μπαϊράκι που λέγανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ό,τι είμαστε είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως λέει τα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, που βραχεί ρήματι και πολύ συνέση, δηλαδή με λίγα λόγια και πολύ σύνεση, βαθιά νοήματα. Όχι απέραντα λόγια, αλλά με λίγα λόγια, συνοπτικά, τόσο συνοπτικά που να γίνονται κτήμα του μυαλού και της καρδιάς, οι πατέρες θεολόγησαν και οριοθέτησαν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν γράφτηκαν τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, υπήρχε λόγος που γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν απέναντι στον Άριο, όταν αυτός έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και όχι Θεός. Άρα το σύμβολο της πίστεως, το δεύτερο άρθρο, μιλάει και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εκεί απαντά στους αιρετικούς. Αυτό κάνει λοιπόν η Εκκλησία, οριοθετεί την αλήθεια από το λάθος. Λέει, όσοι ακολουθείτε αυτό, είστε σωστοί. Όσοι περνάτε τη γραμμή, βρίσκεστε στην πλάνη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τι είναι το πιστεύω, πώς μας έρχεται το πιστεύω μέσα στους αιώνες. Τα μεγάλα μας αδέρφια, οι Άγιοι Απόστολοι, έζησαν κοντά στο σαρκωμένο Χριστό. Περπάτησαν μαζί τους στα μονοπάτια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Άκουσαν τις διδαχές του και παρακολούθησαν τα θαύματά του. Και όλα αυτά μας τα μετέδωσαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακόμα έγιναν αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Κοινώνησαν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του. Αντίκρισαν τις σταγόνες του Ιδρώτα στον κήπο της Γεθσημανή. Τον είδαν με αγκάθινο στεφάνι την ημέρα που τον χτυπούσαν οι Ιουδαίοι. Μιλούσαν μαζί του μετά την Ανάσταση, τον είδαν αναστημένο. Δέχτηκαν την ευλογία της ειρήνης. Ο πρώτος χαιρετισμός, ο Αναστάσιμος του Χριστού, έλεγε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση, έτσι. Αυτός ο χαιρετισμός, ο χαίρε, να είσαστε χαρούμενοι, αναστάσιμοι. Πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκαν τέλος στην εξαγγελία του μηνύματός του. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι ότι οι μαθητές σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, σταυρώθηκαν για τον Χριστό. Αν δεν τον είχαν δει αναστημένο, ποιος σταυρώνεται για ένα φάντασμα, ποιος σταυρώνεται για μια ιδέα. Αν ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποιος βάζει το κεφάλι του στον τορβά για ένα τίποτα, για ένα ψέμα. Αυτοί που τον εγκατέλειψαν όταν ζούσε, δεν τον άφησαν όταν αναστήθηκε. Εδώ έχουμε τη δύναμη της Αναστάσεως. Πώς μπορεί τα αρνιά, πώς μπορεί τους λαγούς να τους κάνει λιοντάρια. Αυτή ήταν η δύναμη της πίστεως. Και όλες αυτές οι μοναδικές και καταπληκτικές εμπειρίες μεταφέρθηκαν μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι πληροφορίες για την ενανθρώπιση του Χριστού, για την προσφορά της θυσίας του, καταγράφηκε στις συνειδήσεις των εποπτών της ζωής του Χριστού και καταχωρήθηκαν στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των Αποστόλων που πέρασαν μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν είναι θεωρίες. Υπήρξαν άνθρωποι που τον είδαν και τον έζησαν, που τον ακούμπησαν, που άγγιξαν τις πληγές του, που τον είδαν να σαρκώνεται, να θαυματουργεί, να πεθαίνει, να ανασταίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι με επώνυμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτότητα. Δεν είναι θεωρία η πίστη μας, έχει να κάνει με μια ιστορική, με ένα ιστορικό στίγμα, με αυτό το στίγμα που μας λέει ότι ο Χριστός υπήρξε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία που λέει αυτά είναι αέρας, δεν υπήρχαν ποτέ, δεν έγιναν τίποτε και δεν υπήρχαν ιστορικές βάσεις. Είναι λάθος. Μέσα στην εκκλησία μας μιλάμε πάντοτε με ονόματα. Αυτός το είδε, λέει ο Ιωάννης, λέει ο Λουκάς, εγώ ήμουνα μπροστά, λέει τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, χωρίς να κρύβουν δε και τα δικά τους πάθη και τις δικές τους καμιά φορά γκρίνιες και φιλοδοξίες. Πράγμα που καθιστά το κείμενο πέρα για πέρα αληθινό. Στη συνέχεια λοιπόν η πληρότητα της Αποστολικής Διδαχής αναβλύζει από την ανώθευτη πηγή των αυτοπτών μαρτύρων και κυλά μέσα στις γενιές, μέσα από όλη τη γενιά των χριστιανών ως την εποχή μας, με τη φρεσκάδα της άμεσης εμπειρίας. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι η σύνοψη όλων αυτών των εμπειριών των ανθρώπων που είδαν και έζησαν τον Χριστό, όχι μόνο εν σώματι όσο ζούσε, αλλά και πνευματικό το τρόπο, όπως ο Παύλος, ο οποίος τον συνάντησε στο δρόμο προς τη Δαμασκό, ως πνευματική εμπειρία, ως θεόπτης πλέον, ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ως εμπειρία όλων των χριστιανών και των μαρτύρων που ζούσαν τον Χριστό σαν παρηγοριά, σαν φως, σαν δύναμη μέσα στις φυλακές και εν μέσω του μαρτυρίου. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία καταχωρίζεται μέσω των Αγίων Πατέρων και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, του μεγάλου δηλαδή οργάνου στο οποίο συνεδριάζουν οι πατέρες, οι θεοφόροι. Μέσα σε αυτό λοιπόν έρχεται όλη η πίστη των αιώνων και καταχωρείται στα κείμενα, στα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ό,τι έζησαν οι Απόστολοι, ό,τι βίωσε η Εκκλησία ως εμπειρία και πράξη, ό,τι βίωσαν οι μάρτυρες μέσα στις φυλακές και τα μαρτύρια, το έκαμε κείμενο γραπτό η σοφία των θεοφόρων πατέρων. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η απόρρια της σοφίας των Αγίων Πατέρων. Το σύμβολο της πίστεως ιστορικά πρέπει να πούμε ότι συντάχθηκε σε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη της Νικαίας, που έγινε το 325 και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, 325 όπως βεβαίως μετά Χριστόν, και καταδίκασε τον Άριο, τον μεγάλο αυτόν αιρετικό, ίσως τον μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι Ιαχωβάδες θα λέγαμε σήμερα ότι ο μεγαλύτερος αιρετικός είναι ο Άριος, αλλά τον Άριο τον έχουν ξεπεράσει οι Ιαχωβάδες. Είναι ένα βήμα παραπάνω ο Άριος, οι Ιαχωβάδες. Τι είναι οι Ιαχωβάδες? Είναι η μούργα, πως λέμε στο λάδι, ό,τι κατακάθεται από το λάδι, από όλες τις αιρέσεις, αυτό είναι οι Ιαχωβάδες. Δηλαδή έχουν μέσα όλον τον αριανισμό. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατέρα, δεν είναι Θεός. Δεν δέχονται την Παναγία μας, δεν δέχονται την Παρθενία της Θεοτόκου, δεν δέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Ό,τι λέει ο Άριος τα δέχονται όλα. Και βάζουν βέβαια και δικά τους πράγματα, όπως είναι τα διάφορα μεταφυσικά που βάζουν εκεί πέρα, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού βέβαια, και όλα αυτά τα θεωρητικά και πάνω απ' όλα πολύ χρήμα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους κυρίως αυτές τις διαστάσεις. Διαστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξουθένωση ουσιαστικά των ανθρώπων και βεβαίως απομυζούν όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Ανθρώπων θύματα που τους παίρνουν και τους καθιστούν πραγματικά θύματα. Η δεύτερη σύνοδος που συνθέτει τα επόμενα 5 είναι η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη επίσης από Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και η οποία μιλά για το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για την Εκκλησία και την Ανάσταση των Νεκρών, την εσχατολογική δηλαδή διάσταση της Εκκλησίας μας. Τελειώνω το πιστεύω λέγοντας προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μια στεγνή ομολογία του Συμβόλου της Πίστεως που θα περιορίζεται μόνο στην τυπική απαγγελία του Συμβόλου μέσα στο ναό και δεν θα εκβάλει το σύμβολο της πίστεως στην καθημερινή μας πράξη, όπως καταλαβαίνετε είναι πράγμα ανούσιο. Δεν έχει σημασία τόσο να το λέμε όσο περισσότερο έχει να το ζούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν αποτελεί βεβαίωση πως η προσωπικότητά μας είναι προσανατολισμένη στη μεγάλη προσφορά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού που κορυφώνεται στη Σταυρική Θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δέχτηκε θαυμαστές αποκαλύψεις και πλούτησε με τα βιώματά του, μας εμπιστεύεται τη μαρτυρία της καρδιάς. Εγώ λέει, ονίν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γράφει στην προς Γαλάτας. Η ζωή μου δεν είναι αυτονομημένη με την πίστη μου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή πως πιστεύω ή πως απαγγέλω το σύμβολο της πίστεως ή το ξέρω το σύμβολο της πίστεως και ουσιαστικά να αγνοώ αυτή την πίστη και αυτό το νόημα στη ζωή μου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως την απαγγελία του πιστεύω τη λέμε πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε πολλές ακολουθίες. Από τον μεσονυκτικό το πρωινό μέχρι το απόδειπνο το βράδυ. Που λέμε πάντοτε το πιστεύω. Από τη Θεία Λειτουργία που είναι η κορυφαία λατρευτική στιγμή της Εκκλησίας μας και όλων μας. Βεβαίως και από το ξεκίνημά μας με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο ανάδοχος τώρα, που έχει καταντήσει βέβαια και το λέει ο ψάλτης πλέον, γιατί ποιος ανάδοχος, ξέρει, το πιστεύω τώρα, μεγάλες κουβέντες. Άμα είναι κανένας Αλβανός που έχει κατηχηθεί λίγο, μπορεί να το πει το πιστεύω. Η δική μας είναι σαν Τούρκοι. Παίρνουν το πιστεύω και το έχουν έτσι και νομίζουν ότι κάτι έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν μόνο τι ρούχα θα πάνε στο παιδί, τι σταυρό θα του πάρουν, τι καπέλο θα του πάρουν, τι αυτά, τι θα φοράει το κουμπάρος, τι θα φοράει αυτή, τι ρούχα θα δείξουμε, πού θα γίνει το μυστήριο, πόσοι θα έρθουν, τι φωτογραφία, τι φάει θα έχουμε μετά, η πολύ ωραία τελετή, και να πάρει το όνομα το παιδί, να έχουμε το φωνάζουμε. Δηλαδή κατάντημα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Αυτό είναι μια θεατρική παράσταση. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβεις το μυστήριο και να... Πέντε νοματέους, συγγενείς, εκεί. Εγώ δεν σου λέω να μην χαρείς, αλλά έχουμε κάνει όλα τα πράγματα, φορτώσαμε το μυστήριο με ένα σωρό ξεύτια και χάσαμε την ουσία του μυστήριου. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται. Και το λευκό έχει αντικατασταθεί πια, του παίρνουν του παιδιού και φοράει και γίνεται μια μαριονέτα. Τα λευκά δεν είναι... επειδή δεν έχουμε άλλο ρούχο να του βάλουμε του παιδιού. Τα λευκά είναι επειδή λευκό βγαίνει από την κολυμβήθρα το παιδί. Είναι άγιο εκείνη την ώρα. Το χρώμα δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό εκείνη την ώρα. Και ο σταυρός που του βάζουμε είναι ο σταυρός που κανονικά φέρει στο λαιμό, αλλά ουσιαστικά φέρει στην πλάτη του. Από εκείνη την ημέρα γίνεται δούλος Χριστού. Σταυρώνεται, χρύεται, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε τι κάνουν και τι ζουν την ώρα του βαπτίσεως, θα θέλανε κάθε φορά να βαπτίζονται. Οι ίδιοι να βαπτίζονται. Και να βαπτίζουν πάλι και πάλι τα παιδιά τους. Και όχι να χαντακώνουν, να χάνουν τέτοιες χρυσές ευκαιρίες στη ζωή τους. Λες και να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να χάνεται όλο το μυστήριο και όλη η ουσία του μυστηρίου μόνο και μόνο για να μην κακοκαρδιστούν τα πεθερικά και μην πούνε πως δεν δώσαμε και τα δώρα και τα μπομπονιέρες και τα αυτά. Και φορτώσαμε το σημαντικό με το απόλυτο τίποτα και χάσαμε το σημαντικό. Σε παρένθεση, εκεί λοιπόν λέμε το πιστεύω και εκεί πραγματικά θα απαγγέλουμε την πίστη μας. Ξεκινάει λοιπόν το πιστεύω και λέμε «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων». Σίγουρα το πιστεύω ξεκινάει με την λέξη η οποία ουσιαστικά νοηματοδοτεί, γι' αυτό και ταιριάζει σε κάθε ένα άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Εμείς το τοποθετούμε στο «Πιστεύω εις ένα Θεόν», αλλά ουσιαστικά είναι και «Εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, πιστεύω». Και «Εις το Πνεύμα το Άγιο, πιστεύω». «Εις μία Αναγία Καθολική, πιστεύω». Είναι το «πιστεύω» που ουσιαστικά ταιριάζει με όλα. Αυτή λοιπόν η λέξη κλειδί, πιστεύω. Μεγάλη φράση, μεγάλη λέξη. Πραγματικά μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύω. Πόσες φορές ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πιστεύω. Ας αναρωτηθούμε όμως και ας βάζουμε εκείνο το σημείο της τήξης στο ερωτηματικό. Πιστεύω. Πολλές φορές το απαγγέλουμε το πιστεύω, αλλά αναρωτιόμαστε έτσι με το ερωτηματικό στα χείλη. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή μέσα μας. Και κάθε φορά σου αναζητούμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης. Γιατί καμιά φορά στην εξομολόγηση πηγαίνουμε να πούμε του παπά πόσο καλοί είμαστε. Πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, κανένας ανθρώπου κακό δεν θέλουμε, με πειράζουνε δεν πειράζω, με χτυπούνε δεν χτυπώ, όλοι οι καλοί άνθρωποι περνάνε από προς. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε εκεί από το γυαλό, γιατί άμα θέλει κανείς να ταξιδέψει βαθιά πρέπει να ξεκινήσει από το γυαλό. Και ο γυαλός εκεί το λιμανάκι είναι η πίστη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ταξιδέψει μεσοπέλαγα, να τα βγάλει πέρα με τα κύματα της ζωής, αν δεν ξέρει να κολυμπάει στα ριχά. Και τα ριχά είναι η πίστη. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να χτίσεις σπιτικό άμα δεν βάλεις θεμέλια. Πίστη μας λείπει. Και το αν ρωτήσεις κάποιον, πιστεύεις στον Θεό? Πιστεύω, όλοι πιστεύουμε έτσι. Αλλά ξέρετε πού φαίνεται το έλλειμμά μας? Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως δεν τα θέλουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Τότε πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε εκείνη την ώρα Είμαστε κι εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα βάζουμε πολλές φορές με το Θεό, χρεώνουμε το Θεό για τη μαύρη ζωή μας? Ή πρέπει να γίνουμε σαν και εκείνο το μακάριο Ιώβ και να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως το αιώνος? Δηλαδή ο Κύριος έδωκε, Κύριος, ο Κύριος αφίλητο, δηλαδή ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος παίρνει. Ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Όπως έδωξε, λέει, στον Κύριο, έτσι λέει να ακολουθήσουμε. Αυτό που φάνηκε καλό για τον Θεό, αυτό είναι. Δύσκολο να το λες. Πιο δύσκολο να το ζεις. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κάνει κτήμα και έχει βγάλει αυτό το σημείο το ερωτηματικό από τη ζωή του και έχει βάλει την κατάφαση. Πιστεύω εις ένα Θεό. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς και με όλο το ψυχοσωματικό είναι. Πιστεύω εις ένα Θεό. Ένας Θεός. Πατέρας. Η λέξη πατέρας ουσιαστικά μας καθιστά εμάς παιδιά του. Αυτή η ιστορική σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία μας γλυκαίνει και εμάς σε καιρούς αγριάδας. Ξέρεις, λέει κάποιος παππούλης, εμείς οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, λέει, κάποτε αγνώστου πατρός. Αλλά δεν είμαστε ανυπάρκτου πατρός. Δηλαδή καθένας μας έχει έναν πατέρα. Λοιπόν, ένας άπιστος άνθρωπος είναι αυτός που λέει, όχι μόνο δεν ξέρω τον πατέρα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω και πατέρα. Ένας άφρον άνθρωπος, τρελός. Μόνο ένας τρελός μπορεί να πει δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, μόνο ένας τρελός μπορεί να πει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Παντοκράτορα σημαίνει αυτός που έχει όλη την κτήση στα χέρια του, που όλα είναι δικά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δικό του. Ποιητήν ουρανού και γης, που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ποιητής, που τα ποιήματά του, τα έργα του, το ουρανού και γης. Διότι υπήρξε, κατασκευάστηκε πρώτα ο αόρατος κόσμος ουρανού και γης και μετά φτιάχτηκε η γη. Αυτό το κόσμο της βασιλείας. Κόσμος, γιατί τον λέμε κόσμο? Η λέξη είναι κόσμημα, στολίδι. Γι' αυτό τον λέμε κόσμο. Μην κοιτάτε τώρα που τον καταντήσαμε σκουπίδια. Κόσμο τον ελέμε γιατί είναι στολίδι. Ήτανε. Τώρα είναι καθρέπτισμα δικό μας. Σκουπίδια εμείς. Σκουπίδια είναι και ο κόσμος μας. Ήταν ο κόσμος παλιά ο άνθρωπος κόσμος, κόσμημα. Κόσμημα ήταν και ο κόσμος του. Κόσμημα ήταν και αυτό που τον περιέβαλε. Ο κόσμος είναι η εικόνα του πρίγκιπα. Κατέστησε ο Θεός πρίγκιπα τον άνθρωπο και του είπε, αυτό είναι το βασίλειό σου. Άμα ήταν καλός αυτός, θα ήταν καλό και το βασιλείο του. Άμα είναι κακός ο άνθρωπος, είναι κακό και το βασιλείο του. Έτσι πάντα πράγματα. Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτόν που βλέπουμε και αυτόν που δεν βλέπουμε. Αυτή η εμπιστοσύνη στη δημιουργία του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στο ότι εμείς είμαστε απλώς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο άπειρο. Αλλά αυτό μου δημιουργεί ένα δέος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, που βρίσκομαι, μου δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο, ένα μεγαλείο μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μικρός είμαι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα μου θυμίζει ότι για μένα τον κόκο της άμμου ο Θεός έχει το νου του. Έχει πρόνοια για μένα τον τελευταίο κόκο. Την τελευταία άκρη της άμμου. Με έχει στο μυαλό του. Η αίσθηση αυτής της πίστης μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια, δύναμη να συνεχίζω τη ζωή μου. Λέει τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Και εις ένα Κύριον, αυτό το και ουσιαστικά πηγαίνει στο πιστεύω, πιστεύω στον Πατέρα. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, πέστε το, γεννηθέντα προπάντων, μπράβο, παρακολουθείτε, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρί, διού τα πάντα έγινε. Όλη η θεολογική φράση, έκφραση της Εκκλησίας μας κρύβεται σε αυτό το κομμάτι του συμβόλου της πίστεως. Σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, Γιος του Θεού. Δεν είναι ένας από τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει άλλους γιους. Κατά φύσιν. Είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού, κατά χάριν. Ο Χριστός λοιπόν είναι Γιος του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Προπάντων των αιώνων. Όταν λέει προπάντων των αιώνες, κάποτε δημιουργήθηκε ο χρόνος. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, ο άνθρωπος όταν ακούει αιώνες βάζει μια αρχή στο μυαλό του. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, λέει ότι από αυτό που βάζει στο μυαλό σου που ξεκινά, από αυτό υπήρξε πριν ο Χριστός. Άρα είναι ο Χριστός άχρονος. Δεν έχει εποχή που γεννάται ο Χριστός. Δεν ήταν κάποτε που δεν ήταν. Υπήρχε από πάντα. Όταν γεννάται δεν δημιουργείται, ενσαρκώνεται. Υπήρχε δηλαδή πριν τη σάρκωσή του. Ο Άριος πέφτει σε αυτή την παγίδα, ότι ξεκινάει η ζωή του Χριστού με τη γέννα του. Η θεολογία της Εκκλησίας μας λέει υπάρχει και κατεβαίνει παίρνοντας μορφή ανθρώπινη και γίνεται άνθρωπος. Όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψη, κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο από τον οποίο δεν έφυγε ποτέ. Πώς γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να λέμε ναι, τα κατάλαβες? Τα κατάλαβα. Δεν είναι αυτά. Τι γίνεται, τι είναι αυτό? Εδώ λοιπόν χωρά είναι η πίστη. Γιατί η πίστη, λέει ο Παύλος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένο. Δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι πίσω από την πλευρά του τείχου είναι πράγματα και ας μην τα έχεις δει. Η Εκκλησία μας όταν λέει μια φράση, λέει για το Θεό, άναρχος αρχή. Όταν λέμε αρχή εννοούμε κάτι που αρχίζει. Έχει αρχή και τέλος. Άναρχος σημαίνει ότι δεν έχει αρχή. Εκεί που λες ότι το οριοθέτω, ξέρω τι είναι. Σου λέει ο Θεός, αυτό που ξέρεις είναι παραπάνω. Λέει υπερούσιος ουσία. Ουσία, λέω στο μυαλό μου ουσία. Τι έχω στο μυαλό μου? Ένα συστατικό, αυτό είναι. Υπερούσιος λέει από αυτό που έχει στο μυαλό σου παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει, είναι στη φύση μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτού του χαρακτήρα, να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, να τα κατεβάζουμε στον πόη μας, να ξέρουμε, να τώρα το ξέρω. Ο Θεός όμως λέει ότι δεν με έφτιαξες εσύ, εγώ σε έφτιαξα. Φανταστείτε ένα μηχάνημα να έχει πιο πολύ μυαλό από αυτόν που το έφτιαξε. Φανταστείτε, το λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ να τον καταλάβω. Μα άμα μπορούσαμε να τον καταλάβουμε, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν ένας από εμάς. Δεν θα είχε δυνατότητες παντοκράτορα, παντοδύναμου, πανάγαθου. Όποτε τον χτυπούσαν, θα χτυπούσε. Και όποτε τον έβριζαν, θα έβριζε. Θα ήταν ένας από εμάς. Όταν τον τσιμπούσαν, θα πόνεγε. Δεν θα ήταν Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και διημάς τους ανθρώπους και έρχεται και η Εκκλησία μας, συγγνώμη, και απαντά στην αίρεση του Αρίου, τη φοβερή αυτή η αίρεση του Αρίου που τάραξε για αιώνες την Εκκλησία. Και όχι μόνο καταδικάστηκε από τη Σύνοδο, αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συνέχισε ο Άριος. Μέχρι την τελευταία πια, λέει, το τέλος του Αρίου, που ήταν, όπως ξέρετε, φρικτό και φοβερό, όταν πήγε να λειτουργήσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη και τον έπιασε η κοιλιά του κτλ. Και βρήκε φρικτό το θάνατο, άνοιξαν τα σπλάχνα του κυριολεκτικά και δεν άφησε ο Θεός να μολύνει το ιερό θυσιαστήριο. Ο Άριος, ο οποίος ήταν ιερέας. Φοβερή η αίρεση του Αρίου. Ταλάνισε την Εκκλησία χρόνια. Και αίματα. Έχουμε Αγίους πολλούς που θυσιάστηκαν εκείνη την περίοδο. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μια φράση προκειμένου να πολεμήσει την αίρεση του Άριου. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε. Ήταν πλάσμα του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Το πρώτο φως για το οποίο μιλάει είναι ο Πατέρας. Φως εκ φωτός, το φως από το φως. Και χρησιμοποιεί την εικόνα της φωτιάς. Λέει ότι όταν ανάβει μια φωτιά, υπάρχει φωτιά που ανάβει και η αναλαμπή που δημιουργείται. Η αναλαμπή δημιουργείται την ώρα που ανάβει φωτιά. Την ίδια ώρα ανάβει και η φωτιά, την ίδια ώρα φέγγει και το φως. Δεν υπάρχει το ένα νωρίτερο από το άλλο, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό λέει φως εκ φωτός. Την ώρα που γεννιέται το ένα φως, γεννιέται και το άλλο. Άρα είναι του ίδιου χρόνου. Και επειδή δεν έχει χρόνο ο Πατέρας, άρα δεν έχει χρόνο ούτε ο Υιός. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Θεός ο αληθινός που είναι ο Χριστός από Θεό αληθινό. Γεννηθέντα που γεννήθηκε, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε. Εμείς είμαστε και γεννηθέντες και ποιηθέντες. Δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Ο Υιός του Θεού δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, αλλά δεν δημιουργήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προπάντων των αιώνων. Πάντοτε, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν υπήρξε χρόνος που να μην γεννήθηκε, που να μην υπήρχε ο Χριστός. Τον διημάς τους ανθρώπους, λέει, συνεχίζει το άρθρο της πίστης, το άρθρο του συμβόλου της πίστεως, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Λέει, όταν λέει για μας, για την ημετέρα σωτηρία, μιλάει για το μυστήριο της σάρκωσης. Το μυστήριο της σάρκωσης, τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας, αυτό το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το λόγο για τον οποίο σαρκώνεται ο Χριστός. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά την ημετέρα σωτηρία, τον διημάσιο του ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρία. Ο Άριος έλεγε ότι όταν ο Χριστός κατεβαίνει στον κόσμο είναι ένας από εμάς. Αφού είναι ένας από εμάς, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία έβλεπε και έβλεπε πολύ μπροστά, πέρα από αυτές τις διαμάχες που γίνονταν μέσα, έβλεπε ότι διακυβεύονταν η σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν υπάρχει για μας σωτηρία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε. Εμείς μπορούμε να σωθούμε, μας παρέχεται η ευκαιρία να σωθούμε, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Επειδή ο Χριστός ήρθε στη γη μας. Σταυρώθηκε και έγινε ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Αν είναι ένας σαν και εμάς, δηλαδή ήταν πάντοτε ένας σαν και εμάς άνθρωπος, χωρίς να είναι και Θεός τέλειος ταυτόχρονα, τότε πραγματικά διακυβεύεται η σωτηρία μας. Κινδυνεύει η σωτηρία μας. Και η Εκκλησία ήθελε νωρίς να το πει και νωρίς να το κηρύξει. Σαρκωθέντα, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί καθαρά, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Καθαρές κουβέντες, γι' αυτό λέμε βραχή ρήματι. Λίγα λόγια και πολύ σύνεση. Λέει, βραχή ρήματι, εκ Πνεύματος Αγίου, χωρίς επέμβαση ανδρός. Και Μαρίας της Παρθένου. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά μιλάει, τοποθετεί τη Θεοτόκο στην καρδιά της Εκκλησίας. Για πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στους πρώτους αιώνες, υπήρχε μια αμφιβολία, ένας φόβος με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν υπήρξε οριοθετημένη γραμμή πώς να τιμάτε το πρόσωπο της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί που δεν δέχονταν καν την Παναγία, όπως σήμερα είναι οι Πεντηκοστιανοί. Απόγονοι αυτών των πρώτων αιρετικών που δεν δέχονται καθόλου την Παναγία. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει, ναι, είναι η Μαρία η Παρθένος, η οποία εκ Πνεύματος Αγίου κυοφορεί και γεννά. Δανείζεται τα παρθενικά της αίματα, παίρνει την ανθρώπινη σάρκα της, δεν κληρονομεί το προπατορικό αμάρτημα, αφού δεν έχουμε την επέμβαση ανδρός, αλλά μόνο από το Άγιο Πνεύμα έχουμε την κυοφορία, και έχουμε βεβαίως την φιλοξενία του εμβρίου στην κοιλία της Θεοτόκου. Έτσι η Εκκλησία μας θεολογεί τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά ουσιαστικά για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από το Μεγάλο Αθανάσιο που γράφει τον περίφημο περί ενανθρωπίσεως λόγου, μέχρι τους τελευταίους πατέρες, τους μεταγενέστερους, τον Ιερό Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στέκονται κομβικά στο σύμβολο της πίστεως, θεωρώντας ότι η Εκκλησία τραβάει γραμμές χάρακα και οριοθετεί τι πρέπει να πιστεύουμε και πού πρέπει να, και ποια πράγματα αξίζει και πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα σημαντικό σημείο του συμβόλου της πίστεως είναι ότι η πνευματική, ότι η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, γιατί σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για την απαγγελία αυτή, ώστε σιγά σιγά λίγο να προσπαθούμε να το αναλύουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια για το Άγιο Πνεύμα και βέβαια στο τέλος για την Εκκλησία μας. Πόσο σημασία έχει να πιστεύουμε και πόσο βάρος δίνει η Εκκλησία, η πίστη μας και η θεολογία μας στην Εκκλησία, στο ιερό μας βάπτισμα, στην εσχατολογία της Εκκλησίας μας, όπως λέμε το λόγο για τα τέλη μας, την Ανάσταση των νεκρών, την αναμονή του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσο σημασία έχει και πόσο κομβικό λόγο και ρόλο παίζει η απαγγελία του Συμβόλου Πίστεως στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε, το σύμβολο της πίστεως, όταν απαγγέλλεται από τον κόσμο, πρέπει άλλο τόσο να βιώνεται από τον κόσμο. Και κάθε φορά που απαγγέλλεται, όπως ψάλλεται και λέγεται όλο μαζί, πρέπει να μας συνέχει και να μας, κυριολεκτικά, να μας έχει σε εγρήγορση πνευματική, ότι όπως το λέμε όλοι μαζί, έτσι αυτό το πράγμα να το βιώνουμε και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όταν έχουμε μεταξύ μας εμπάθειες και αντιπάθειες. Είναι θράσους, λέμε ψέματα στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως θα πούμε στο τέλος της Κυριακής προσευχής, συγγνώμη και παράταση μετανοίας από το Θεό, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη συγγνώμη και την παράταση μετανοίας σε κανέναν. Και κυρίως αυτούς που θεωρούμε ότι μας έβλαψαν. Δεν μπορούμε, είναι θράσους να μιλάμε στο Θεό και να του ζητούμε όταν δεν έχουμε κάνει τίποτε να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε εμείς απέναντί του. Θέλουμε να χρεωθούμε κι άλλων, σαν τους τελευταίους εδώ τους χρεωμένους με τις τράπεζες που βγάζουν λογαριασμό από μια τράπεζα για να κλείσουν μια άλλη και ανοίγουν ένα άλλο χρέος. Έτσι μοιάζουμε και εμείς τα πνευματικά. Ενώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πνευματική ζωή, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε να κλείσουμε τα χρεωστούμενα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συνάντησή μας σήμερα και ας προσπαθήσει ο καθένας μας στην απαγγελία του συμβόλου της πίστεως να βάλει λίγο καρδιά παραπάνω, λίγο ψυχή παραπάνω. Να μην το λέει πιο πολύ, αλλά μάλλον να το νιώθει. Και ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα αν θέλετε. Ας πιάσετε το πιστεύω το σύμβολο της πίστεως και να το λέτε όχι πολύ αργά, αλλά λέξη-λέξη, σαν την ήσυχη ποτιστική βροχή. Θα είναι σαν να το διαβάζετε για πρώτη φορά. Γιατί η καρδιά θέλει χρόνο να τα καταλάβει. Και εμείς μέσα στο τρεχαλιτό μας, η εποχή μας όλα τα κάνει γρήγορα. Όλα, όλα, όλα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Και μέσα σε αυτό εντάξαμε και την προσευχή μας. Όλα γίνονται μηχανικά. Όμως η ψυχή θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και η πίστη θέλει χρόνο. Και η καρδιά θέλει χρόνο. Ας δώσουμε στην ψυχή και στην καρδιά μας το χρόνο που της αξίζει και της χρειάζεται.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Θα ακούσετε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ανατομία νοσολογία, μία θεραπευτική του νοός».
1: Ευχαριστώ πρωτογενώς πάντοτε τον πατέρα Κυριακό για τη τιμητική πρόσκληση, αλλά το έχω πει και άλλη φορά που έρχεται εδώ, πέρα από την αγάπη του πατέρα Κυριακού, σε αυτό το χώρο όλοι μας και εγώ προσωπικά οφείλουμε πάρα πολλά, λόγω της παρουσίας του μεγαριστού πατέρα Αντωνίου που έδωσε ρεθίσματα πολλά για πολύ βαθιές μελέτες και αναλύσεις σε θέματα που ακουμπούμε σε αυτές τις ομιλίες. Τον τίτλο τον είδατε πιστεύω και μιλάει για τη θεραπευτική του νόσου. Κάνει πρώτα κάτι διαπιστώσει. Πρώτα διαπιστώνει την ανατομία του νόσου και μετά λέει νοσολογία και θεραπευτική του νόσου. Θα τα αναλύσω αυτά τα πράγματα. Ιστάμενος βασικά, δηλαδή ακολουθώντας την πατερική θεολογία. Και τολμώ να πω πως σήμερα είναι μια ακόμη ευκαιρία, γιατί όλα αυτά που θα πω σήμερα, κατά την πατερική θεολογία, προσεγγίζονται από την ερμηνεία που δίνει ο πατέρας στο σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσατε, το δαιμονισμένο. Εκεί γίνεται μια λεπτολόγα του κειμένου του ίδιου. Ανάλυση και προσδιορισμός. Τι είναι ακόμη και ο δαιμονισμός πέρα από την πρόσωπη, το δαιμόνιο. Θα το δείτε στην πορεία. Τίποτα δεν είναι σύμπτωση, αλλά το πέτρεψε ο Θεός σήμερα να κάνω αυτήν την ομιλία, όταν ήταν αυτό το Ευαγγέλιο. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ας πούμε μια ιατρική διαπίστωση, θα κάνουμε την ανατομία του νόους. Ως πως τη λένε οι πατέρες. Και μετά, αφού κάνουμε ανατομία, αν υπάρχει αρρώστια σε ένα όργανο το οποίο κάνουμε την τομή, μετά προσδιορίζουμε τι αρρώστια υπάρχει. Και μετά προσδιορίζουμε τι θεραπεία θα κάνουμε και θα προσδιορίσουμε. Να πω δύο λόγια που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και να το ξέρουμε και είναι μια γενική γνώση, με ένα λόγο ουσιαστική που πιστεύω και οι χριστιανοί μας αντιγνωρίσουν, αφού είναι πατερική θεολογία, τίποτα δεν είναι κρυμμένο, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Και πρέπει οι χριστιανοί μας να ξέρουν λίγο τι είναι η ψυχή. Λίγα πράγματα ξέρουν καθένας για την καρδιά. Πολύ λίγα, αλλά ξέρει μικρά πράγματα. Που κυκλοφορεί το αίμα, τους κόλπους. Λίγα πράγματα ξέρει για το στομάχι του. Έτσι απλά πράγματα, χωρίς να γίνουν γνωσιοκράτες, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό αφού μας αφορά να ξέρουμε και τα βασικά όργανα της ψυχής μας, ακολουθώντας και τη θεολογία του Γρηγορίου του Παλαμά που μιλάει για πολύ βαθιές έννοιες και λέει: Κοιτάξτε, αυτά δεν τα λέω για μερικούς ειδικούς ή για τους μοναχούς, τα λέω για όλους χριστιανούς. Και εγώ θα τολμήσω λοιπόν να κάνω ένα περίπατο μαζί σας, με λίγα λόγια να προσδιορίσω τι είναι αυτό που λέμε πνευματικά ο νους του ανθρώπου. Θα τα λέω όσο μπορώ πιο απλά και πιο συγκεκριμένα. Για να τα προσδιορίζω και μετά, αν χρειαστεί, θα με ρωτήσετε. Η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, και τα δύο είναι κτιστά, ορθόστρακα. Είμαστε τώρα στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν βλέπουμε το σώμα, λέμε τι έχει το σώμα, λειτουργεί.

σαφέστατα το λέω για να μην πείτε μετά δεν καταλάβαμε. Νους και καρδιά είναι δύο όργανα και έχουν μία σχέση. Θα δούμε τώρα τι είναι ο νους. Αυτό μας ενδιαφέρει βασικά, αυτό θα προσδιορίσουμε, αλλά πρέπει να το συνδέσω και με την καρδιά για να είμαστε μέσα στο πλαίσιο. Θα δούμε λοιπόν πώς αρρωσταίνει ο νους. Να δούμε πρώτα τους πρώτους ορισμούς. Για να γίνω κατανοητός, ακολουθώ πάντοτε την πατερική μέθοδο που για τέτοια θέματα έπαιρνα παραδείγματα, κατά ανάγκη, παραδείγματα. Και ο Χριστός δεκάδες παραδείγματα και παραβολές χρησιμοποίησε για να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Για να καταλάβουμε τη σπορά στην καρδιά μας, έκανε το σποριά που σπέρνει. Άρα και εμείς παίρνουμε παραδείγματα για να καταλάβουμε πολύ βαθιά πράγματα. Προσέξτε λοιπόν το εξής. Δύο τα όργανα. Νους και καρδιά. Ποιος τα έτεξε αυτό, ο Θεός. Άρα είναι εκείνος δημιουργός. Άρα έχουμε το νου και την καρδιά και το δημιουργό. Θα δώσω τώρα ένα παράδειγμα που δεν είναι ακριβές, πάντοτε τα παραδείγματα είναι λίγα. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωνίας ο Δαμασκηνός λέει: προσέξτε για τέτοια θέματα, κατά ανάγκη τα παραδείγματα, αλλά ποτέ ένα παράδειγμα δεν είναι ακριβώς πράγματι. Αλλά θα πω ένα παράδειγμα, μήπως με καταλάβετε. Θα πάρω ένα παράδειγμα εύληπτο από τη δική μας γνώση, από τα πράγματα του κόσμου. Ας πάρω ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, που πρέπει να θερμανθεί. Να γίνει θέρμανση. Τι κάνουμε εκεί? Βάζουμε ένα λέβητα, λέβητα που θα, στο λέβητα μέσα θα βάλουμε το πετρέλαιο, θα καίει το πετρέλαιο και όλα τα δωμάτια θερμαίνονται. Πάρετε λοιπόν το εξής παράδειγμα. Ποια είναι η πρώτη κίνηση? Κάποιος πρέπει να ζητήσει πετρέλαιο για να γεμίσει ο λέβητας. Κάποιος θα πάει στον παραγό, στην εταιρεία, στο πρατήριο και θα πει: θέλω πετρέλαιο. Κάποιος λοιπόν στρέφεται κάπου και ζητάει κάτι. Και εφόσον η εταιρεία ανήκει σε αυτόν τον κόσμο και θα πει: όχι, αφού είναι εταιρεία που χρειάζεται να πουλήσει πετρέλαιο, γι' αυτό ζει και υπάρχει, θα δώσει πετρέλαιο. Πού θα πάει το πετρέλαιο? Στο λέβητα. Τι θα γίνει ο λέβητας? Θα θερμανθεί. Και θα θερμανθεί όλο το σπίτι. Μέσα στη θέρμανση αυτή θα θερμανθούν και όλες οι πολυκατοικίες, όλα τα διαμερίσματα. Ακούστε τώρα. Πρώτα ζητάμε, σκεπτόμαστε ότι θέλουμε πετρέλαιο. Χρειάζεται νους. Νους. Αλλά θα το σκεφτεί κάποιος. Και θα ζητήσει από κάπου το πετρέλαιο. Όπου θα το ζητήσει, ποιος μπορεί να θρέψει την ψυχή του ανθρώπου? Μόνο ο Θεός. Άρα θα σταρφεί στο Θεό που θα τροφοδοτήσει, και επειδή την αγάπη πάντοτε τροφοδοτεί τον άνθρωπο με αυτό το καύσιμο. Πού πάει το καύσιμο? Στο λέβητα, που είναι η καρδιά. Ο νους ζητάει το πετρέλαιο, απευθύνεται στο Θεό, εκεί στρέφεται, δεν πάει κάπου αλλού. Θα πάει στο περίπτωρο που λέει με σοκολάτες και εφημερίδες. Αν στραφεί εκεί, θα βρει λύση. Κρατήστε λοιπόν, στρέφουμε στο Θεό. Και εκεί κρατήστε, όλα αυτά είναι βγαλμένα από την πατερική θεολογία που αξιοποιούν τα κείμενα της γραφής. Όταν λέει ο Χριστός, ποιο είναι η πρώτη αρετή? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας. Είναι αυτή η στροφή προς το Θεό. Βασικό μέγεθος. Πού στρέφεσαι? Στο Θεό, για να γεμίσεις από καύσιμα. Στο σημερινό ευαγγελικό κείμενο ρωτάει ο πατέρας του δαιμονισμένου, λέει: μπορεί να κάνεις κάτι? Λέει ο Χριστός: το Θεό, αν μπορώ εγώ. Αν μπορείς εσύ να πιστέψεις, του λέει. Είναι στροφή, προσέξτε, το πιστέψτε, είναι στροφή στο Θεό, όχι η θεωρητική πίστη. Βλέπετε μια πτυχή του σημερινού Ευαγγελίου. Μπορείς να πιστέψεις. Να ζητήσεις από την εταιρεία του πετρελαίου. Πέρας λοιπόν αυτό το, ο Θεός χορηγεί επειδή είναι δωροδότης. Και πού χορηγεί τη δωρεά του? Εκεί που είναι αποθέκη να σταθούμε. Και ο άνθρωπος γεμίζει, αυτό που λέμε καρδίαν καθαράν κτίσον μη ο Θεός. Η καρδιά του πατέρα είναι ο χώρος όπου αποθηκεύεται, η λέξη φτωχές, αλλά αποθηκεύεται, μπαίνει το καύσιμο και όπως ζεσταίνει όλο τον άνθρωπο. Ένα απλό σχήμα σας έδωσα, να ξέρουμε τι είναι η καρδιά και τι είναι ο νους. Εμάς τώρα μας ενδιαφέρει ο νους του ανθρώπου, που είναι πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Δηλαδή, θα ζητήσω πετρέλαιο? Και αν δεν ζητήσω, είμαι κουτός. Ή μήπως ζητώ πετρέλαιο από λάθος μέρος? Ή παίρνω πετρέλαιο που έχει λάθος σύνθεση και δεν λειτουργεί σωστά? Το κείμενο λέει: αγαπήσεις πρώτη εντολή. Εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας. Καθαρό πράγμα. Από εκεί μόνο ζητάς. Βασικό μέγεθος. Πιστεύεις? Παραθετικός λόγος. Στο σημερινό Ευαγγέλιο, το παιδί ήταν δαιμονισμένο. Αλλά ο Χριστός λέει στον πατέρα: εσύ να πιστέψεις. Μα δεν ήταν αυτός δαιμονισμένος? Θα λέει κάποιος: πάρει ο λόγος ο πατερικός. Προσέξτε πόσο πανέροφος είναι. Λέει: αν το παιδί σου είναι μικρό και δεν ξέρει πότε αν κρυώνει, πρέπει να βάλει κουβέρτα. Εσύ θα μεριμνήσεις να του βάλεις κουβέρτα?

0: Αν δεν το βάλεις, το παιδί θα αρρωστήσει. Όχι εσύ. Άρα δεν κάλυψες το παιδί σου. Για μερικούς που λένε, μα τι φταίει το παιδί που είναι δαιμονισμένο και λέει το κείμενο παιδιόθεν. Άρα θα πει κάποιος, πού είναι η ευθύνη του παιδιού. Μπορεί να πει ότι είναι δαιμονιστή. Είναι το λειτουργικό κοίταγμα. Δεν είμαι εγώ και ο Θεός μόνο. Είναι όλη η κοινωνία το λειτουργικό κοίταγμα. Είχες έννοια για το παιδί σου να καλυφθεί. Βλέπεις, το παιδί δεν καλύφθηκε επιδηματικά, που δεν ήξερε. Αυτό δαιμονίζεται. Ο πατέρας τώρα γκρινιάζει. Και ο Χριστός ζητάει από τον πατέρα να πιστέψει. Πιστεύεις, του λέει. Και λέει, αυτή είναι η ιστορία μεγάλη. Να λοιπόν, τώρα ο νους και η καρδιά κάτι προσδιορίσα. Τι συμβαίνει τώρα με τη λειτουργία του νους, που είναι κεντρικό στοιχείο. Τι είναι το κεντρικό στοιχείο? Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν μιλάνε για την πτώση του ανθρώπου, η πτώση ποια είναι? Πάφει μακριά από το Θεό. Δεν στρέφεται προς το Θεό, αυτό είναι μακριά. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Εδώ είναι, βλέπετε, το πρατήριο του πετρελαίου. Δεν πάω και πόσο περίπτερο. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Αλλά εμείς δεν στρεφόμαστε. Λένε οι πατέρες λοιπόν. Τι έπαθε ο πρωτόπλαστος? Έπαθε, λέει, προσέξτε, κοινός όρος για όλους τους πατέρες. Σκοτισμό του νους. Σκοτίστηκε το μυαλό τους, και να ζητούν πετρέλαιο από εκείνον που έχει, πήγαν αλλού και στραφήκανε. Η πτώση του ανθρώπου. Εσκοτισμένος νους. Αν πούνε κάποιος πώς ήρθε η αμαρτία, εσκοτισμένος νους. Ένας μεθυσμένος δεν ξέρει πού να πάει το αυτοκίνητο, του πάει στον κρεμό. Άρα ο νους είναι βασική αιτία. Και τι μπήκε στο νου μέσα? Μπήκε ο πειρασμός. Ο πειρασμός δεν έχει καμία δύναμη. Ουδεμία δύναμη δεν έχει. Ο Θεός είναι η δύναμη. Αλλά αν παρατήσουμε τον Θεό, εκείνος μας επηρεάζει. Πάντοτε κάνει προτάσεις ο πειρασμός. Εδώ τόλμησε τον Χριστό να πειράξει. Άρα ο νους, που είναι ένα όργανο της ψυχής, έρχεται και προσβάλλεται από τον πειρασμό. Βασικό μέγεθος. Και ο νους σκοτίζεται. Γιατί σκοτίζεται? Γιατί απομακρύνθηκε από τον Θεό. Θα αρχίσω να διαβάζω, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Δεν μπορώ να γνωρίσω τα πατερικά κείμενα. Θα διαβάζω όσο μπορώ περισσότερο σε αυτά τα λίγα λεπτά, τα 45 λεπτά που έχω μπροστά μου, να διαβάζω και πατερικά κείμενα. Όχι απλώς να γίνετε πολύ βαθείς γνώστες, αλλά να μπείτε σε αυτό το πανηγύρι του πατερικού λόγου, που είναι τόσο πλουραλιστικός, τόσο πλούσιος, τόσο σπουδαίος. Καμιά φορά λέμε, τι χάνουμε που δεν ξέρουμε τους πατέρες. Αρχίζω να διαβάζω πατέρες. Λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Λέω το πρωτότυπο, θα το ερμηνεύω. Και ενωθέντος του ανθρώπου της του Θεού ενίας, εις τα οκόντα αποστρέφεται. Όταν άδειασε του ανθρώπου ο νους από την έννοια του Θεού, τότε που πήγε στα οκόντα, πήγε εκεί που δεν υπήρχε να πάρει πετρέλαιο. Φορός ο λόγος. Ή ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει, εξ αυτού, εκ του Θεού, παν αγαθών αγαθύνεται. Παν αγαθών. Και καθώσον εξ αυτού μακρύνεται, όλα τα αγαθά από το Θεό είναι. Και καθώσον ο νους εξ αυτού, εκ του Θεού, απομακρύνεται, που έγινε εν το κακό γέγονεν. Φεύγει από το Θεό και αποκτάει στο νου του μια διαστροφή. Το ίδιο πράγμα λέει ο Άγιος Ειρηναίος, με άλλα λόγια, εάν υστερήσει τη ψυχή το πνεύμα, ψυχικός όντως άνθρωπος και ισαρχικός, είναι ορολογία του Αποστόλου Παύλου, ερμηνεύει ο Άγιος Ειρηναίος, λέει, τι, το πνεύμα του Θεού μας δίνει αυτή τη δύναμη. Ο Θεός τι χορηγεί στο νου και στην καρδιά? Τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, αυτό είναι στην Εκκλησία. Αν αυτό υστερήσει, λέει, η ψυχή από το Άγιο το πνεύμα, ο άνθρωπος παραμένει ψυχή, έχει ψυχή. Αλλά μια ψυχή που δεν τροφοδοτείται είναι ψυχικός άνθρωπος. Ψυχικός, ο άνθρωπος ψυχής. Βλέπετε, πολλές φορές λένε, ακούμε σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, τώρα θα κάνουμε εκπομπή με πνευματικούς ανθρώπους. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ζει στην Εκκλησία χοντάς τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να είναι και ένας καλλιτέχνης, αλλά όχι μόνο οι καλλιτέχνες και οι ηθοποιοί να είναι πνευματικοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι και ένας καροτσέρης στον δρόμο και ένας ο οποίος καθαρίζει τους δρόμους, αν είναι κοντά στην Εκκλησία. Βλέπετε, διαστράφει και ο όρος πνευματικός άνθρωπος. Γιατί φεύγει μακριά από το Θεό και ο νους του πια δεν στρέφεται στο Θεό. Και μάλιστα, πανέμορφα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προνομέως επιστολή, αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη ο ασύνατος αυτών νους και καρδία. αιματώθησαν εν της διαλογισμής. Προσέξτε τη λέξη διαλογισμός. Σχεδόν πάντοτε, ειδικά στην Καινή Διαθήκη, η λέξη διαλογισμός χρησιμοποιείται υπό κακή έννοια. Λέει ο Χριστός όταν βλέπουν κάποιοι που θα θεραπεύσει τον παράλυτο: διαλογίζονται εν της καρδίας αυτών. Και λέει ο Χριστός, τι διαλογίζεστε? Βλέπετε, δεν είναι λέξη λογισμός, διαλογισμός. Η διάσπαση του νόσου. Αξιοποιήστε το για τα αρνητικά τα θέματα. Διαλογισμός. Είναι άμεση η πρόσβαση. Διαλογισμός. Λέξη η οποία χρησιμοποιείται πάντοτε με έναν τρόπο αρνητικό στην Αγία Γραφή. Και έτσι ο άνθρωπος καταλήγει, ενώ είναι έτσι φτιαγμένος, έτσι να στρέφεται στο Θεό, ο νους του να πηγαίνει να ζητάει από το Θεό τη βοήθεια, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, και αυτό είναι η πίστη που είναι αυτή η κίνηση προς τα εκεί, αυτό το αγνοήσαμε. Και πάμε στην άγνοια του Θεού. Λέει ο Μάξιμος ομολογητής: την τας οικίας αυτάς ενώσισαν άγνοιον. Άγνοιαν. Τι είναι αρρώστια του ανθρώπου? Δεν γνωρίζουν το πιο υγιό γεγονός, που είναι ο Θεός κοντά τους. Η νόσος τι είναι? Η άγνοια. Τι η γνώση του Θεού, όχι η γνώση άλλων πραγμάτων. Η άγνοια του Θεού. Και εκεί αρρώστησαν. Και λένε οι πατέρες πανέμορφα, ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι ποια ήταν η πρώτη γνώση του Θεού? Ήταν η γνώση του ανθρώπου. Ποια ήταν? Να γνωρίσει τον Θεό. Μετά την πτώση, η πρώτη γνώση που έχει ο άνθρωπος ποια είναι? Γνωρίζει που είναι γυμνός. Το πρώτο πράγμα που καταλαβαίνει ο πρωτόπλουστος. Γυμνός τι? Από τη χάρη του Θεού. Και τότε Γένεση 3:7 δινύχθησαν οι οφθαλμοί αυτού. Τότε νόμιζε που γνωρίζει και τότε δεν γνωρίζει πια. Ενώ είχε το Θεό μπροστά του. Δεν είχε μπροστά τα μάτια του. Ο νους του ήταν καθαρός. Ο νους του δεν ήταν βρώμικος. Δεν ήταν σκοντισμένος. Τα ξέρει, βλέπει το Θεό. Το αρκεί αυτό το πράγμα, γνωρίζει το Θεό. Η πρώτη γνώση είναι η γύμνια του. Ποια είναι η γύμνια? Πού έχει γυμναθεί? Από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα, πανέμορφα, ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, που σπουδαία τα κείμενά του τα ασκητικά, λέει: βλέπει αυτό ο διάβολος ότι ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό και βάζει, λέει, πάνω μας, στο νου μας, εκεί η διάνοια ο νους, τρεις γίγαντες. Μιλάει ο Άγιος Μάρκος για τρεις γίγαντες. Λέει, πρώτος γίγας, γίγας που λέει σε πολεμάει και σε σκοτώνει. Άγνοια Θεού, λύση Θεού, ραθυμία. Πρώτο, δεν ξέρω το Θεό. Δεύτερο, λύθη Θεού. Δεν ξέρω που δεν είναι το πετρέλαιο. Και το ξεχάσω τον παραπάνω πετρέλαιο. Και ραθυμία. Δεν βαριέσαι τώρα. Οι τρεις γίγαντες, κρατήστε τους για τον δεμικό σας αγώνα. Λύθη Θεού, άγνοια Θεού, ραθυμία. Και προσέξτε, επειδή η στροφή προς το Θεό είναι συνεχής, μιλάμε για την αδιάλειπτο προσευχή. Δεν είναι ανακατόρθωμα. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι η συνεχής στροφή του νου προς το Θεό. Γι' αυτό βλέπετε, βασικά όργανα του ανθρωπίνου σώματος λειτουργούν αδιαλείπτως. Σταματήσατε ποτέ να σένετε? Σταμάτησε ποτέ η καρδιά σας να χτυπάει? Σταμάτησαν οι βασικές λειτουργίες σας? Όχι. Έτσι έφτιαξε ο Πανάγιος Θεός για τις βασικές οργανικές κινήσεις της υπάρξεώς μας να υπάρχει το αδιαλείπτος λειτουργήν. Δεν θα το έκανε για τα πνευματικά? Και αυτό το κατανόητο για μας, το αδιαλείπτος που προσεύχεστε, είναι το πιο δυνατό και φυσικό, το οποίο αν δεν το κάνουμε, είμαι Θεός. Όπως εγώ τρώω, κοιμάμαι, παίζω, κάνω κουβέντα μαζί σας, σταμάτησε η καρδιά μου? Αυτό είναι το επιδιωκόμενο που δεν είναι άθλημα. Είναι το αλίμονο να το κάνουμε. Όλη η ύπαρξή μου να είναι στραμμένη στο Θεό. Όταν αυτό ξεχαστεί πια, αν δεν πάρω πετρέλαιο από εκεί που πρέπει, πώς θα αισθανθεί ο οργανισμός? Προσέξτε, έρχομαι λίγο στο κείμενο του σημερινού Ευαγγελίου. Αν κάποιος το άκουε το πρωί και κάνει εκεί το κείμενο, προσέξτε, λεπτεπίλετες αναλύσεις. Λέει πώς συμπεριφορόταν ο δαιμονισμένος. Προσέξτε τρομερά στοιχεία. Πρώτον, λέει, πνεύμα άλαλον, δεν μιλούσε. Και ο Χριστός το λέει και κοφών και άλαλον. Άλαλον δεν μιλάω, κοφό δεν ακούω. Αυτό τι σημαίνει? Μια ακοινωνισία. Ακοινωνισία. Δεν έχει πάθει κάτι. Άλλο πράγμα να έχεις μια βλάβη οργανική στο κέντρο της ομιλίας, θα μπορεί να μιλήσεις. Μπορεί να είσαι Άγιος. Δεν έχει κοινωνία. Δεν ακούει και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Ουσιαστικότατο αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κέριο σημείο. Χριστός τεμανισμένος. Όταν βλέπει τον Χριστό, πέφτει κάτω και χτυπιέται. Δεν αντέχει το Θεό, δηλαδή δεν αντέχω το Θεό. Και ταυτόχρονα τρεις εξωτερικές ενέργειες, λέει, το κείμενο λέει, αν το ακούσατε το πρωί, έφριζε ο δαιμονισμένος, ταυτόχρονα ηξηραίνετο, έκανε κάτι, μια κινησία πάθαινε, άφριζε, προσέξτε όλα μαζί. Αν τα έχω κάποιος ειδικός κατά μέτρα της που ξέρει τα ανθρώπινα μεγέθη, θα έλεγε, προσέξτε, μανιοκατάθλιψη θα έλεγε. Και ως προσδιορισμός θα ήταν σωστός δηλαδή. Μανία, φρίζω, θυμάμαι, χτυπιέμαι κάτω, φρίζω και κατάθλιψη, απομόνωση. Μπορεί να προσδιορίσει λοιπόν ότι είναι μανιοκατάθλιψη, αλλά δεν ξέρει από πού προήλθε. Γιατί όλος ο άνθρωπος έφυγε μακριά από το Θεό. Δεν είναι κοντά στο Θεό. Άλλο να πάθει μια βλάβη στο σώμα του. Θα ήταν ένα από όλα αυτά. Εδώ είναι όλα μαζί. Και μάλιστα το στοιχείο το ότι βλέπει τον Χριστό και πέφτει κάτω. Δεν αντέχει τον Χριστό. Είναι κέραιοι αυτοί οι προϋορισμοί. Άρα θα λέω κι εγώ, ως εκδήλωση είναι μανιοκατάθλιψη. Γιατί προήλθε, πώς θεραπεύεται αυτήν ο σωστηνός. Προήλθε γιατί απομακρύνθηκε από τον Θεό. Είμαστε πάλι στο νου τώρα. Ο νους, όσο πιο αφεύγει μακριά από τον Θεό, αρχίζει και διαστρέφεται. Και ξέρετε, ο νους είναι φτιαγμένος για να έχει ειδονή. Ο Θεός έτσι τον έκανε. Αυτό που λέμε ο παράδεισος, τα μελλοντικά αγαθά, αυτό που ζούμε κοντά στο Θεό στην Εκκλησία είναι μια ειδονή. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ειδονές. Μας έκανε την πρόταση για να μπορούμε να τρώμε, το φαγητό να έχει γεύση. Δεν άλλως μπορούμε να μην το σκεφτόμασταν, αλλά έχει κάτι που μας προκαλεί να πάμε να φάμε. Άρα όπως έτσι είναι το σωματικό και στα πνευματικά, έβαλε μια ειδονή να χαιρόμαστε εκεί. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, μία μόνη ειδονή υπάρχει της ψυχής. Είναι η στροφή της ψυχής προς τον Λόγο, τον Χριστό. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη ειδονή. Άρα οποιαδήποτε σχέση ανθρώπινη που έχει ειδονή, είναι ειδονή τέτοια. Στροφή προς το Θεό. Και λένε παρέμορφα οι πατέρες, τα λέω με δικά μου λόγια. Λένε, έρωτας χωρίς τον Χριστό είναι μια ειδονή χωρίς περιεχόμενο. Γι' αυτό η Εκκλησία δίνει άμεσα αυτή η στροφή στον Χριστό. Οποιοδήποτε γεγονός, το ερωτικό γεγονός. Όλα τα άλλα που λέει ο κόσμος είναι περιτολογία και συγχωρέστε με, δηλαδή λίγο είναι σαν χλαμάρες. Λένε, ερωτές σημαίνει έρωτα. Χωρίς αυτή τη στροφή στο Θεό, αν πάρεις αυτήν την ειδονή, τα άλλα είναι περιστασιακές ειδονές. Και ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει αυτή την ειδονή την ερωτική, χωρίς τον Χριστό, τη λέει φιλαυτία. Είναι βαθύτατη ορισμή που πρέπει οποιοδήποτε ασχολούνται παιδαγωγικά με αυτά τα πράγματα, λίγο να τα ξέρουν έτσι. Και αντί να καλλιεργούν λάθος ειδονές, να καλλιεργούν τη στροφή στο Θεό για να βρει ο άνθρωπος ή το παιδί μας ακόμη να καταλάβει και τον άλλο. Δεν αρνούμεθα το ερωτικό στοιχείο, το παίρνω σαν παράδειγμα, ως ειδονή, αλλά αρνούμεθα την άγνοια του Θεού που παραμένει ξυλωμένα από το Θεό, άρα είναι φιλαυτία. Η σωματική ερωτική ειδονή χωρίς στροφή προς το Θεό είναι διαστροφή και παραφύση πράξη. Γι' αυτό, αν ξέρετε την Παλαιά Θήκη, ο προφήτης Δανιήλ καλείται, διαβάστε Δανιήλ 9:23, ανήρ επιθυμιών. Τι επιθυμιών? Αυτή η κυρία ειδονή να στρέφεται στο Θεό. Και το προβάλλει τόσο έντονα. Ανήρ επιθυμιών. Αλλά ποια είναι η επιθυμία? Επιθυμία. Προσέξτε ακόμη και τα ελληνικά. Θυμικό, η λειτουργία της ψυχής, η θύμηση, επί, κάτι παραπάνω. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει, επιθυμία χωρίς Θεό, επιθυμία νόσος εστί ψυχής. Η επιθυμία χωρίς Χριστό, χωρίς Θεό, χωρίς τη στροφή του νόσου στο Θεό, η θεραπευτική του νόσου, είναι αρρώστια. Ο άνθρωπος, προσέξτε τι λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Ο άνθρωπος λέει, στην κατάσταση τι πέρα από την πτώση, ακούστε τι λέει, αγνώσε τον πόνο. Δηλαδή, αν τραυματιζόταν από έναν κάτι, θα πονούσε, ακούστε τι λέει, αγνώσε τον πόνο λόγω της τέρψεως που του δίνει ο Θεός από την ένωση πηγάδωρων των άνθρωπων με τον Θεό. Είναι τέτοια η τέρψη που δεν υπάρχει έννοια του πόνου. Δεν καταργείται το τρύπημα του αγκαθιού. Αλλά δεν υπάρχει πόνος. Άρα ακόμη και ο πόνος ισχυρός, η απελπισία, είναι αποτέλεσμα που ανακρίσουμε από τον Θεό. Είναι πολύ ωριακές έννοιες που, πιστέψτε με, όχι επειδή τα λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, είναι κρίμα που όσοι ασχολούνται έστω επαγγελματικά θύραθεν με τα θέματα της ψυχής του ανθρώπου, τουλάχιστον αν έχουν τόση γνώση και εμπειρία του πράγματος, να πάνε λίγο παλιότερο. Μην ξεκινάνε δηλαδή από τα παυγάσματα της ψυχοθεραπευτικής και από τον Φρόιντ και τα λοιπά. Να πάνε παλιά, παλιά, να πάνε πίσω, να πάνε στο Μάξιμο, να πάνε στο Μάρκο τον Αθηναίο, να μελετήσουν αυτά τα κείμενα. Και αν η σημερινή εμπειρία έχει κάτι να τους πει, να τους πει, αλλά αυτά τα κείμενα και τα πετάς. Αν το λένε επιστήμη όπως είναι, επιστήμη σημαίνει γνώση όλου του επιστητού αντικειμένου. Γιατί δεν πάει σε αυτά τα κείμενα που είναι τόσο κέρια και ακούγουν τον άθεο. Γιατί τον άνθρωπο, γιατί η εκκλησία αυτά τα έχει σαν κέρια σημεία. Γιατί τα εφαρμόζεις και έρθει το αποτέλεσμα. Τι σημαίνει επιστήμη, τι να ξέρετε. Κάνω κάτι διαχρονικά, 2000 χρόνια το κάνω. Το κάνω σε όλα τα μέρη του κόσμου και έρθει το ίδιο αποτέλεσμα. Αν λοιπόν πάρω ένα φάρμακο και το εφαρμόζω 2000 χρόνια σε όλα τα μέρη του κόσμου και έρθει πάντα θεραπεία, είναι επιστήμη, αυτό είναι επιστήμη. Η ορολογία της ορθοδοξίας μας, της θεραπευτικής της ψυχής, είναι επιστήμη. Αυτό το υποστηρίζω, αυτή είναι επιστήμη. Γιατί γίνεται διαχρονικά, γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου και το αποτέλεσμα πάντοτε είναι θεραπευτικό. Αν αυτό δεν είναι επιστήμη, δεν είναι επιστήμη. Η οποία κάνει και προσδιορισμούς των οργάνων, βλέπετε. Δηλαδή δεν κάνω ανατροπή των γεγονότων, λέω την αλήθεια, αφού έτσι εφαρμόζεται. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ιστορία του νόου που στρέφεται, βλέπετε, στο Θεό, πάλι το σχήμα, στρέφουμε στο Θεό, να πάρω πετρέλαιο. Θερμαίνεται όλος ο χώρος και η καρδιά θερμαίνεται και βλέπετε μέσα όλο την ύπαρξη της ψυχής που θερμαίνεται, είναι η ψυχή, ο νους και η καρδιά, θερμάθηκε με το λέβητα, με την καρδιά, τι θερμαίνεται, θερμαίνεται και ο νους. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες, κυκλική κίνηση. Εγώ πάω στο Θεό, ζητώ πετρέλαιο, δίνει πετρέλαιο στο καζάνι, η καρδιά. Η καρδιά θερμαίνει όλο το σπίτι, μέσα στο σπίτι θερμαίνεται και ο νους. Νους, Θεός, καρδιά. Και αρχίζει η καρδιά πια και θερμαίνεται, και αυτό το λένε οι πατέρες κυκλική κίνηση, έτσι. Η ορολογία είναι πρώτη από το Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά είναι πολύ σωστή. Και μάλιστα εκείνο και σχηματικά τον έκανε προσευχή, καθόταν σε ένα σκαμνάκι και έκανε έναν κύκλο και τον είπα μάλιστα ομφαλοσκόπο, κάτι που τα μάρες. Και όλος ο άνθρωπος κάνει αυτή την κίνηση. Και λένε οι πατέρες, πάω στο Θεό, ο Θεός με τροφοδοτεί, η καρδιά μου και η καρδιά ζεσταίνει και το νου και πάλι κυκλική κίνηση. Καλή μόνο λέει, αν φύγει ο νους μακριά, αν πετάξει. Αν δεν πάει στο Θεό και πάει κάπου αλλού. Αν πετάξει μια ακτίνα φωτός, θα πάει στο σύμπαν. Πρέπει να γίνει μια επαναφορά, η λεγόμενη κυκλική κίνηση. Κρατήστε την προσευχούλα, εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός είναι δωροδότης, μας θερμαίνει την καρδιά. Και επειδή η καρδιά θερμάθηκε, έργο του Θεού είναι αυτό. Επειδή η καρδιά θερμάθηκε, θερμαίνεται και όντως σε ενισχύει πιο πολύ στην προσευχή. Και πιο πολύ στην προσευχή. Και αυτό παίρνει ένα σύστημα, δεν είναι αυτόματο μεν, αλλά λειτουργεί με ένα μοναδικό τρόπο. Κρατήστε και την κυκλική κίνηση. Το θυμικό, αντιτάσσετε το θυμικό. Προσέξτε, θυμικό. Είναι ορολογία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά στους πατέρες έχει παίρνει μια κέρια έννοια. Είναι θύμηση. Θύμηση, τι λέμε για τα κομπιούτερ, λέμε μνήμη. Θύμηση, μνήμη. Τι είναι αυτό που έχει το κομπιούτερ, έχει μια μνήμη. Είναι βαλμένο μες στο κομπιούτερ. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει μέσα του, μέσα στα κύτταρα του, το θυμικό που θυμάται πάντα το Θεό. Το κομπιούτερ έχει μνήμη. Αν καταστραφεί δεν μπορεί να κάνει, είναι κομπιούτερ. Έχουμε λοιπόν μέσα μας τη μνήμη του Θεού. Αυτό το έχει βάλει ο Θεός μέσα μας. Υπάρχει αυτό. Είναι θέμα πώς θα ενεργοποιηθεί. Θα ενεργοποιηθεί αν ζεσταθεί το καζάνι κτλ. Προσέξτε, λέει το εξής Άγιος Ευάγριος. Πρέπει, λέει, όταν προσεύχεσαι να είσαι στραμμένος στο Θεό. Μην κάνεις στροφή σε άλλα πράγματα. Και λέει ο Άγιος Σαββάς ο Ισαΐας, λέει υπάρχει ένα μίσος ίσως σε οτιδήποτε άλλο. Αν εντυπώνεις το νου σου κάπου αλλού και στρέφεσαι εκεί, αν το θυμικό δεν είναι αυτή η λειτουργία της μνήμης, τότε αυτοκαταργούμαστε. Προσέξτε τώρα τη λέξη μνήμη. Είναι πολύ σπουδαία μνήμη και το συνέδεσα με το κομπιούτερ βέβαια, αλλά είναι το παράδειγμα πάρα πολύ καλό. Και έχουμε μνήμη Θεού. Αυτή η μνήμη είναι να μας κάνει που σκεφτόμαστε μακριά. Τα ζώα δεν σκέπνουν για αύριο, για μεθαύριο. Έχουν αίσθηκτα μόνο. Εμείς τι μάθαμε να σκεφτόμαστε αύριο και μεθαύριο. Και μπορεί αυτό να γίνει φαντασία μετά, να γίνει αρρώστια. Να φαντάζομαι με το παιδί μου και κάνουμε λάθος αγωγή, εσύ θα γίνεις πρωθυπουργός. Εσύ στο κορίτσι θα παντρευτείς ένα βασιλόπουλο. Είναι μέλλον. Λαθασμένο μέλλον. Οι πατέρες λένε, ο Θεός έδωσε από τα εν τη γη όντα του, στο εν τη γη λογικό όν, μόνο άνθρωπος είναι, συνορώνουν οι άγγελοι και άλλες δυνάμεις, έδωσε τη μνήμη να σκέπτε το αύριο για ένα λόγο. Για να σκέπτε τον παράδεισο. Γι' αυτό έχουμε μνήμη. Να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το μέλλον μας? Θα γίνουμε βασιλιάδες, θα γίνουμε πρωθυπουργοί, θα γίνουμε, δεν το ξέρουμε. Αλλά είναι μια σίγουρη μνήμη. Τι θα γίνει τώρα? Ο Θεός δεν τελειώνει. Η μνήμη που είμαστε ατέλειωτοι. Καθαρίζουμε αιώνια. Άρα κάνουμε διαστροφή της μνήμης και λαθασμένη αγωγή. Να τολμήσω να πω, ακόμη και ολόκληρο το οικοδόμα της παιδείας μας, λάθος μνήμες καλλιεργεί στα παιδιά. Γιατί σπουδάζει το παιδί? Με τι προοπτική? Τι σκέπτεται για το αύριο? Πόσο μεγάλος θα γίνει? Πόσα χρήματα θα βγάλει? Πόσο θα καταξιωθεί? Ας ανέρθουν μόνος, να είναι καλός. Αλλά αν αυτή η μνήμη και η προοπτική, όλη η παιδεία είναι λαθασμένη. Και αυτή η παιδεία είναι ταραγμένη. Και ποτέ δεν θα γίνει μη ταραγμένη. Γιατί ο άνθρωπος αντιδρά στη λαθασμένη λειτουργία της μνήμης. Γι' αυτό παιδιά κουράζονται πολύ, είναι εξαντλημένα και είναι απογοητευμένα από το σχολείο. Δεν καταλαβαίνουν το γιατί, αλλά ξέρουν που κάτι δεν τους ικανοποιεί. Κάτι που δεν τους τρέφει. Δηλαδή, είναι πολύ σπουδαίες αναλύσεις των πατέρων, μας βάζουν σε έκπληξη, μπορώ να δει τέτοια γεγονότα. Λέει, όσον αφορά πια αυτή την παθολογία, κάτι όμορφο λέει ο Άγιος Γεώργιος Ονήσης. Λέει, ο Θεός μας αγαπούσε πολύ, μας αγαπάει. Και επειδή μας αγαπάει, μας έκανε όπως είναι εκείνος, κατ' εικόνα του. Κατά χάρη βέβαια. Τι μας έκανε? Να γίνουμε θεοί, κατά χάρη. Και επειδή μας αγαπάει πολύ, μας δίνει ό,τι είχε εκείνος. Τι μας δίνει? Τι μεγαλύτερο, να γίνουμε θεοί. Τι είναι ο Θεός, λέει, προσέξτε, ο Άγιος Γεώργιος Ονήσης, τι φοβερά κείμενα. Λέει, κοιτάξτε, ο Θεός ένα πράγμα ξέρουμε, που είναι ελεύθερος. Είναι εξάρτητος, δεν επηρεάζεται από τίποτα. Δεν δεσμεύεται από τίποτα. Ακούστε τώρα τη φράση. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι ελεύθερος και όλα που έχει εκείνος μας τα δίνει, μας κάνει και εμάς τόσο ελεύθερος. Και τόσο ανεξάρτητος. Τόσο ελεύθερος, μπορούμε να το πούμε και όχι, δεν σε θέλουμε. Η ελευθερία είναι δώρο του Θεού, λέει. Καλλιεργείται αν καλλιεργήσω το θυμικό και τη στροφή προς το Θεό. Ελευθερία παραμένει. Ξέρετε τι σπουδαίο θέμα είναι αυτό της ελευθερίας? Με ποιο μέσο έναν άνθρωπο που κάνει αντικοινωνικές ενέργειες σταματάς? Με ποιο μέσο ένα παιδί που μεγάλωσε? Με ποια μέσα ανελευθερίας σταματάς? Χειρότερο θα γίνεται. Όσο πολύ υπάρχουν τα ΜΑΤ, τόσο περισσότερο πετάνε γκαζάκια οι διαδηλωτές. Αντιδρούν. Γιατί καταλαβαίνουν ότι τους περιορίζει την ελευθερία. Είναι πολύ πολύ μεγάλο αυτό το θέμα για την παιδεία. Αλλά μια παιδεία που λέει κάντε ό,τι θέλετε, χωρίς να καλλιεργεί αυτό το νου προς το Θεό, το θυμικό της μνήμης του Θεού, τότε πράγματι θα βγάλει καταστροφικούς επαναστάτες. Ισόθος εστί, λένε οι πατέρες, κατά το αυτεξούσιον. Προσέξτε, ισόθος ο άνθρωπος με το Θεό κατά το αυτεξούσιον. Ισόθος, γι' αυτό και μόνο. Και αυτή η ελευθερία φαίνεται καταστροφική και είναι η λύση πολλές φορές του προβλήματος. Και λέει, ο Θεός είναι η πηγή πάσης αρετής. Και αν δεν σταρφείς αυτόν, δεν κάνεις τίποτα. Βλέπετε, η παθολογία της ελευθερίας λέγεται αυτό. Πάλι θέμα μνήμης. Ο Άγιος Νικός ο Βάσιλας. Αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Μνήμην έσχομεν, ή να τον Χριστό φέρουμε. Γι' αυτό έχουμε λέει μνήμη. Χωρίς Χριστό δεν έκανα τη μνήμη εγώ. Επειδή θυμάμαι πάνω θα πάω στη δουλειά μου. Θυμάμαι τα οικονομικά γεγονότα, τι γίνεται στην ιστορία, τι έγινε παλιά. Ερώτημα και πάλι παιδαγωγικό. Τι κάνει η παιδαγωγία στα παιδιά μας? Σου μαθαίνει πράγματα. Και μάλιστα σου λένε τα αποστηθίζουν. Μια μνήμη, φορτική μνήμη. Γιατί? Χωρίς το κέντρο, μνήμην έσχομεν ή να τον Χριστό φέρομεν. Μια μνήμη πια χωρίς Χριστό, τι κάνει παιδεία? Φόρτιση γνώσεων. Τρομερά ερωτήματα είναι αυτά. Που λυπάμαι που δεν κατατίθενται σαν τραπέζι βαθύ παιδαγωγικής θεραπευτικής των πραγμάτων. Αφού αυτός είναι άνθρωπος, μνήμη Θεού. Δεν υπάρχει, λέει, μνήμη για να θυμόμαστε τα πάθη μας. Και φτάνουμε στο γρορείο, το γνωστό χωρίο, το πολύ γνωστό, μνημονευταίων Θεού ή αναπνευστέων. Είναι όπως αναπνέουμε, άλλο τόσο λειτουργεί η μνήμη του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος του τέστη του Θεού ενίκησης το δια της μνήμης επιδρυμένων έχειν εν αυτό των Θεών. Τι σημαίνει κατοικία του Θεού σε εμάς? Λέμε ο Θεός θα είναι μαζί μας, μας ενώνεται μαζί μας. Τι είναι αυτό ως οριστικό γεγονός πρακτικό ζωή μας? Είναι αυτό το επιδρυμένο να έχει εν αυτό τον Θεό. Να έχεις πάνω σου ιδρυμένο το Θεό. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Θα γίνεται ναοί Θεού ζώντες. Αυτή είναι η έννοια. Αυτή η μνήμη σε κάνει να έχεις επιδρυμένο πάνω στο Θεό. Λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Μνήμη Θεού λύθη κόσμου. Ποιου κόσμου? Το αμαρτωλού κόσμου. Αυτό που λέει ο Χριστός. Εγώ εξελεξάμενοι μας εκ του κόσμου τούτου. Τους βάζει να ξεχάσουν τον αμαρτωλό αυτό κόσμο. Εξελεξάμην. Και τώρα που εξελεξάμην, παρευθένες μαθεύσατε πάντα τέθνη. Ιδώ αποστολή μας ως πρόβατα εν μεσολίκων. Αλλά ένα πράγμα ξεχάσετε. Εδώ χρειάζεται λύθη. Η λύθη της αμαρτίας, Γιατί όσο υπάρχει η μνήμη της ενεργοποιημένης αμαρτίας, δεν καθαρίζει ο νους, παραμένει ασκοντισμένος. Αυτή η μνήμη είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Και πάλι ο Άγιος Μάξιμος. Ο Θεός ανίδεος και αδιαμόρφωτος, χωρίς σχήμα και μορφή, το ξέρουμε αυτό. Χωρίς σχήμα και μορφή. Ο πειρασμός, λέει, κάνει το αντίθετο. Χρησιμοποιεί σχήματα για να τις βάλει πάνω μας. Σχήματα. Βάζει σχήματα. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες όταν κάνετε προσευχή, μην προσπαθείτε να φτιάξετε εικόνες, να φτιάχνετε κάτι φαντασίες. Ο Θεός δεν παίρνει σε σχήματα. Ο διάβολος παίρνει σε σχήματα και φέρνει μνήμη, λύθη, όνειρα, πολλά πράγματα. Και με τη μνήμη του Θεού αποκαθιστούμε τους κακούς λογισμούς. Στην οστολογία πια αυτή του νοός το ορίζουν οι πατέρες. Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης. Η λύθη του Θεού είναι, λέει, τέρμα. Η νόσος της ψυχής και της λογικής. Η μνήμη του ανθρώπου μετά τη λύθη του Θεού διαιρείται και διαχέεται και κατακερματίζεται από λογισμούς. Αν ξεχάσει τον Θεό, η μνήμη γίνεται κομμάτια, διαλογισμός. Γι' αυτό έχουμε αγωνία. Θα κάνουμε εδώ, θα κάνουμε εκεί, θα κάνουμε εκεί. Και λένε οι πατέρες τώρα, μιλάνε για την παθολογία της φαντασίας. Η φαντασία. Γι' αυτό μιλάνε, όπως είπα πριν από λίγο, για τον απλανίνο. Μην έχεις φαντασίες περιττές. Η μόνη φαντασία που είναι, παράδεισος, ο Χριστός, η αγάπη, η σωτηρία, όλα τα όμορφα. Και αυτό το λένε οι πατέρες, ευπρεπή φαντασία. Και λένε και πάλι ο πατέρας, μόνο η ευπρεπής φαντασία που είναι στραμμένη στο Θεό και έχει σκέφτεται τα αγαθά του Θεού, τότε μπορεί να έχεις, προσέξτε, παραβαίνει στα όνειρα. Καλά ενύπνια. Δεν αρνούνται οι πατέρες και η γραφή τα ενύπνια. Εφόσον όμως έχεις γιατρεμένη τη φαντασία. Αν η φαντασία είναι άρρωστη, το ξέρει αυτό ο διάβολος και μπαίνει ακόμη και στον ύπνο και ζωντανοί είμαστε και έχουμε φαντασίες και στον ύπνο και στη θάραση. Γιατί δεν έχεις ευπρεπή φαντασία. Και σήμερα η φαντασία διακόπτει συνέχεια την κοινωνία με τον Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει, ο άνθρωπος καταστέρησιν της του Θεού φαντασίας εαυτής επινοήν ήρξατο και αναπλάτην τα οκόντα. Επειδή ξέχασε τη φαντασία του Θεού, το σίγουρο δηλαδή, τότε αναπλάτη τα οκόντα. Αυτό που είναι υποθέσεις, ε? Και λίγο παρακάτω, μέσα από αυτή την θεραπευτική πια του νόου, η στροφή του νου του Θεού, μιλάνε οι πατέρες για τη βαθολογία των αισθήσεων. Οι αισθήσεις δόθηκαν, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για να κατανοούμε το Θεό. Όλες οι αισθήσεις. Προσέξτε που σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας υπάρχει αισθητό γεγονός. Βάπτισμα νερό, ψωμί και κρασί στη κοινωνία, λάδι στο ευχέλαιο. Ακόμη και η χρησιμολόγηση υπάρχει. Βάζεις το χέρι σου, το πετραχύλι πάνω στην κεφαλή του μετανοώντος. Είναι μια πράξη ζωής. Οι αισθήσεις δόθηκαν για να κατονούμε το Θεό. Και τονίζει και πάλι ο Χρυσόστομος. Ο θαλμός σε δόθη για να βλέπω την κτήση να δοξάσει το Δεσπότη. Να βλέπω την κτήση. Το πουλάκι που καλαϊδάει. Χωρίς να το καταλάβει, δοξάσει το Θεό. Το φιλαράκι του δέντρου που ανθίζει τώρα την άνοιξη. Δοξάσει το Θεό. Εάς, λέει, ακόμα και το κείμενο της Β' Κορινθίου, μιλάει για ευωδία Χριστού. Β' Κορινθίους 2.15, ευωδία Χριστού. Κάτι βγαίνει μια ευωδία Χριστού στα πράγματα μέσα. Και στη γεύση, γεύσαστε και είδετε ο Χριστός ο Κύριος. Μέσα από όλες τις αισθήσεις, λειτουργεί στροφή προς το Θεό. Και όλο το σώμα είναι ναός πια του Αγίου Πνεύματος. Και οι αισθήσεις τώρα, αντί να υπηρετούν το Θεό, υπηρετούν την προσωπική απόλαυση. Η διαστροφή. Γιατί πια ο νους δεν στρέφεται στο Θεό. Ναι, θερμαίνει το οργανισμός. Και ο οργανισμός παίρνει, πάει να ζήσει και πού να στραφεί. Δεν έχει τίποτε. Ούτε πετρέλαιο έχει να καύσει. Έχει ψυχραθεί. Και έτσι έρχονται τα πάθη που είναι νοσήματα της υγιής. Και μιλούν λίγο ακόμη, να πω πριν να ολοκληρώσω εδώ την ομιλία μου, για τη διπλή κίνηση της ιστορικής μεταστροφής, που λένε οι πατέρες, σε αυτό το σχήμα πια, νους, Θεός, καρδιά, μιλούν για τη διπλή κίνηση της εσωτερικής μεταστροφής. Απομάκρυνση από το κακό, στροφή προς το Θεό. Δύο πράγματα πετούν. Φεύγεις από το κακό, στρέφεσαι στο Θεό. Και πάλι το στιμωρό Ευαγγέλιο. Μπορείς να το γιατρέψεις το παιδί μου? Κλείσε με να ρωτάς. Το θέμα είναι αν μπορώ. Αν εσύ πιστεύεις. Ήδη να σε πιστέψε, λέει. Να κάνεις τώρα αυτή τη διπλή κίνηση. Αφήνεις το κακό που τόσο καιρό καλλιεργούσες, από ό,τι φαίνεται, και το παιδί σου μακριά από το Θεό, και στρέφεσαι σε μένα. Πιστεύεις, ναι. Και έρχονται μετά, χωρίς αυτή την ιστορροπία, όλα τα πάθη. Οι πατέρες, μάλιστα, να έχω καιρό να τα αναλύσω, κάνουν μια συστηματική ανάλυση των παθών. Και έχω μια κατάταξη των παθών. Και ξεκινάνε από τα πάθη που είναι εξωτερικά και πάνε σε βαθύτερα, απλώς στα παριθμό. Όλα αυτά είναι αιτία που ακρίθηκε ο νους από το Θεό. Ξεκινάνε, λένε, από σωματικά πάθη, που είναι η γαστιμαργία, η πορνεία, η φιλαργυρία, η πλονοξία, η οργή. Και μετά ακολουθεί η κοινοδοξία και η υπερηφάνεια. Βλέπετε, πρώτα γαστιμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, πλεονεξία, και ακολουθούν πιο υψηλά βαθιά πάθη, κοινοδοξία και υπερηφάνεια. Τα πρώτα, βλέπετε, γαστιμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, πλεονεξία, έχουν ένα εξωτερικό μέγεθος, από τα εξωτερικά ξεκινάς. Και μετά σιγά σιγά η αρρώστια μπαίνει μέσα. Βλέπετε, αν τώρα έχει σκόνη εδώ σε αυτό το χώρο, και εγώ δεν βάλω κάποια γυαλιά να προστατεύω από τη σκόνη, θα μπουν οι σκόνες μέσα στα μάτια μου, θα μπουν στο στόμα μου. Άρα πρέπει να μπουν δικλείδες στις αισθήσεις. Αυτό που πέρασε πια χωρίς δικλείδες πάει κατευθείαν στο νου. Ο νους του επεξεργάζεται. Αν ο νους δεν στρέφεται στο Θεό, αυτό πάει παρακάτω. Και πάει μέσα στην καρδιά και μένει. Αν αφήσω κάτω την πόρτα ανοιχτή και δεν βάλω κάτι να φρουρεί την πόρτα, θα μπουν ποντίκια. Δεν υπήρχε κανείς να προσέχει. Τα ποντίκια πάνε στο υπόγειο και κρύβονται στο υπόγειο, και όταν τα βγάλεις μετά. Είναι σχήματα των πατέρων αυτά. Και ο νους τι έκανε? Ήταν αφύλακτος και αισθήσεις αφύλακτες και ο νους. Άρα η φυλακή του νοός. Ορολογία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, των πατέρων μεν, αλλά το συστηματοποιεί στο έργο του περιφυλακής των αισθήσεων. Πάλι ο νους. Και έτσι οι λογισμοί είναι ή διάθεση για το Θεό ή διάθεση για δαιμονική ενέργεια. Αυτή είναι η λογισμή πια. Και οι λογισμοί είναι στο νου μας, δεν πρέπει να μην έχουμε νου. Δεν κυνηγούμε ένα νιρβάνα κατά τα μέτρα του βοδισμού. Να ξεχάσουμε τα πάντα λίμωνο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στρεφόμαστε συνέχεια στο Θεό και είπαμε στο Θεό ή λειτουργούμε δαιμονικά. Και αναφέρω και μερικά χωρία την Αγία Γραφή πανέμορφα. Μακάριος ανήρ όσοι υπομένει πειρασμών. Πειρασμούς θα έχεις. Τι φίλτρα έβαλες να αντιστήκησαι? Τι φίλτρα έβαλες στο νου σου? Τι λένε πάλι οι πατέρες? Ποιο είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας? Πειρασμός. Που πάει εδώ. Όπως τον πρωτόπλαστο στην Εύα, εδώ. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Έρχεται ο πειρασμός. Λένε πάλι οι πατέρες. Αν το κουβεντιάσει και πεις για να το σκεφτώ, άρχισε η πρώτη αμαρτία. Που λέγεται συνδυασμός. Και ενώ που λες, για ωραίο πράγμα είναι αυτό, το σκεφτώ, άφησες την κουβέντα με το διάβολο. Η προσβολή δεν είναι αμαρτία. Η κουβέντα με το διάβολο είναι το πρόσδεδο της αμαρτίας. Το τρίτο, τι κάνεις την αμαρτία. Το τέταρτο, τι κάνεις και άλλες φορές και γίνεται πάθος. Και μετά αρχίζει η αντίστροφη πορεία. Μπήκε πια το ποτήκι στην αποθήκη, μπήκε στην καρδιά, θα μετανιώσεις, θα το βγάλεις, θα καθαρίζεις το νου σου. Θεραπεία του νους, στρεφόμενος στο Θεό, και μετά θα βάλεις φίλτρα σε αισθήσεις. Μακάριος ανήρ όσοι επιμένει πειρασμών. Και ο Άγιος Αμμονάς λέει, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κατά τους πειρασμούς τι κάνει? Δίνει φοβερή ισχύ και δύναμη στους ανθρώπους, λέει. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κοντά στην Εκκλησία είναι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται κάπου. Αλλιώς δεν δίκονται οι πειρασμοί και άλλοι να μας λένε τι θέλουν. Και λένε από αυτός ο άνθρωπος σκέπτεται έτσι, σκέπτεται την αρρωστημένο μυαλό κτλ. Αυτό το εξετάσαν καθόλου. Ουδής απείραστος, λέει ο Μεγάλος Αντώνιος, δυνήσεται εις ελθύν εις την βασιλεία των ουρανών. Δεν σημαίνει που θέλουν πειρασμούς, αλλά θέλουμε ή δεν θέλουμε, αυτό το πόλεμο θα το περάσουμε. Πώς ξεπερνάει το πόλεμο? Πάλι με αυτήν την ιστορία. Ο νους που στρέφεται στο Θεό και ζητάει τη χάρη του. Και αρχίζουν πια οι αισθητικές μέθοδοι, η νύψη, η αγρυπνία, η προσευχή, η εγρήγορση συνεχώς. Και αποκτούμε τότε αυτό που λέει ο Άγιος Ησύχιος του Ιεροσολύμων. Κάνει ένα ερώτημα όταν ερχόταν πειρασμοί και έλεγε, είσαι δικός μας ή από τους εχθρούς? Εχνολωτρία, γιατί καμιά φορά περιντέρεσουν μια γλύκα. Σου λένε, εντάξει, αγάπησε αυτόν τον άνθρωπο, γλυκός πειρασμός. Τι σημαίνει αγαπώ, ε? Ο φιλινισμός, χρήση, εκμετάλλευση του άλλου. Το τονίζει ο Άγιος Ησύχιος. Είναι μεγάλοι ασκητές αυτοί, δεν τους έχουμε διαβάσει. Να ρωτάς, είσαι δικός μας ή εκ των αλωτρίων? Ακόμη και ένας λεγόμενος καλός λογισμός, γιατί τον έχεις? Έχεις έναν καλό λογισμό να κάνεις μια δουλειά. Να σπουδάσεις κάτι. Γιατί? Είναι δικός μας ή κακός? Εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο. Γιατί να γίνει αυτό? Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό? Θα λειτουργήσει ως προς το Θεό, ως θεραπευτική της κοινωνίας ή εγωιστικά? Και έρχεται εδώ και πάλι να πει ο Ισάκος Ήρος, όταν τα πάθη καταστραφούν έρχεται ο άνθρωπος στη φυσική υγεία του νους. Τι είναι τα πάθη πια? Ο νους είναι φεγμένος, στρέφεται στο Θεό. Εκεί μόνο στρέφεται. Και ό,τι κάνει, το κάνει για τη δόξα του. Θυμηθείτε σήμερα και πάλι στο Ευαγγέλιο, τελειώνω σε λίγα λεπτά, αυτό που κάνει ο Χριστός. Λέει το κείμενο, τι φοβερό είναι το κείμενο, δεν το προσέχουμε. Λέει ο Χριστός, είδε ότι συνέτρεχε, λέει, όχλος. Όπου γίνει, ξέρετε, ένα γεγονός, τρέχει οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται. Μαζευόταν, χαιρετούν να δουν τι γίνεται. Το βλέπει ο Χριστός και στο πέτσι βιάζεται να κάνει να τελειώσει. Δεν ήθελε να γίνει σαματάς οχλοκρατία και διαφήμιση. Διαφημιστική φανέρωση. Έτσι θα καταστραφεί ο νους με τη φανέρωση διαφημιστική. Και όχι μόνο αυτό, ο Χριστός και μετά φεύγει και πάει στη Γαλιλαία. Προσέξτε το κείμενο πάλι του Ευαγγελίου. Δεν πήγε από τον κλασικό δρόμο, λέει παρέδραμεν. Πήγε από παράδρομο. Να μην δημιουργήσει οχλοκρατικές εντυπώσεις για τα πράγματα. Πόσο πολύ μάθαμε τα παιδιά μας το χειροκρότημα, την καταξίωση. Τραγικά πράγματα που δεν καταλάβαμε. Να Στεναχωρούμε κάθε φορά που τα καλύτερα παιδιά μας, μαθητές μας, τους βάζουμε να είναι σημεοφόροι στην παρέλαση. Τους κατατρέφουμε. Διαφημίζουμε το πόσο καλή είναι. Και εκεί έρχεται ένας ψαλμός να ορίσει με ένα δικό του τρόπο τη σιζοφρένεια, είναι ο χωρισμός του νου από την καρδιά. Ο νου στρέφεται στο Θεό. Δεν στρέφεται στο Θεό. Δεν παίρνει πετρέλαιο, δεν ενισχύει την καρδιά. Αυτό είναι σιζοφρένεια. Να μην στρέφει στο Θεό, να πάρει πετρέλαιο λαμπαλού. Από το περίπτωτο να πάρει πετρέλαιο, θα πάρει τσίχλε και η καρδιά θα μείνει χωρίς πετρέλαιο. Αυτό για τη γνώση τη γραφή είναι σιζοφρένεια. Οδύνησαν, αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτυχε ανομία. Και όλα αυτοί εκείνοι στρέχουν, ενισχυθώ κτλ. Οδύνησαν αδικία, δεν θα βγει κάτι δίκαιο, συνέλαβε πόνον και έτυχε ανομία. Τελικά ανομία βγαίνει. Τελειώνω πια και να δείτε και το τυνιάκι μετά, να χαρτωμένο το τυνιάκι που θα ξεκουραστείτε λίγο, όταν κάτι θα κρατήσει. Και πίσω από όλα αυτά, η αγάπη του Θεού και η θεραπεία του νόσου. Δεν σα είπα πράγματα παράξενα. Όσο μπορούσα, έβαλα αυτή την πατρική θεολογία σε μια πράξη ζωή. Με απλά λόγια όσο μπορούσα. Και αυτή είναι η θεραπευτική εκκλησία μας για το νου. Ο νους είναι διαλυμένος του κάθε ανθρώπου. Κοντά στην εκκλησία τα έχουμε όλα. Αυτό ζήσαμε κάθε φορά. Στη λειτουργία μέσα αυτό ζούμε κάθε φορά. Στόμα είναι καλός. Στόμα είναι μεταφόβο. Το είπαν οι αρχάγγελοι όταν έπεφτε ο διάβολος. Στόμα είναι καλός. Μεταφόβο, τίποτα άλλο. Εκεί στραμμένη. Εκεί στραμμένη.
1: Ακούσατε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ανατομία νοσολογία, μία θεραπευτική του νοός».
2: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως. Και τους της διανοίας ημών διάνοιξον ο φθαλμός, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, μην τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν, και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

Λάμψε στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε δέσποτα, το καθαρό φως της θεογνωσίας σου και άνοιξε τα μάτια του νου μας για να κατανοήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σου. Φύτεψε μέσα μας σεβασμό προς τις εντολές σου για να απαλλαγούμε από κάθε σαρκική επιθυμία και να αγωνιστούμε στο πνευματικό στάδιο κάνοντας πράξη και έχοντας στο νου μόνον αυτά που εσένα ευχαριστούν. Γιατί εσύ είσαι που φωτίζεις σώμα και ψυχή, Χριστέ Θεέ μας, και σένα δοξάζομαι μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντα και σε όλη την αιωνιότητα. Αμήν.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κατηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ Κακάρογλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής, κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Εφροσύνης και του Αγίου Οσιομάρτυρος Παφνουτίου, είναι ένα απόσπασμα της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που περιλαμβάνεται ανάμεσα στον 21ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου και τον 4ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου, στο οποίο ο Απόστολος εξηγεί στους παραλήπτες της επιστολής τους λόγους για τους οποίους ανέβαλε την επίσκεψή του στην Κόρινθο. Για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου του, θα συνιστούσαμε σε όσους ακροατές έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μέσα από μία Καινή Διαθήκη. Επαναλαμβάνουμε το χωρίο Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21 έως δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Πριν προχωρήσουμε στην ανάγνωση και την νοηματική ανάλυση της περικοπής, κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η συγγραφή της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Μετά τη συγγραφή και αποστολή της πρώτης προς Κορινθίους Επιστολής του Παύλου από την Έφεσο, στην πόλη αυτή συνέβησαν γεγονότα που καθιστούσαν ιδιαιτέρως επισφαλή και επικίνδυνη την παραμονή του Αποστόλου. Έτσι ο Παύλος αναγκάστηκε σύντομα να την εγκαταλείψει και αποφάσισε να πάει πρώτα στη Μακεδονία και μετά να επισκεφτεί την Κόρινθο. Αργότερα μετέβαλε γνώμη και προτίμησε να πάει απευθείας στην Κόρινθο. Άλλαξε όμως και πάλι απόφαση και έτσι τελικά πήγε πρώτα στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία συνάντησε τον Απόστολο Τίτο, που επέστρεφε από την Κόρινθο και ο οποίος τον πληροφόρησε ότι η πρώτη επιστολή που είχε στείλει στους Κορινθίους βρήκε μεγάλη απήχηση. Όμως, ανάμεσα στα μέλη της τοπικής εκκλησίας υπήρχαν και μερικοί που εξακολουθούσαν να αμφισβητούν τη γνησιότητα του αποστολικού του αξιώματος και να τον κατηγορούν για ελαφρότητα επειδή μετέβαλε το προηγούμενο πρόγραμμά του, στο οποίο προέβλεπε πρώτα να επισκεφτεί την Κόρινθο. Τότε ο Παύλος έγραψε την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, απόσπασμα της οποίας είναι το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Για όσους δεν συγκράτησαν τη θέση του αναγνώσματος στην επιστολή, επαναλαμβάνουμε το χωρίο Β' Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21 έως δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 4. Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γαρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο,

Έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων. Ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ειν αγνώτε, ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς.

Αδελφοί, εκείνος που στεριώνει και μας και σας το Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο Θεός. Είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα του. Επικαλούμε τη μαρτυρία του Θεού και την τιμωρία του αν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτήν μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα ξανάρθω κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Η αποστολική περικοπή άρχισε με τα λόγια «Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός». Δηλαδή, αδελφοί, εκείνος που δίνει και σε εμάς και σε εσάς την βεβαιότητα

αυτός που μας στηρίζει για να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι στο Χριστό. Αυτός που μας έχρισε είναι ο Θεός. Τι εννοεί εδώ ο Απόστολος με αυτό το έχρισε? Πώς μας έχρισε ο Θεός? Και τι σχέση μπορεί να έχει η χρήση αυτή με την παλαιοδιαθηκική χρήση, με την οποία εχρίοντο οι προφήτες, οι αρχιερείς και οι βασιλείς? Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, μας έχρισε με το Άγιο Πνεύμα. Και η αγιαστική χάρη του Αγίου Πνεύματος αντιστοιχεί στο έλαιο της παλαιοδιαθηκικής χρήσης. Μόνο που η χρήση αυτή δεν αποσκοπεί στο να μας καταστήσει κοσμικούς βασιλείς, ιερείς ή παλαιοδιαθηκικούς προφήτες, αλλά προφήτες ικανούς να διδαχθούν τα μεγάλα μυστήρια του Θεού, βασιλείς εξουσιαστές των παθών μας και ιερουργούς του εαυτού μας, για να προσφέρουμε τον εαυτό μας ευάρεστη και ζώσα θυσία στο Θεό.

Αμέσως μετά τη φράση «Ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός», με την οποία αρχίζει η περικοπή, ο Απόστολος προσθέτει «Ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών». Δηλαδή, ο Θεός μας φράγισε και έδωσε στις καρδιές μας το Άγιο Πνεύμα σαν αραβώνα. Στο χωρίο αυτό θα πρέπει να φωτίσουμε την έννοια δύο κυρίως λέξεων. Της λέξεως «σφραγισάμενος» και της λέξεως «αραβώνα». Και ας αρχίσουμε από το «σφραγισάμενος». Όπως είναι γνωστό, η σφραγίδα μπαίνει πάνω στα έγγραφα για να τους προσδώσει κύρος και επισημότητα και αποτελεί το σημείο που βεβαιώνει την γνησιότητά τους. Λοιπόν, η σφραγίδα του Θεού, το σημείο που βεβαιώνει την παρουσία Του και επικυρώνει ότι είμαστε δικοί Του, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος αποτελεί τη μοναδική εγγύηση ότι είμαστε πράγματι άνθρωποι του Θεού. Αυτός ο φωτισμός αποτελεί και τον αραβώνα, την εγγύηση δηλαδή ότι θα απολαύσουμε την αιώνια εφροσύνη και χαρά του ουρανού. Και οι παρακλήσεις με τις οποίες μας παρηγορεί ο Παράκλητος στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας αποτελούν την πρόγευση της χαράς, της πλήρους χαράς, όταν μετά τον αραβώνα ακολουθήσει ο γάμος στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε που θα απολαύσουμε «αοφθαλμός ουκίδεν και ους ουκίκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκανέβη, αητήμασεν ο Θεός εις αγαπώσιν αυτόν».

Στη συνέχεια της περικοπής, ο Απόστολος εξηγεί στους Κορινθίους τους λόγους για τους οποίους δεν πήγε ακόμα ξανά στην πόλη της Κορίνθου. «Εγώ δε μάρτυρα, τον Θεόν επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν». Δηλαδή, επικαλούμε τον καρδιογνώστη Θεό να δει τα βάθη της ψυχής μου, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Δηλαδή, δεν ήρθα ακόμη στην Κόρινθο επειδή σας λυπάμαι. Για να κατανοήσουμε αυτά τα τελευταία λόγια του Αποστόλου, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι μια μεγάλη μερίδα χριστιανών της Κορινθιακής Εκκλησίας ήταν στραμμένη κατά του Παύλου. Ο λόγος? Ίσως η αυστηρή στάση του Αποστόλου απέναντι σε εκείνον τον Κορίνθιο αιμομίκτη, για τον οποίο στην πρώτη του επιστολή έγραφε «παραδούνε τον τιούτον το σατανά». Ίσως όμως, το και πιθανότερο, οι Ιουδαίζοντες, που μετά την αποστολή της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής είχαν ενσκύψει στην τοπική εκκλησία, ενισχύοντας πιθανώς και την ήδη υφιστάμενη μερίδα του Κυφά, είχαν προχωρήσει αρκετά στο διαβρωτικό τους έργο, απειλώντας όχι μόνο την ενότητα των χριστιανών, αλλά και την αλλίωση του ευαγγελικού μηνύματος. Όποια από τις δυο κι αν ήταν η κύρια αιτία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν θα συναντούσε ο Απόστολος με ιδιαίτερη χαρά αυτή τη μερίδα των Κορινθίων, ούτε και θα τους συνέχερε για την διαφοροποίηση της συμπεριφοράς τους. Και επειδή ασφαλώς θα τους επέπλητε με δρυμύτητα, γι' αυτό ανέφερε ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Δηλαδή, δεν ήρθα επειδή σας λυπάμαι και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου, αλλά αφήνω να περάσει λίγος καιρός ώστε να προλάβετε να μετανοήσετε, για να μη σας βρω αδιόρθωτους όταν θα έρθω. Την ίδια με τον Παύλο στάση απέναντι σε μας όμως αυτή τη φορά κρατάει πολλές φορές και ο Θεός, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό και παρατείνει τη ζωή μας, μακραίνει τα χρόνια μας. Γιατί δυστυχώς δεν αφήνουμε πάντα το θέλημά Του να κατευθύνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και εκείνος, φιδόμενος ημών, περιμένει. Περιμένει να μετανοήσουμε. Περιμένει μήπως κάποιο γεγονός, κάποιος άνθρωπος, κάποιο βιβλίο ή η γενικότερη πείρα της ζωής μας δείξουν ότι λάθος δρόμο βαδίζουμε και μας δίνει καιρό για να προλάβουμε να αλλάξουμε δρόμο. Άραγε εμείς αντιλαμβανόμαστε πάντα τη δωρεά του αυτή, και αν ναι, με ποιο τρόπο απαντάμε στη μακροθυμία του.

Στους επόμενους στίχους της περικοπής, ο Απόστολος Παύλος τοποθετεί την αυστηρή και ελεγκτική στάση του ποιμένα προς τους ποιμενωμένους, στη βάση που τις αρμόζει, και εξηγεί στους Κορινθίους ότι μια ενδεχομένως σκληρή στάση του απέναντί τους δεν θα ήταν προϊόν εξουσιαστικών τάσεων, αλλά έκφραση της ειλικρινούς επιθυμίας του να βιώνουν την αληθινή χαρά της ελευθερίας από τα πάθη, εφόσον είναι εδρεωμένοι στην πίστη. Αυτή την έννοια έχουν τα λόγια του που βρίσκονται στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής. «Ούχ ότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών, τη γαρ πίστη εστίκατε». Η αναβολή της επισκέψεως του Αποστόλου στην Κόρινθο δεν οφειλόταν, όπως ήθελαν να την παρουσιάζουν οι αμφισβητούντες στο αποστολικό του αξίωμα, σε ελαφρότητα των αποφάσεών του, αλλά ήταν προϊόν διακρίσεως. Γιατί κάθε σωστός ποιμένας δεν φροντίζει μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τον χρόνο του ελέγχου. Γι' αυτό και στον πρώτο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου ο Απόστολος συνεχίζει: «Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς». Τελικά, αρχή και τέλος, μέσον και σκοπός, αφετηρία και κατάληξη για κάθε έλεγχο, είναι η αγάπη. Η αγάπη που εκδηλώνεται με θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς, δάκρυα και λύπη πριν τον έλεγχο, και καταλήγει σε χαρά όταν ο ελεγχόμενος αποδέχεται το μήνυμα του ελέγχου και λυπούμενος για τα σφάλματά του αποφασίζει να μεταβάλει την πορεία του. Αυτό ήταν το πιστεύω του Αποστόλου Παύλου. Και αυτό φαίνεται καθαρά στους τρεις τελευταίους στίχους της περικοπής, που θα τους διαβάσουμε και πάλι στην νεοελληνική τους απόδοση, με την πεποίθηση ότι μετά τα όσα αναφέραμε θα κατανοήσουμε καλύτερα το νόημά τους. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στενοχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας.

Αγαπητοί ακροατές, όλοι μας, άλλοτε στο χώρο της εργασίας μας, άλλοτε μέσα στην οικογένεια και άλλοτε στο χώρο της εκκλησίας μας, κάποτε θα χρειαστεί να ελέγξουμε και κάποτε να ελεγχθούμε. Σε όλες τις περιπτώσεις και σε εκείνες που δεχόμαστε έλεγχο και σε εκείνες που ελέγχουμε εμείς, για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Κάθε έλεγχος μπορεί να δώσει καρπό μόνον εφόσον έχει μέσα του το στοιχείο της αγάπης.

Μετά την ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος, συνεχίζουμε τώρα με το Ευαγγέλιο της Κυριακής, που βρίσκεται στο 5ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στους στίχους 1 έως 11, και αναφέρεται στην κλίση των πρώτων μαθητών του Χριστού.

Το καιρό εκείνο, εστώσω Ιησούς παρά την λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνη. Ιδέα λύης, αποβάντες απ' αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο εν του Σίμωνος, ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ. Διερήγνη το δε το δίκτυον αυτών και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτής. Και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδόν δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντα στο συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων η συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, ιους Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνοι. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών και καταγαγώντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτό.

Τον καιρό εκείνο, καθώς ο Ιησούς στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στον Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμωνας του αποκρίθηκε: «Αφέντη, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτα. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα». Αφού τα έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισαν να σκίζονται τα δίχτυα τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συντρόφους τους, που ήσαν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμωνας Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από Δέος, αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήσαν συνέτεροι με τον Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

Επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Δύο πράγματα πλέκονται στα λόγια αυτά του Αποστόλου, αγαπητοί ακροατές. Το πρώτο είναι η πείρα. Το δεύτερο, η εμπιστοσύνη στον Ιησού. Πείρα και πίστη συναντιόνται μέσα στην ίδια καρδιά. Τι να ακολουθήσει ο άνθρωπος? Ότι του λέει η πείρα για ορισμένα ζητήματα, ή ότι του υπαγορεύει η πίστη στον Χριστό? Με δύο λέξεις θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την πείρα σαν καταστάλαγμα ζωής. Συσσωρεύεται με όσα ζήσαμε, είδαμε, ακούσαμε, πάθαμε, μάθαμε, χρησιμοποιώντας τη λογική μας, παρατηρώντας γύρω μας και εμβαθύνοντας στους νόμους που δεσπόζουν στον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές της σημερινής περικοπής ήσαν ψαράδες. Είχαν μια αξιόλογη εμπειρία πάνω στη δουλειά τους. Η εντολή που τους δόθηκε να ψαρέψουν ήταν αντίθετη με την πείρα τους. Όλη τη νύχτα είχαν κοπιάσει, είχαν αγρυπνήσει και τελικά δεν είχαν πιάσει τίποτα. Το να ξαναπάνε για ψάρεμα την ημέρα και την ώρα εκείνη και μάλιστα ύστερα από τόσο μόχθο ήταν, έτσι τους έλεγε η πείρα τους, άδικος κόπος. Όχι μόνο δεν θα έφερναν αποτέλεσμα, αλλά θα εξετίθεντο και στα μάτια των άλλων. Όποιος θα το άκουγε, θα γελούσε και θα έλεγε: «Τι ψαράδες είναι αυτοί που πάνε τέτοια ώρα για ψάρεμα?» Κάτι ανάλογο συμβαίνει γενικότερα και με την ανθρώπινη πείρα, όταν έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλα και σοβαρά πνευματικά ζητήματα. Προσκαλεί, παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία τους ανθρώπους σε μια καινούρια ζωή. Σε μια ζωή μετάνοιας, αγάπης, αλήθειας. Μιλάει για βασιλεία του Θεού στη γη. Για την ενότητα των χριστιανών σε ένα σώμα. Αλλά πολλοί που στηρίζονται σε μόνη την εμπειρία τους, στην πείρα της αδικίας και των αμαρτωλών κλίσεων του ανθρώπου, διαφωνούν. Αυτά δεν γίνονται. Πώς μπορώ να αλλάξω, λένε, όταν έχω συνηθίσει να ζω όπως ζω? Πώς να αγαπήσω αυτούς που μόνο μίσος εμπνέουν? Πώς είναι δυνατόν να είμαι ειλικρινής και δίκαιος σε μια κοινωνία σάπια και χαλασμένη? Είναι δυνατόν να ζήσεις με το σταυρό στο χέρι? Δεν γίνεται τίποτε. Μερικοί μάλιστα προσθέτουν: «Κάποτε που είχαμε ενθουσιασμό, δουλέψαμε κι εμείς για κάτι καλύτερο. Αλλά φτάνει πια. Δεν γίνεται τίποτα». Όμως, σε αυτού του είδους την εμπειρική λογική αρνείται να υποταχθεί η χριστιανική πίστη. Γιατί η πίστη δεν αμφισβητεί τα στοιχεία αλήθειας που έχει, αλλά βλέπει πιο μακριά. Βλέπει ορίζοντες που αδυνατεί η κοινή λογική και εμπειρία να συλλάβει. Πίστη είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουλεπομένων, μας λέει η Αγία Γραφή. Είναι η βεβαιότητα ότι υπάρχουν όλα όσα η χριστιανική μας ελπίδα αποκαλύπτει, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει απτά. Είναι αποδοχή πραγμάτων που ενώ δεν τα βλέπουμε, η πίστη μας πληροφορεί ότι είναι πιο βέβαια και από όσα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Αυτή όμως η εμπιστοσύνη στο Χριστό δεν μένει στη θεωρητική περιοχή της διανοήσεως. Ζωντανεύει.
εκφράζεται πολιτικά, με υπακουή, με πράξη, παρά την ετιμιγορία της κλασικής ανθρώπινης λογικής.

Η πείρα των Αποστόλων Ψαράδων διαβεβαίωνε ότι ήταν περιττή κάθε απόπειρα, γιατί τίποτα δεν θα έπιαναν. Γιατί να κοπιάσουν λοιπόν? Όμως η εμπιστοσύνη στο λόγο του Κυρίου άλλα επιβάλλει. Και ο Πέτρος υπακούει στον Ιησού και όχι στο μυαλό του. Επί το ρήμα τί σου χαλάσω το δίκτυο. Και τα πράγματα έδειξαν ότι παρά την αντίθετη πείρα, παρά τις δυσμενείς προοπτικές, μπόρεσαν και έπιασαν ψάρια. Βλέπετε, στη ζωή τον τελευταίο λόγο δεν τον έχει ούτε η ανθρώπινη λογική, ούτε οι ανθρώπινες προβλέψεις, ούτε η ανθρώπινη τέχνη, ούτε ακόμη και οι φυσικές συνθήκες. Τον έχει η Θεία Παντοδυναμία και η Θεία Θέληση. Με αυτή την εμπιστοσύνη και υπακοή στο Λόγο του Θεού ανοίγουν νέες δυνατότητες στη ζωή και η παλαιά αποτυχία δίνει τη θέση της σε επιτυχίες, η αποκαρδίωση σε απροσδόκητη χαρά. Η θέληση οπλίζεται με νέα δύναμη και επιμονή, γιατί στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Κι έτσι, ενώ η χωρίς πίστη πείρα μπορεί να πει ότι όταν το πάθος του θυμού, της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας, της οποιασδήποτε κακίας γίνει δεύτερη φύση, δεν ξεριζώνεται πια. Ενώ η πείρα μπορεί να πει οι αμαρτωλές ορμές μας δεν νεκρώνονται. Οποιαδήποτε αντίσταση στο κοινωνικό κακό είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Και ότι στο τέλος κάθε άνθρωπος λυγίζει ή συμβιβάζεται. Η πίστη απαντάει. Κι όμως πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Η ανθρώπινη πείρα σε δύσκολες στιγμές μπορεί να τα βλέπει όλα μαύρα και σκοτεινά. Όμως η πίστη λέει «Ου φοβηθήσομαι, εν το ταράτεστε την γην και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών». Η εμπιστοσύνη και η υπακοή στο Θεό ανατρέπουν τελικά το κατεστημένο της ανθρώπινης πείρας και δημιουργούν νέες ευλογημένες καταστάσεις. Ο κόσμος είναι γεμάτος νέες δυνατότητες θαυμάτων. Και αυτό δίνει στη θέληση του πιστού μια ελπιδοφόρα ισχύ. Προσπαθεί, αγωνίζεται, ξαναδοκιμάζει, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Και όταν τα προγνωστικά είναι δυσμενή, κινείται με μια υπεύθυνη τόλμη ακόμα και στην περιοχή του ανέλπιστου.

Μετά τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, θα μπορούσε κάποιος να θέσει το ερώτημα. Μήπως λοιπόν πρέπει να παραθεωρούμε την ανθρώπινη πείρα? Όχι, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά θα την υποτάξουμε στη Θεία Λογική της Πίστεως. Άλλωστε και η πείρα συγκεντρώνεται με την παρατήρηση και τη λογική, με προσόντα δηλαδή που χάρισε στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Η εκάστοτε δική του νέα εντολή δεν καταργεί την εμπειρία, αλλά την ανυψώνει σε άλλα επίπεδα, τη φωτίζει, την αποστεγανοποιεί, γεμίζει τη ζωή ελπίδα και την κάνει τελικά πιο ανθρώπινη. Γιατί βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι να ελπίζει. Η πίστη γίνεται έτσι πείρα μας. Μια πείρα παραπάνω. Μια άλλου είδους πείρα. Η μεγάλη όθηση που έδωσε στην ανθρωπότητα ο χριστιανισμός οφείλεται και σε αυτή τη δυναμική της αναζητήσεως και της ελπίδας που χαρίζει στον άνθρωπο τη ροπή να μην παραμένει κλεισμένος στα σύνορα της καθιερωμένης λογικής, αλλά χρησιμοποιώντας ορισμένα στοιχεία της να την ξεπερνάει. Οι Απόστολοι, την ώρα που έριχναν ξανά τα δίχτυα τους, δεν απέβαλαν την πείρα τους. Αντίθετα, ψάρεψαν όπως ήξεραν, αλλά με καινούργια προοπτική, με καινούργιο φως που τους έδινε η εμπιστοσύνη στο ρήμα του Ιησού. Συνέθεσαν την πείρα τους με τη θερμή πίστη στον Κύριο και πέτυχαν. Αυτήν ακριβώς την ευλογημένη σύνθεση πείρας και πίστεως καλούμεθα να πραγματοποιήσουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές. Αυτό τον ευλογισμένο συνδυασμό καλούμεθα να επιτύχουμε και να βαδίζουμε σταθερά προς τον ουρανό, χωρίς να χάνουμε την ισορροπία μας στη γη, ώστε η ζωή μας να κάνει πράξη το καθημερινό προς τον Θεό αίτημά μας της Κυριακής προσευχής. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό.

το Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κατηγητής της Μητροπόλεως μας, κύριος Εμμανουήλ Κακάρογλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

και νύν και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον εκεί ότι εκβέλει το ενώσεις ότι ολιγόθησε. Ελήθεια από το δυο των ανθρώπων. Μάται ελάλησε νέκαστος προς τον πλησίον αυτού χείλη λόλην καρδία και είναι καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσει κύριος πάντα χείλη τα δόλια και γλώσσα με καλωρίμων. Τους υπόντας τη γλώσσα μου μόνο με δολυνούμε. Τα χείλη μου παρημείνει στη κύση μου κύριος στην από της ταλαιπωρίας των τροχών και τους πνευμών των κενήτων. Είναι αναστήσω με λέγει κύριος πίσω.

23, παρησιάσουμε αυτό. Λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύρων, πεπειρωμένων, προκείνω τη γη και καθαρισμένων καπτοπλασίως. Σε Κύριε φυλάξει μας και διατηρήσεις ημάς από τις γενναίας τάφτες και εις τον αιώνα. Κύκλωγε σε δεις περιπετούσου και το ύψος σου από λιώτησας τους ιούς των ανθρώπων. Έως πότε Κύριε επιλύσιμης τέλος, έως πότε προστρέψου προς πρόσωπο μου, έως την αστήσου με βολά στην ψυχή μου, ο δίνας, εν καρδία μου ημέρας και νυχτός. Έως πότε ψωθείς το εχθρός μου, επενέ. Πίδευσαν εις άκουσον μου, Κύριε, ο Θεός μου, φώτσαν στους χαμούς, μήποτε υπνός σου αισθάνω. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσε προς αυτόν. Οι θλιβωτές με αγαλιάστηκαν για να σε αλλευθώ. Εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάστη η καρδία μου, ψωτηρίου σου, άσο το Κύριο του ευεργή. Το ευεργητή, σαντίνα, και ψαλώ το όνομα του Κύριου δείξή του. Είπα άγνη καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευελίθησαν, εν επιτεύγμασε, ουκ έστη ποιόν Χριστό, ουκ έστη νέος ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψαν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδήν, η έστη συνειών, η εξητέν των Θεών. Πάντες εξέκλαν, άμα η χρεώθησαν, ότι ουκ έστη ποιόν Χριστό, ουκ έστη νέος ενός. Οχι γνώστε πάντες εργαζόν την ανομία. Η αιστεία ενός των λαών εν γρόση άρτου των Κύριων ουκ επικαλέσατε εκεί εδηλίασαν φόβο που ουκ είναι φόβος ο δικείος εν γενεά δικιά μου πουλήν του χού κατησχύνατε δε Κύριος η ελπίση αυτού εστίν της δώσε εξιάν του σωτήρων του Ιζέρ να το επιστρέψε Κύριον εχμαλωσύν του λαού αυτού αγαλιάστε Ιακώβ και εμφανθήστε Ιζέρ δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ.

και νυν και οίκαι εις τους αιώνας θεμών. Αμήν. Κύριε, εις παρακείσαι το σκηνώματι σου ή της κατασκηνώσει εν ώρη Αγίου σου. Πορευόμαστε όμως και εργαζόμαστε δικαιοσύνη λογών αλήθεια εν καρδία αυτού, ως ούκ εδώρος εν γλώσσα αυτού και ούκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμού ούκ έλαβεν επί της έκιστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού ο πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει. Ομοίων το πλησίον αυτού και ούκ αθετών το αρχίδιον αυτού ούκ έδω και επί τόπο και δώρα. Επαθώς σου κέλαβε, ο οποίο ταύτω που σε ελευθύστη στον αιώνα. Φύλαξε με κυρία την πισή, πίσω είπα τον κυρίο, κύριο μου, εσύ ο ότι τον αγαθό μου, που χρειαν έχει. Τη αγίη τη εν τη γη αυτού εθαυμάστο με κυρίω πάντα θελήματα αυτού εν αυτή. Επληθεί σαν η ασθένεια αυτών με τα ταύτα τάχυνα, που μη συναγάγω τη να βγάζει αυτών εξαιμάτων. Δούμε ιστό των ονομάτων αυτών διαχειλέων, Κύριος μυρίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, εσύ όπου καθιστών την κληρονομία δεμή, σκηνή επέπεσέ μη με τις κρατήσεις της και γάρη κληρονομία μου κρατήσεις την εσύ εστίν. Ευλογίες των Κύριων των συνετήσαντά μου, έτη δε και έως νυχτός επέδευσά μου είναι φρύ μου, προρώνω τον Κύριο ενώπιό μου για ποτός ό,τι επιδεξιό μου εστί ή να μη σαλευθώ, για τούτε φράθη η καρδία μου και η καρδιά σου του, η γλώσσα μου, έτειδε και η σάξου μου κατασκηνώσει το πίδι, ότι ούκο εγκαταλείψει την ψυχή μου η σάδεν, ουδέ δώσει τον όσιον σου η δίν διαφοράν, γνώρισε άσμα δου ζωή πληρώσει με ευφροσύνη, με του προσώπου σου τεπνώτε στην δεξιά σου στέλ. Η σάξου μου κύριε τη δικαιοσύνη πρόσε τη δέη σύ μου ενώψε την προσοχή μου που είχαν χείλη ειδωλή. Εκπροσώπου σου το κρίμα μου, εξέρθει ο θαμί μου, ιδέψουν ευθύτε. Εδοκίμασε στην καρδία μου, επισκέψουν εκτό. Επίρουσα με και ούχ ευρέθη εν μία δικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα τα έργα των ανθρώπων για τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ επίλεξα οδού σκληρά. Κατάρτισε τα διαβήματά μου τη τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ ακέγραξα ότι επικουσάζουν ο Θεός κλείνει το ού σου, εμεί και εισάκουσαν το ρημά του. Θαυμάσουν τα ελέη σου σε όλου του πίστε, έπεισε. Από τον ανθεστικό την δεξιά σου φύλαξω με Κύριε ως κόρον θαμού. Εσκέπτω πτερίγου σου σκεπάσμα από προσώπου ασεβόντα τα λεπορτισά του. Εχθρίμουν την ψυχή μου περιέσκουν το στέρα αυτόν συνέκρισαν το στόμα αυτόν ελάσσε την περηφανία. Εκβαλώ της με νεμή περικύκλος άνους ορθαμούς αυτόν έρθω εκκλίνει τη γη. Υπέλογον με ως ηλιών έτοιμα σε στήρα και ως σκήνος εικόν εν αποκρύψη. Νάστη Κύριε πρόδωσεν αυτούς και υποσκέλισον αυτούς ρίζει ψυχή μου όπου ασεβούσον φέν σου από ευθόν της χειρός. Κύριε από λίγον αποχής διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και το κεκριμένο σου επλήγης τη γαστήρα αυτών. Θα χορτάσαι τη ζωή.

κύριος του τερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπίω επ' αυτόν. Υπερασπιστή μου και κέρα, σωτηρία μου και αντιλήτω μου. Ενώ να επικαλέσω με τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσω με. Περιέσκω με αδύνες θανάτου και χυμάρια ενωμίες εξετάραξαν μου. Οδύνες άδου περικύκλωσαν μου, προέφνασαν μου παγίδες θανάτου. Και τον φίλο βεστέσαι με καρεσάν μου, ο Κύριο και προς το Θεό μου εκέγραξε. Ήγουσε ένα κνεό ο Αγίου αυτού φωνής μου και κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσετε εις τα ότα αυτού. Και εισαλεύθηκε έντρομος και γεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εισαλεύθησαν να διοργίστη ευθύς ο Θεός. Ανέβη καπνός ενοργία αυτού και πήρε του προσώπου αυτού καταφλόγησαν άνθρα και σανήθησαν από αυτού. Και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος από τους πόδας αυτού. Και επέβη πιχειρουβήν και βετάστη, βετάστη πτερήγων ανέμων. Και έθετε σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλα αυτού, η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ ενεφέλες αέρων. Από τη λαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε δίλθαν, χάλαζε και άνθρα και σπυρός. Και ευρώτησε εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνή αυτού. Εξαπέζλε βέλη και εισκόπησε αυτούς και αστραπάσε πλήθυνε και συνετάραξε αυτούς και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθητα θεμέλια της οικουμένης από επιθυμήσεως ο Κύριε από εμπνεύσεως πνεύμα του οργής σου. Εξαπέστην εν εξύψη και λαβέ μου προς το λάβε τόμα εξ υδάτων πολλών. Λύσετε με εχθρό μου δυνατόν και εκτομισούντε με ότι εστερεώθησαν υπέρ με. Προέφτασαν με εν ημέρα κακός Θεός μου και υγιένε το Κύριος ότι στήριγμά μου. Και εξήγαγε με εις πρατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσει με Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου και ανταποδώσει με. Ότι φύλαξα τους οδούς σου, τα οδούς Κυρίου και πισέβησα από του Θεού μου. Ότι πάντα κρίματα αυτού ενώπιό μου και δικαίωματα αυτού καπέστησαν από μου. Και έσω με άμμο με ταυτού και φυλάξουν από τις ονομίες μου. Και τα αποδώσουν μου Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα αστρέβλου διαστρέψεις. Ότι σύ λεόν ταπεινών σώσου και οφθαλμούς περηφάνων ταπεινώσεις. Ότι εσύ φωτιείς λίθαν μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς του σκότος μου. Ότι εν σύ ρηστήσω με από πειρατηρίου και το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Ο Θεός μου όμως εδώ σε αυτού τα λόγια Κυρίου που πειρωμένα υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τίς Θεός πάραξ του Κυρίου, ή τίς Θεός πλήν του Θεού ημών. Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμα την οδόν μου. Καταρτιζόμενο στους πόδας μου όσοι ελάφου και επί τα υψηλά ιστόνα. Διδάσκω χειρίας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνας μου. Και έδωκάς μου υπερασπισμό σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετά μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτημα στα διαβήματά μου υπό κάτω μου και ου εισθένισα τα ύπνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλύσω με αυτούς ποιου καποστραφήτωσε, αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκλείψω αυτούς και ου μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδες μου. Και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμο στην επόδη σας πάντως στους επανισταμένους επ' εμέ υπό κάτω μου. Και τους εχθρούς μου έδωκας μηνόταν και τους μισούντες με εξολόθρευσες. Και έκραξεν και ουκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ουκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτύνω αυτούς ως ίχνουν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λιανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων εδούλευσέ με εις ακοήν οτίου υπήκουσέ μου. Ή αλότροι εψεύσαν τόμοι, ή αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίγων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός σωτηρία μου. Ο Θεός ο Θεός εκδικήσεις εμεί και υποτάξεις λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών μου αγγείλων. Από τον επανισταμένον επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνομα σου ψαλώ. Μεγαλύνων τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιών έλεος το Χριστό αυτού το Δαβίδ και το σπέρμα το αυτού έως αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.

0: αιώνας την ονομήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και όχι για πράγματι.
1: Και νύ και ήγες ο ένας τον αιώνα αμήν. Οι ουρανοί διηγούντες δόξα Θεού, ποίησιν διδεχειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ού και συλλαλιέ ουδέ λόγοι, όν ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Εισπάσαν τη γη να εξήλθε αυθόντος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνουμε αυτού και αυτός ως νηφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάστε ως γίας δραμήν οδόν αυτού, απάκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού, έως άκρου του ουρανού κι ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφουν ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα εφραίνουν τα καρδία, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμός. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνας, τα κρίματα Κυρίου αληθινά δεδικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο δούλωσε φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοση πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόμε και από αλωτρίων φύσε του δούλωσου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίες μεγάλες. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός. Κύριε βοηθέ μου και λυτρωτά μου, επάκουσέ σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπεράσπισέ σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαπόστηλε εσύ αβοήθεια εξ Αγίου και εξιών αντιλάβητος μισθή πας θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δω είσαι Κύριος κατά την καρδία σου και πας την βουλή σου πληρώσω. Αγαλιασόμεθα επί το σωτήριό σου και ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, είναι έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστεί η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεπώ δίστησαν και έπεσον ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον το βασιλέα και επάκουσον ημών, έννοι αν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε τη δυνάμει σου εφρανθήσει το βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάζεται σφόδερ. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτό και τη θέληση των χειλέων αυτού πεστέρησες αυτόν. Ότι προέστασες αυτόν εν αυλογίες Χριστότητας, έθηκας επί την κεφαλή αυτών στέφανη να κλείθου τιμίου. Ζωή νητήσα τόσο και έδωκες αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτήριό σου, δόξα και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτών. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνας, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ου μισαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πας της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρυ πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλείδαν εν πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τις γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά διελογή σαν το βουλάς, έσου μην δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψότητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Αμήν και έχεις όνος τον νόμιν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Γεννή και έγκαιος αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μη, είναι ατί εγκατέλειπες με. Μακράν από τη σωτηρία μου, οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας κι ουκ εις ακούσει. Και νυχτός κι ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικήσω έπαινος του Ισραήλ. Επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ρίσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και σώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ου κατησχύθησαν. Εγώ δε ημί σκόλιο ξυκίουκ άνθρωπος όν είδος ανθρώπων για εξουθένωμα λαού. Πάντως θεωρούντες με εξημετήρησαν, με ελάλησαν, ενχύλεσαν, με κίνησαν κεφαλήν. Ήλπις εν επικίνερες ευκύριον δυσάσω αυτών, σωσά το αυτών εν τη θέλη αυτών. Προτσίω εξ πάσης με εγκαστρός, η ελπίζ μου μπαστών της μητρός μου. Επισή επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου ή, εισή μη αποστήσεις αδερμού, ότι θλίψεις εγγύης, ότι ουκ έστην βοηθών μου. Περιγύκλωσαν με μόσχη πολύ, ταύροι πίονες περί εσχών μου. Άνοιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέω να πάζουν και ωριόμενος. Οσί είδερ εξεχήθην και εσκορπίστη πάντα τα οστά μου. Εγεννήθη καρδία μου, ως η κυρίως του κόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου. Κις εις χουν θάν θανάτου κατηγαγιές μου. Ότι εγκύκλωσαν με κίνες πολύ στην αγωγή πονηρευόμενων περί εσχών μου. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδερνα. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών έβαλαν κλήρων. Συ δε Κύριε μη μακρύνεις τη βοήθειά σου από μου, ίσα την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσα απορροφέας στην ψυχή μου και εκχειρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας ημίσουσε. Η φοβούμενη τον Κύριον ενέσατε αυτόν, όταν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού ο άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούτε εξουδένωσεν ουδέτος όχθησε τη δεήση του πτωχού ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απ' εμού. Και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σε φράσμα αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων αυτών σε, το φοβουμένο σε. Φάγονται επένητες και εμπληστήσονται και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών σε αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα πατριέ των εθνών. Ότι Κυρίου η Βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγαν και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες της γης. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενναία η ερχομένη και αναγγελούσε τη δικαιοσύνη αυτό λαό τότε χθισωμένο. Όν επίησεν ο Κύριος. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον κλώης εκεί με κατασκήνωσαν. Επί είδωτος αναπάφους εξέθρεψέ με. Τη ψυχή μου επέστρεψεν οδήγησέ με επί τρίγους δικαιοσύνης ένεκεν το όνομα του αυτού. Εάν γαρ και πορευτώ εν μέσω σκιά θανάδου που βοηθήσω με κακά, ότι σήμετε μου η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά μου παρακάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας μου θλιβόντε με. Εκβλήπανα σε νελαίο την κεφαλή μου και το ποτήρι όσου με θύσκον με ως ή κράτησαν και το έλεος καταδιώξημα πάσης ημέρας της ζωής μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί των ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι συναντήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος και ασύν και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κιούκ όμως εμπιδόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναία ζητούντουν τον Κύριο, ζητούντουν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθετε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθετε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος το δυνάμεον αυτός, στην ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε.
1: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντεπληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθεί και σκήνος, φαινομήν και καθάρις, φυνημάς, ο παπάς και λίδος, και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσιν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάς του επιθών ζώντα. Και γάρος του ορθίων έβρενε αυτό οικίαν. Και τριγών οσιάνε αυτή ουθίστε νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου Κύριε των δυνάμεων ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνσεν το οίκο σου. Εις αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι σαν ήρω αιστήν αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στη κοιλάδα του κλαθμόνος. Εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών. Πορεύστε εκ δυνάμωσης δύναμη. Οφθείστε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξουν τις προσευχείς μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλουσαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία εν σαυλές σου πέρ χιλιάδας. Εξελεξάμε παραρρυπτής εν το οίκο του Θεού μάλλον ή εκείνουμε εν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της προβομένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την δημοδοσία Ιακώ. Αφήκασες νομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψες ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψες το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, ίδια ταινείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψει ζώση ημάς και ο λαός σου εμφραθείστε επί σύ. Δείξουν ημίν Κύριε το λαό σου και το σωτηριόν σου δώσει ημίν. Ακούσουμε τι λαλήσει ημίν Κύριος ο Θεός. Του λαλήσει ειρήνη και το λαό αυτού και επί της οσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντσαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλιζαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστώτα και η γη ημών δώσει του καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύστε και θύσει οδόν τα διαδήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσο και επάκουσον το χώς και πένιση μη εγώ. Φύλαξουν την ψυχή μου ότι όσους είμαι. Σώσουν ο δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και εμπιηκείς και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκαρξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστει νόμιόν σε θεείς Κύριε και ούκα έστει κατά έργα σου. Πάντα έθνη όσα επίησες, ύψη και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ ή Θεός μόνος, σου με την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το λόγο σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομη επανέστην επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησα την ψυχή μου και ού πρέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρμον και λεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψε επ' εμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον ημισούντες με και συγχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριο, βοηθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτσον ημισούντες με και συγχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριο, βοηθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γενή και αίκιος σε αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Απόστολε Χριστό το Θεό αγαπημένε, επιτάχυνον ρίσε λαών αναπολόγητων. Δέχεται σε προσπίπτω επιπεσόντο το στήθι κατά δεξάμενος. Όνι και έντευε θεολόγη και επίμονο νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνη και το μέγα έλεος, και νυν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο θάνατος κυλεύσας και έγερς την δείξα ως Θεός, μη παρήδεις ως έπλα στη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου λεήμων, δέξτε την εκούσα Θεοτόκων, πρεσβεύσαν υπερημών και σώσον σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη διασκεδάσει την εθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου αφημών, δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γενήν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, γενήν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά λύση μας από τον Ιδρού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε της διηγήσετε. Βρεις γαρ θαύματα και πηγάζει άματα και πρεσβεύεις πέρα των ψυχών ημών ως θεολόγος και φίλος Χριστού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τζικαίος αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστηρήν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και μόνο τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθνη ζωή μόν προς εντολάσσουν. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, σε ενίας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, με την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενοι, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίου της δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη μετέρα των Χερουβίμ και δοξτέρα Σκρήτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσαν λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνομαι. Ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
6: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο μακροθυμήσεως επί της ημών πλημμυρίμνηση και άχρη της παρούσης ώρας αγών ημάς, εν ύπ του ζωπίου ξυλοκρεμάμενο στο ευγνούμε μυριστή την στον παράδεισο των δοποίηση εσίσοδων και θανάτων θάντων όλε σα. Ελάστε τη ημίνη τη αμαρτωλή και να ξύει δούλη σου, Μάρτα Μεγάλη, και νομίσω με κοικιασμένα άξια αριθμότα ημών και βλέψει τη ύψο του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και απορρέφουμε τη στελή μα των καρδιών ημών. Αρικετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου και σώσουν ημά δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημά τη στο αντικείμενο χειρό και φυσιμήν τα αμαρτήματα και να έκρουσουν του αρχικών ημών φρόνημα, να τον παλαιόν αποθέμηνοι άνθρωπο των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και δαιμόνι. και ούτε τη εσεί ακολουθούν τη προστάγμαση, στην αιώνια ανάπαυση καταντήσουμε να είναι τα πάντα στην πνευμένη κατοικία. Σιγαριώντα σε αληθινή προσύνη και αγαλία σα, τον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεό ημών. Και σε την δόξα να πέμπουμε στον Άρχο του Πατρί και το Παναγίο και ο Θεό και ο Σπιό σου πνεύματι, νικαία ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Χριστός αληθινός Θεός ημών της Πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Ευθυμητρός, Παναγίων Ενδόξων και Πανεθνήμων Αποστόλων, το Σύγιο Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορή, το Αγίου Ενδόξερο Μάρτυρος Χαραλάμπους, το Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίου Ενδόξου και Πανεθνήμου Αποστόλων και Ευαγγελιστή Ιωάννου του Θεολόγου, και Δημιουργή με Ρεβολέσσα με τον Πάντα του Αγίου, με ίση και σώση μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της πόδρας. Ξεμολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ειδήσουν, βαρόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ορμών ασυδέζει να στεγάζουν εν είδες τα υπερό αυτού. Ότι τη συνέπει την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόντος τον κέρδος αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θυμελιών την γίνε την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στη σωτήδατα. Από επιτιμή σε όσο φεύξονται από φωνή βραδύ σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνω στην όλη και καταβαίνω στι παιδείε των τόπων αν εθιμητήσω σε αυτά. Όλοι ανέθω, όπου παρελέψονται, δε επιστρέψω σε καλύψη τη γη. Με ξαποστάλλω πηγάσουν, φάραξε ένα μέσο των ωραίων διαλέψω τη είδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όταν γκριζίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πατρών δώσω τη φωνή. Ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτό που καρπο τον έργο σου χορταστεί σε τη γη. Ο εξανατέλω χόρτων τη κτίνη και εκπλέον τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξάγαγιν άρτον εκ της γης και νοσεφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λέρνε πρόσωπον είναι λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και άδερ του Λιβάνου σε φυτεψές. Εκεί στρωθεί ενωσέψωση του ερεδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγουής. Επίση σελήνης κυρούς ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού έθους κότος και γέντε τον ήξη. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρ' το θεοβρό σου να φθήσει. Ανέτελε ο ήλιος και συνήχθησαν και στις μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελέψε άνθρωπο σου το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντα, η σοφία επίσης. Επληρώθηκε της χτίσεως σου αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος. Εκεί έρπεταν και στα αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως τον έπλασε μπέζει αυτή. Πάντα προσέπω το κόστη του είναι την τροφή των φθόνων εισέφυγων, θα το σου αυτήσει λέξουσιν. Ανοίξαντο στην χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αν θα αναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινήσει το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω του αιώνα. Εφραντίστη κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει να πτώμενο όρεων και καπνίζονται. Άσπα το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθήσω με το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άδμα στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού του κότου και αγέννη τον ύξ. Ο σε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα, εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
0: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου του ότι καταρμεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Πανδός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως και χώρας και τον πιστήκονταν εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρον εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων ότι παρούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπορθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα την και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι πριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Μακάρις εν ήρωσου και πορεύθυν βουλίας ημών και να δω αμαρτωλών μου καίστη και επί καθέδρα λιμών μου και κάθισε με. Αλλά είναι το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και είναι το νόμο αυτού με ρητής ημέρας και νυχτός. Και έστω ως το ξύλον το πεφυτευμένο παραθέσει διεξόδους των υδάτων, μα τον καρπών αυτού δώσουν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορήσιδαν. Και πάντα όσα αν πει κατευωθήσετε, ο χούτος και σεβείς ο χούτος, άλλος ηχνούς ο νεκρύπτει ο άνομος ο προσώπου της γης. Για τούτο ο καναστής ούτε συμβείς εν κρίσου δε αμαρτωλίων βουλή δικαίων. Ότι γνώσει Κύριος οδόν δικαίων και οδός σε βονοπολίτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν και να. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να θυμών των ζυγών αυτών. Ο καδικών ουρανής εγκυλάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς η ενοργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάω την βασιλεύση υπ' αυτού υπησιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλλον το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμοιός μου εσύ εγώ σήμερα γενικάσε, έτσι παρε μου και δώσου έθι την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέραδε της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύει και ραμαίος συντρίψεις αυτούς και είναι η βασιλεσύνεται, παιδεύτε πάντες η κρίνοντες στην γη. Βουλεύστε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδείας μην ποτοργιστεί Κύριος και πωλήσετε εξοδού δικαίας όταν εγκαυθεί εν τάχει θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πειθόντες επ' αυτό. Κύριε τι πληθύν της εν θλιβοντές μου, πολύ επανήσετε το με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου, καή σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρων και έκραξα και βήκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθην και ήμουν σε εξηγέρθνη του Κύριου στην τηλήψη θέμα. Μου φοβηθήσω από μεριάδο λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξε πάντως εχθροντάς μου ατέως. Οδόντας αμαρτωλός συνέτυψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι. Και νύν και έγκυσέ μου στον αμήν, το επικαλείστε με σηκουσάς μου ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψε βλαδινάς μου, εκτήρησό μου και εισάκουσες προσευχής μου. Ή ανθρώπινος πότε βαρικάρδι, να τι αγαπάτε ματαιότητα και εσύ διεψεύδος, και γνώτε το θαυμά σου Κύριος των όσκων αυτού, Κύριος σου ακούσε τέμοντο και κραγένουμε προς αυτό. Οργίζεστε και μία μαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύζετε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίζετε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τη δείξει μην τα αγαθά, σημειώθη θυμάζω το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου που γαρβούσι του είναι και λέω αυτό με πληθύτησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθίζουμε και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε πελπίδι κατοχυσάς μου. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγές μου, πρόσθεσε τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξουμε, Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με, ότι οχή Θεός σου θέλω να ομοίεσαι ή που παρικίσαι πονηρευόμενος σου δε διαμενούσαι παράνομη κατένα των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία να πωλείς πάντως λαλούντες το ψεύδος. Άνδρε μάτων και δόλιων βδελίστε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη το ελέος σου ελεύσε με στον οίκο σου προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εφόφου σου. Κύριο διηγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεγκα των εχθρών μου. Κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα δι' αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφουσαν εγμένες ο λάριξ αυτών, τις γλώσσες αυτών εδωλίουσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Απεσάλτουσαν από των διαβολιών αυτών,
1: κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξων αυτούς ότι παρεπικρανάνσι, Κύριε, και ευρανθείς απάντες ελπίζοντες υψέ, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσουν αυτοίς και καυχίζονται εις υπάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογείς δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνος ημάς. Κύριε, μην το θυμώσου, ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέησο με, Κύριε, ότι ασθενή σημεία σε με, Κύριε, ότι ταράχτω αστάμου και η ψυχή μου ταράχτης φόδρα και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστεψον, Κύριε, ρίσ' την ψυχή μου, σώσου με, εν εκείνη το ελέου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσει θέση. Εκοπίασεν του στον αγμό μου λούσου καθεκάν στη νύχτα την κλίνη μου, δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχτε που θυμού ο φθαλμός μου, επαλαιώθη με βάση της εχθρής μου. Απόσυσε με μου πάντα συνεργαζόμαι την ανομία ότι εις ήκουσε ο Κύριος φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς εδέξατον. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατασκυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και ο Αγίου Πνεύματος. Και νίκαι έχει σε όλου τον αμήν. Κύριε Θεό μου, επισύλπισα. Σώσου με εκ πάντων των διοκόντων με κερίση. Μήπω ταρπάζει, λέω την ψυχή μου, μειώντα λυτρωμένου μου, δε σώζοντο. Κύριε Θεό μου, η ποιήσα τούτο, ή έστεινα δική ένχεσή μου, ή ανταπέδωκα τη ανταποδιδούση με κακά. Αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενό. Καταδιώξε άρα ο εχθρό την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει γη την ζωή μου και τη δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσε. Ανάστε, Κύριε, εν οργή σου υψώθην τις πέρες των εχθρών σου και εξεγέρθη, Κύριε, ο Θεός μου, προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαού κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψους επίστρεψαν. Κύριος, κρινή λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επαμή. Συντελεστή το διπονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νευρούς ο Θεός. Δικαίε βοηθειά μου παρά το Θεού του σώζει τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη ορκήνε πάγουν καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφεί την ροφέν αυτού στη λιβώση, του τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσου τον. Ιδού δίνησεν αδικία, συνέλαβε πόνον και έτηκεν ανομίαν. Λάκον όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτα εις βόθρονον εργάσου τον. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβρίζεται. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριο, σημώνω στα μαστούν το όνομά σου εν πάση στη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρεπειά σου περάνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής σου ένων ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσει εχθρών και εκδικητή. Ότι όψου με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρες εσύ θεμελίου σας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μηνείς και αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάθος σε αυτόν βραχή την παραγγέλης δόξη και τιμή εστεφάνου σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτη δε και τα ακτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο, ημών στα μαστών του όνομά σου, εν πάση στη γη. Δόξα Πατρί και Όγιο Πνεύματι και νίκαι και σε όνος των ουναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Επίσης ημών, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Έτι και έτι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσα, σαν ελεήσουν και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράδου υπερευλογημένης εν δόξου της ποιης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότισαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και

0: παρεμπόντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου υπάκουσεν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου υπάκουσεν και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηνεύ ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελεύ ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πόντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτως ελευθύνε ημάς ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το λόγο σου εχθυμάς καθάπηρε ελπίσομεν επισέ ευλογητός ο Κύριε δοξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτας συνεδισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε φωτισών με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το λόγο σου εις τον αιώνα. Το έργο των χειρών σου εμπεριείδησή πρέπει ένωση, πρέπει ένωση δόξα, πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο Διαγαθός και Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

0: Δεν απολύσαν το όλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή με το στηριόν σου, ότι μέσα σου κατά πρόσωπο πάντων των λαών φώσει, αποκάλυψε εν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο λέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο λέσουν μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θάνατο λέσουν μα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα τη κοινή και ίγιο σου αιώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριά σε λέσουν μα, κύριε Λάστη τη αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησαν τα σανομίε ημίν. Άγιο Επίσκεψη και ίαση τα ασθενεία ημών, ένοι και εντονματό. Κύριε λέσουν, κύριε λέσουν, κύριε λέσουν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Καινή και Αίγιος Αιώνας των Αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα αφλήματα ημών, ως και μη σαφίεμεν τους οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και ομόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη ιερόμενη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Ημιετέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων του Σεραφείμ, την Αγία Θόρος των Λόγων του Κούσων, την Όντος του Θεοτόκουν σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλήτου Τρίφωνος του Θαυματουργού και Παντελεήμονος του Ιαματικού, του Αγίου Ενδόξου Σιών Νεομάρτυρος Γεδεώντα εν Τυρνάβο του Ιωθένους, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εκραψάνης, των Οσίων Πατέρων ημών Σιμεών του Μονοχίδωνος και Ανυποδίτου, Γερασίμου του Νέου και Δαμιανού του εν Λαρίση, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου Επισκόπου Λαρίσης και Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Φιλοθέου και Αρσενίου των εν Πάρο, των Αγίων Πατρών Σιμών Νεκταρίου, Μητροπολίτη Πενταπόλεω του Θαυματουργού του Ενεγίνη, τη Αγία Ενδόξου ή ο Παρθενομάρτυρο Παρασκευή, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου και Χαραλάμπου του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων Ενδόξων και Πανηφίμων Αποστόλων Αριστάρχου Ζήνονο και Μάρκου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρο Καλιστράτου και τη Αγία Ενδόξου Νεομάρτυρο Ακυλίνη, όν και την μνήμη επιτελούμε. Και πάντων τον Αγίον ελέησε και σώσει ημάς ο Αγαθός και Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
4: Γέννη το Κύριε το ελέος σου θυμάς, καθά απελπίσαμε τη σε.
3: Αιωνία μνήμη μόνο εξωμακάριστη και αίμεστη κτήτωρας.
2: Αιωνία μνήμη αυτών.
5: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος νεκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με σύνδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσεις εν μήτρη μου. Ιδού γάρε αλήθεια εν ηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόβου και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδεσμη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδρώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίνηση θυσίων και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριον σου μόσχου. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις το πίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παρά αυτοί και εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεκέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος η αγαπών σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώ την ιδέη σύνημα εν τη αληθεία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις Κρίστη μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου, πας ζών.
6: ό,τι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με να σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασε να επεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση έργη σου, εμπίμασον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γεία ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον με, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελώσου σου, ό,τι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένικεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολουθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντως λίγοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή σιρήνων ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Αμνός ο Θεού, ο Υιός του Πατρός σου αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάσιν εσ πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθο φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και Ιησούς αιώνας στον αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίων, κατελθόνται εκ των ουρανών και σορκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εσύνος αληθώς μακαρίζε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρον του Χειρουβήμ και ενδοξωτέρον ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντα Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
7: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε.
8: Άρτο ζωή σε ανεζίου σου γενέστο με το σώμα στο Άγιο Νέσκλαχνε Κύριε για το τίμιο ενέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Το φιλοθή έγκυ ατόπι ο δίλεο του σου αχράντου σώματο και θείου αίματο ανάξιου πάρκο θέση με του ίε με αξίωση. Περαγία Θεοτόκη σώσον μα. Γη αγαθή ευλογημένη Θεών υπερδοστάχη βλαστήσα των Αγιώργη των εξωτήριων κόσμο αξίωσον με τούτο τρόγοντα σώζεστα. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Διακρίνε με παρά σου Χριστέ ρανίδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούς, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος, πρίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σε Θεό, μόνο δόξα σε. Τη άφεση τη γενναία των μεταμπτασμάτων, το άχαντον σου σώμα και θείο νέμα ει πνεύματο Αγίου τε κοινωνίων και ει αιώνιων ζωήν φιλάνθρωποι και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Περαγία Θεοτόκη όσων μα, ζωή του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεων κατά πάντο και κόσμο και νοτέρα ζωή διδόντο, καμέ αξίωσον ή των ανάξεων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σε Θεό, μόνο δόξα σε. Τη θέλεση δι ημά ακωθεί πολυέλεια, τη θύνε ω πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα. Όθεν και τέβωσε και τα ημά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σε Θεό, μόνο δόξα σε. Περάπευσαν τη ψυχή μου τα τραύματα, Κύρια, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα. Όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Ηλαίωση και εμεί τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τύρι με άρρηπον το σώνει και έτη και άμεπτον όπως δεχόμενο των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζουμε. Δόξα σε Θεός μου δόξα σε. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο ότι το ευτελή δούλος σου. Και εν εμεί μείνον εις πέσχου. Ιδούγαρ το σώμα τρόπο στο θείο και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθρωπο και έννοιτο του σου σώματο, το εσκοντισμένο εμεί και καθαρισμό τη βεβαιωθή ψυχή μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκη όσων εμά. Μαρία Μήτρη Θεού, τη ευωδία των σεπτών σκήνωμα, τη ευχέ σκεύο εκλογή με απέργασε, όπω των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Νου ψυχή και καρδία να αγίωσαν σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσαν ακατακρίτω δέσποτα τη πληκτή μυστηρή προσάχιστη. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Ξενωθεί η παθόν και τη χάριτο γίνεται προσθήκη ζωή και ασφάλεια δια τη μεταλήψεων των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Περαγία Θεοτόκη όσων μα. Ο Θεού Θεό Λόγο, ο Άγιο, όλων με αγίωσαν μη προσεχόμενων τη τη μυστηρίου τη Αγία Μητρό σου δέησεσαι. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε. Το σώμα το σώον και το θείον ηνέμα σου των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο. Μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωή αιώνιων και αθάνατον. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Πηγή αγαθών μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου μη μυστηρίων γεννηθήτομη. Φως και ζωή και απάθεια και προσαρετή θεωτέρες προκοπήν και επίδοση πρόξενος μόνο αγαθέω που δοξάζωσε. Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε. Χριστή μη παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης λήψεως. Τρόμο και πόθο προσιών τα νύν με τα βλαβίας φιλάνθρωπε. Σου τη αθανάτη και θύη μυστηρίη και ψάλληση. Ευλογητό ή ο Θεό των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκη όσων μα. Σωτήρα Χριστών, είτε κούσα υπερνούν. Θεοχαρίτε τε εκ δεσοπό είναι ο δούλο είναι την καθαράν ο ακάθαρτο. Μέλλονται με νυν. Τη αχράτη μυστηρίη προσέρχεστε. Κάθαρον όλων μολυσμού σαρκό και πνεύματο. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεό του σωτήρ μου. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Υπό τη συν καταφυγόνα πλαχνία να αγαθέ κράζωση το φόβο. Κράζωση φόβο. Εν εμή μείνον σόδερ καγό ω έφη εσύ. Ιδού γαρ θαρών το ελέη σου. Τρόγο σου το σώμα και πείνα σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκη όσων μα. Πριν το δεχόμενο στο πύρμη φλεχτό ω ή κυρίω και ω ή χόρτο. Όφρεκ του μυστηρίου έα πλαχνία Θεού. Πώ του ιού σώματο και αίματο ο πλέο μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Χριστό εσύ γεύση και είδε το κύριο. Διημά καθημά γαρ πάλι γενόμενο. Άπαξε αυτόν το προσάξι ω προσωράν. Πατρίτο ιδίω αεί φαγιάζεται αγιάζον του μετέχοντε. Δόξα σε Θεό μου, δόξα σε. Ψυχήνση το σώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστή. Η σωθή η γενή μην οίκο σου και των μυστηρίων μεθέξι των ιερών ενικών σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, ω πυργενηθεί το μη και ω φω το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου, το τιμιότητα των φλέγων αμαρτίε, την ύλη και επιπρών παθώντα ακάνθα και όλων φωτίζων με προσκυνήσω τη θεότητα και νύ και έκαι στου αιώνα των αιώνα μην. Θεό σε σωμάτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναία δέσποινα. Νόνται τα πλήθη δοξάζει ω δια σου σαφώ κατηδόντα, το πάντο δεσπό του ουσιοθέντε το ανθρώπινο.
9: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον μα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε Λάστη τε αμαρτίε ημών, και δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημείν. Άγιο επίσκεψη και ίασε τα ασθενεία σημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου.
10: Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσει τον μνήματι, των δεσπότων ζήτουν είναι Κρίστων αθάνατων και χαρά σε Ευαγγέλια, εκ του Αγγέλου δεξάμενε τη Αποστόλη σε Κήρυτον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν τον κόσμο το Μέγα Έλεος. Πάντα σήμα σήμερον η Εκκλησία συνημόσα Άγιε, ανεθιμή πνευματικός ως υπερτάφτης αφλήσαντας, μάρτυρες θείοι καλή νίκη πάνσοφη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως φωστήραν έτηλας από της αιώας και πιστούς εφώτισας, τες του θαυμάτου σου βουλές ιερωμάτης χαράλαμπες, όθεν τιμόμεν τη θεία σου νάθλησεν, και νυν και έκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, εν πυργετόλα ρίς έκτυπων εικόνων σου, καθαγιάζουν υποδήμου μάτρων πάνσεπτων, του ουσίου προσκυνούντες θεογενή των προβλημάτων απολάβουμε της λύσεως, των του βίου και χαρίτων των απείων σου, και βόμεν σοι χέρι λύση πανάχραντε.
11: Κυριελέησον.
10: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της απαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφη τας εντεύξης, και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινέας κάθαρον, και ρίση μας από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουδούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων χερουβήν και δοξοτέρων ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδευθόρωστον ολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
10: Αμήν. Κυριελέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεών ηφεδέσποινα. Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και είσαι ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξης εν όλων εμ' αυτών αχρειώσαντα. Και την των ετωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά στου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπου πλαχνίστητη, επεμεί το αμαρτωλό και ασώτου και δέξε μου την τρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση, για το σών ιών και ημών δεσπότων και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρδώνουν τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουν προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτη δόκιμων αναδείξει με. Και παρισώμεν έως ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθος, εν με το παρόντι δύο, θερμή προστάτης και βοηθώστα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμενα αποδεικνύουσα. Ή και δείχνει δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου σου ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσήκων απειούσιν, ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδιπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επαγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Εδόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσα τα νικής φαντασίας απειλεγμένων. διανάστησον διεμάσεν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την ίνη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθρωστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, θεάς αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθμη μήτρ Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, ηλιασμένο ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός σε εσερκώθηκε πεδίων γέγον εν προπροαιώνων, υπάρχουν Θεός ημών, τη γαρσίν μήτραν θρόνων επίση και τη συγγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελο, εφιστός αφιλιάζουν ψυχής και τα λοιπόν μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με την αμαρτωλών, μη δε αποστείς αυλή μου δια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα του πονηρό δαίμονη και κατακυριεύσει μου κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον της αφιλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, φύλαξη και σκεπαστή της αφιλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησουν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασόν εν την παρούσεν νυχτή και διαφύλαξόν με που πάση εμπειρία στο αντικειμένο. Ή να μην την αιμαρτήμα την παραργήσουν του Θεών και πέρασβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξει μεν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων τη αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεότο και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος κοντά σου. Ευλογημένη εσύ είναι και δεξί και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ό,τι σου τηρέ, την κυρία των ψυχών ημών.
6: Θεότο και Παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ είναι και δεξί και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία. Ότι σωτήρα έδικε στον ψυχών ημών.
11: Θεοδό και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναίκα και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Σωτήρα έδικε στον ψυχών ημών.
10: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστη ημών στρατού. Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών. Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευχόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απαντεχού ορθοδόξων. Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε, να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.
1: Η ασπλαχνία του Χριστού μας και η καλοσύνη της Παναγίας μας και η αγάπη του Αγίου μας Νεκταρίου έδωσαν ξανά και σήμερα και ήρθαμε εδώ στην όμορφη εκκλησούλα του. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και τους εν ουρανείς και τους επί γης. Δωρεά και καλοσύνη είναι που ζούμε και υπάρχουμε και αναπνέουμε την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή. Και μάλιστα, αν είναι κανείς καλά, δεν εκτιμά το δώρο της υγείας και τη δωρεά του Θεού. Αν δυσκολευτεί όμως λίγο ή πολύ, τότε καταλαβαίνει αυτό που λέγανε οι παλαιοί, «Γιά μου πλούτη μου, τα πλούτη μου είναι η υγεία μου». Και μάλιστα η διπλή υγεία της ψυχής και του σώματος και περισσότερο της ψυχής. Προχωρώντας το φθινοπορεινό συναξάρι θα πάμε στην αυριανή ημέρα. Μεγάλη χάρη και σήμερα το Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ας έχουμε την ευχή του και ας προσπαθούμε να έχουμε αγάπη στο Θεό και αγάπη στον πλησίον. Θα πάμε στην αυριανή 27 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Καλλίστρατος και η συναυτός 49 στη στρατιώτη του. Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και υπηρετούσε στο στρατό το Ρωμαϊκό. Διέμενε στη Ρώμη καταγόμενος από την Καρχιδόνα της Βορείου Αφρικής. Ήταν χριστιανός εκ προγόνων, μεγάλη ευλογία, και έδειχνε την πίστη του με τα έργα και με την αγάπη και με το φως της ψυχής του. Τον κατέδωσαν στο στρατηγό πως είναι χριστιανός και πως ομολογεί τον Ιησού Χριστό. Εκείνος τον εκάλεσε, τον εξέτασε και αυτός είπε «Σίγουρα είμαι χριστιανός και θέλω να είμαι πάντοτε και δεν αλλάζω ό,τι και αν κάνετε. Γι' αυτό αν θέλετε μην αργοπορείτε». Κάντε αυτό που νομίζετε και ο Χριστός μου εμένα θα με βοηθήσει να νικήσω. Και όντως τον υπέβαλαν τον Άγιο Καλλίστρατο σε φρικτά μαρτύρια και βασανιστήρια. Τόσο πολύ που υπέφερε τα μέγιστα. Τον ενδυνάμενε όμως η Θεία Χάρη και βγήκε πέρα. Τον έξαν με νύχια, τον εράβδισαν με βούνευρα, ομά νεύρα βοδιό ξεραμένα και τον κύλησαν επάνω σε θραύσματα γυαλιών. Και καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε τα μέγιστα, αλλά άντεχε. Και εμείς οι καημένοι πολλές φορές μαρτυράμε με μέσα και έξω βάσανα, ψυχικά και σωματικά, και εκεί που πάει να βγει η ψυχή μας, κρατιέται. Κάποιος μας κρατάει. Είναι το χεράκι του Χριστού το φιλάνθρωπο και η στοργή της Παναγίας και η ανάσα των Αγίων. Ύστερα τον έβαλαν σε ένα σάκο δερμάτινο, σε ένα ασκή και τον πέταξαν στη θάλασσα να ησυχάσουν. Άμα δεν θέλει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι και αν κάνουν οι άνθρωποι, αυτό το ξέρουμε. Παραδόξως, ο ασκός εσχίστη και ο Άγιος βγήκε από τη θάλασσα. Και τότε, 49 από τους συστρατιώτες του, όταν είδαν αυτό το θαύμα και την υπομονή του Αγίου στα μαρτύρια και τη λαμπερή όψη του προσώπου του, του μαρτυρικού του προσώπου, πίστεψαν στο Χριστό και είπαν «Μέγας ο Θεός του Καλλιστράτου, αληθινός είναι ο Χριστός του και εμείς χριστιανοί είμαστε από τούτη την ώρα». Και τους έβαλαν στη φυλακή μαζί με τον Καλλίστρατο δεμένους. Και εκεί ο στρατιώτης Καλλίστρατος, καλή στράτα, καλό στρατός, τι ωραίες λέξεις, ελληνικότατες, τους κατήχησε, τους μίλησε για τον Χριστό, για την κρίση, για την ανάσταση των νεκρών και περί ψυχής. Και τι πίστεψαν και εκείνοι. Περισσότερο είχαν πιστεύσει με τα θαύματα, αλλά τώρα που κατηχήθηκαν ήρθαν σε επίγνωση μεγαλύτερη, αυτό θέλω να πω. Τους έβγαλε λοιπόν ο στρατηγός όλους από τη φυλακή και ο Άγιος Καλλίστρατος τότε προσευχήθηκε και όλα τα είδωλα που ήταν εκεί σε ένα ναό κοντά πέσαν και έγιναν σκόνη. Και τότε αποφάσισε ο στρατηγός και αποκεφάλισε και τον Καλλίστρατο και τους 49. Αλλά καθώς έγινε αυτό το θαύμα της συντριβής των ειδώλων, άλλοι 185 στρατιώτες πίστεψαν και αυτοί στο Χριστό. Αλλά μη θέλοντας όμως ο στρατηγός να εξαφανίσει το στράτευμα όλο, τους λέει «Σας χαρίζω τη ζωή και ας είστε χριστιανοί». Και οι καημένοι τι κάνανε, συγκινήθηκαν από το μαρτύριο των άλλων, στενοχωρήθηκαν που δεν μαρτύρησαν και όταν έφυγαν όλοι πήραν και έθαψαν τα λείψανα του Αγίου Καλλιστράτου και των 49 συστρατιωτών. Ψυχές τους απήλθαν στον ουρανό και όπως λέει ωραιότατα το συναξάρι, έλαβαν του μαρτυρίου των αμάραντων στέφανων. Πάμε στις 28 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Όσιος και ομολογητής Χαρίτων ο θαυματουργός. Βλαστάρι της Μικράς Ασίας, της πόλεως του Ικονίου. Σπουδαίος και μεγάλος. Στον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα έζησε και έλαμψε. Ήταν πολύ

τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Με σιδερένια νύχια, με βούνευρα, αφού τον απογύμνωσαν οι δήμοι και ύστερα τον έκαψαν με αναμένους δαυλούς. Σκεφτείτε οι ψυχούλες τι τράβαγαν για την αγάπη του Χριστού και την ομολογία του ονόματός του. Και ύστερα, καθώς ήταν καταπληγωμένος, διέταξε και τον έβαλαν στη φυλακή. Φυλακές όλου του κόσμου και της πατρίδος μας έχουν φιλοξενήσει αγίους, μάρτυρες, αδικημένους, ταλαιπωρημένους. Και είναι οι τόποι αυτοί αγιασμένοι. Έχουν φιλοξενήσει τον Χριστό, τον έβαλε και ο Πιλάτος στο διοικητήριο, στη φυλακή. Φυλακή του Χριστού, πάρει και τώρα τα πάμε εκεί, στο πρετόριο και τη βλέπουμε. Και πρωτόν ένας Αμερικανός είχε φωτογραφίσει το μέρος της φυλακής που είχαν δέσει τον Ιησού χέρια και πόδια. Και όταν πήγε και εμφάνισε τη φωτογραφία, τι λέτε πως βγήκε στη φωτογραφία? Το πρόσωπο του Χριστού, το είχα πει και άλλη φορά. Και ο άνθρωπος έμεινε, γύρισε πάλι, τάψηξε περισσότερο, ήταν προτεστάντης και έγινε ορθόδοξος. Τόσο πολύ χάρηκε. Είναι παντού ο Χριστός μας. Και κάνει και τώρα θαύματα. Και ευλογεί και σώζει τους ανθρώπους. Έμεινε στη φυλακή μέχρι το 275, έτσι στα χρόνια του Αυριλιανού, στο κράτορος της Ρώμης. Και τότε ο Αυριλιανός που έκανε πολλά και φοβερά κακά, απέθανε με άσχημο θάνατο. Το χειρότερο για την ψυχούλα αυτή. Και άφησαν ελεύθερο το Χαρίτωνα και πήγαινε για τους Αγίους Τόπους να ευχαριστήσει τον φιλάνθρωπο Χριστό και να δει τα μέρη που ευάδησε και αγίασε και μαρτύρησε και ανέστη εκείνος και ανελήφθη. Στον δρόμο όμως τον έπιασαν ληστέ, φρούτο παλιό και τωρινό και πάντοτε. Τον πήγαν στη σπηλιά τους, τον έδεσαν, τον έριξαν σε μια άκρη και τον άφησαν. Και του ζήταγαν λεφτά. Πού να τα βρει τα λεφτά? Αυτός ένα θησαυρό είχε, το Χριστό. Αλλά αυτός είναι πνευματικός θησαυρός, αδαπάνητος και αιώνιος, πολύτιμος, Μαργαρίτης. Μια μέρα που είχαν βγει για τη δουλειά τους και είχαν αφήσει ένα δοχείο με κρασί ανοιχτό, πήγε μια οχιά και έριξε μέσα το δηλητήριό της. Γύρισαν εκείνοι κατάκοποι και διψασμένοι, ήπιαν όλοι το κρασί και σε λίγο πήγαν για την άλλη ζωή. Είδε τι κάνει ο Κύριος. Και καθώς είχαν δεμένο το Χαρίτωνα, την ίδια ώρα ελήθηκαν αοράτο στα δεσμά του. Ο Χριστός μας τον έλυσε. Και τότε τι κάνει. Προσευχήθηκε για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι η χριστιανοσύνη και η αγάπη. Με πόνο ψυχής και με καρδιά συντετριμένη. Και ύστερα του ήρθε μια φώτιση. Δεν κάμω το σπήλαιο μοναστήρι. Και το μεταποίησε, το μετασκεύασε, όπως λέει το συναξάριο. Και το έκανε μοναστήρι. Έθαψε και τους ληστάς εκεί. Τυχεροί ήσατε. Μέσα στην ατυχία τους ήσαν τυχεροί να γίνουν οι κτήτορες. Πώς δουλεύει ο Θεός και πώς εργάζεται για όλες τις ψυχές, για όλες τις καταστάσεις. Μυστήριο είναι, η αγάπη του δεν λέγεται. Και ύστερα σιγά σιγά ήρθαν από τα γύρω μέρη, από κοντά και από μακριά πολλοί, και έγιναν μοναχοί και γέμισε εκεί πέρα το σπήλαιο ανθρώπους, λάτρες του Θεού, ερωδίους, εραστάς του Κυρίου. Και η δοξολογία ή το ακίμητος έγινε λαύρα, έγινε ολόκληρο μελής. Και εργάζεται ο Άγιος. Και επειδή είχε μεγάλη αρετή και έκαμε σπουδαία πνευματικά κατορθώματα και όχι μόνο,

0: Τούτος ο Θεός και το θαύμα της θαυματουργίας. Έβγαλε νερό από μια πέτρα που τρέχει μέχρι σήμερα εκεί στη Μονή του, στην Παλαιστίνη. Και έκαμε πολλά και διάφορα, πήγε και σε άλλα μέρη, έφτιαξε και άλλα μοναστήρια, πρόσφερε πάρα πολλά. Και ύστερα, σε γύρας βαθύ, ο Κύριος τον ανέπαυσε. Τον πήρε κοντά του, στη Θεία Βασιλεία. Και πρεσβεύει στο θρόνο της Θείας Καλοσύνης για όλους εμάς, για όλη την πλάση. Την ίδια μέρα γιορτάζει και ένας προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Βαρούχ, μαθής του μεγάλου προφήτου Ιερεμία. Αυτοί είχαν τόση φιλία και τόση αγάπη που έμοιαζαν να είναι μία ψυχή σε δύο σώματα, έτσι γράφει το Συναξάριο. Έζησαν τον 6ο προχριστιανικό αιώνα και όταν σε 586 οι βάρβαροι κατέλησαν την Ιερουσαλήμ, τότε εκείνοι έφυγαν στην Αίγυπτο για να γλιτώσουν. Υπέφεραν και εκεί, προφήτευσαν και εκεί και μάλιστα ο Βαρούχ είχε μεγάλη χάρη και προφήτευε απευθείας για τον Χριστό και έλεγε στις προφητείες του μεταξύ των άλλων: «Αυτός είναι ο Θεός μας, δεν υπάρχει άλλος. Αυτός έδωσε όλη του τη σοφία στον αγαπημένο του Ισραήλ, στο λαό των Εβραίων». Και μετά προφήτευε: «Αφού τα έκαμε όλα αυτά ο Θεός, επί της γης όφθη και της ανθρώπισης συνανεστράφη. Ήρθε στη γη, εσαρκώθηκε, ενανθρώπισε και συνανεστράφη με τους ανθρώπους». Τι ωραία! Και ύστερα εκοιμήθη εν ειρήνη. Πάμε τώρα 29 Σεπτεμβρίου. Το 480 π.Χ. έγινε και η περίφημη μάχη, ναυμαχία για την ακρίβεια της Σαλαμίνος. Εκεί οι Έλληνες ενίκησαν τους βαρβάρους Πέρσες και έσωσαν την πατρίδα μας από τη βαρβαρότητα, καθώς και όλη την Ευρώπη. Σε ευγνωμονούμε. Και έγραψε και ο Εσχύλος στους Πέρσες την τραγωδία αυτή, ο θεολόγος τραγικός, για να δείξει ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, όπως ήταν οι Πέρσες, και δίνει χάρη στους ταπεινούς, όπως ήσαν οι Έλληνες. Τους έδωσε χάρη και ας μην τον γνώριζαν. Ο Θεός δεν άφησε τον εαυτό του αμάρτυρον και νίκησαν τους βαρβάρους. Ας είναι και αυτόν αιωνία η μνήμη. Και έχουμε λοιπόν τον Άγιο Κυριακό τον Αναχωρητή, δικό μας άνθρωπο. Εδώ κοντά γεννήθηκε στην Κόρινθο, στα χρόνια του Θεοδοσίου του Δευτέρου, του βασιλέως του Βυζαντίου, 408-450, 5ος αιώνας. Παπάς τον ο πατέρας του και ο θείος του δεσπότης της Κορίνθου. Γαλουχήθηκε με τα νάματα της Εκκλησίας και 18χρονο παλικαράκι έφυγε και πήγε στους Αγίους Τόπους. Τόσο πολύ ήθελε να μάθει για τον Χριστό περισσότερα και να δει τους τόπους που έζησε και έδρασε, που τα άφησε όλα, 18 ετών. Και πήγε στην Αγία Σιών, στην Ιερουσαλήμ και στα πέριξ, προσκύνησε, χάρηκε, έκλαψε, εφράνθηκε. Και ύστερα πήγε στη Μονή, στην έρημο του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Ο Άγιος που είχε και προορατικό χάρισμα, Άγιος Ευθύμιος, διέκρινε στο μικρό Κυριακό ότι αυτός θα έφτανε σε μεγάλα ύψη. Και σιγά σιγά τον κράτησε εκεί, τον έκανε μοναχό και προόδευσε τόσο πολύ και έφτασε όντως σε ύψη δυσθεώρητα πνευματικά και ωφέλησε αμέτρητους που ο Θεός του έδωσε και το χάρισμα και της θαυματουργίας, έκαμε θαύματα στο λεπτό, όπως και ο Άγιος Ευθύμιος. Και το προορατικό χάρισμα προέβλεπε πολλά και σπουδαία. Αναχωρούσε, πήγαινε στην έρημο, έκαμε τις ασκήσεις και τον αγώνα του, βρισκόταν καλύτερα με τον μεγάλο του εραστή, τον ερωμένο, τον Χριστό μας, και έφτασε μέχρι τον ουρανό η χάρη του. Έγινε και ηγούμενος και στη μονή του Αγίου Χαρίτωνος που αναφέραμε, ξεπέρασε τον αιώνα, 107 ετών εκοιμήθη και έλαμπε ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής. Κυριακός είναι αυτός που είναι του Κυρίου, το αντίστοιχο είναι Κυριακή. Και οι Έλληνες εδώ, επειδή έχουν σεβασμό στον Χριστό και στην Εκκλησία, δεν λένε τον Κυριακό Κυριακό, αλλά πως Κυριάκο. Ανεβάζουν τον τόνο, όπως και τον Σταύρο, τον λένε Σταυρό, Σταυρός είναι στην ουσία, το λένε Σταύρο. Όπως και το Χρήστο, δεν τον λένε Χριστό, Χριστός είναι, το λένε Χρήστο. Όπως και τον Αγαθό, δεν τον λένε Αγαθό, τον λένε Αγάθο. Πάρτε παράδειγμα την Αγία Αγάθη. Τι είναι αυτό, ταπεινοφροσύνη και σεμνότης. Ξεροντομέτρος, είναι αυτογνωσία. Τι καλό πραγματάκι να ξέρουμε τον εαυτό μας, ε. Και να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πώς είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Σπουδαία πράγματα αυτά. Αλλά πέρασε η ώρα. Και επειδή ζούσε βίο ασκητικό, μεγάλη υπόθεση εγκράτεια και το μέτρο, και επειδή το αγαθός και αθώος έφτασε 107 ετών και κανένα από τα μέλη του σώματός του δεν υπέστη τη φυσική φθορά. Ήταν όλα ακέραια, όπως ήταν και 18 χρονών παλικαράκι. Δεν είναι περίεργο, εδώ έχουμε τους Αγίους που είναι άφθαρτοι, Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Γεράσιμος, Άγιος Διονύσης, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και τόσοι άλλοι. Μέσα στην Εκκλησία μπαίνουμε και παίρνουμε αφθαρσία και αθανασία. Ακόμη συμμετέχουν και τα σώματά μας, αν ο Θεός το επιτρέψει και χρειαστεί. Και γίνονται εκείνα άφθαρτα. Ιδάλλως πάμε στη γη από την οποία βγήκαμε και στη Δευτέρα Παρουσία θα φωνάξει ο Αρχάγγελος και θα σηκωθούν όλοι οι πεθαμένοι και θα μπουν, αν θέλετε μην μιλάτε, ακούγεται, και θα μπουν στις ψυχές των και θα μπουν οι ψυχές των στα σώματά των, το ίδιο είναι βέβαια, και θα γίνουν και εκείνα άφθαρτα και αθάνατα. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν μιλάει για θάνατο, αλλά για κοίμηση. Ξεκουράζεται το σώμα και περιμένει την κοινή Ανάσταση. Το λέμε και στο πιστεύω. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Νεκρών σωμάτων. Έτσι. Γιατί η Εκκλησία δεν υπάρχει πεθαμένη. Γι' αυτό και αν φεύγει κανείς δικός μας, να κλαίμε που φεύγει, σίγουρα ο χωρισμός πονάει. Αλλά δεν υπάρχει εξαφανισμός. Ζει εκείνος σε άλλο μήκος κύματος όμως. Και είναι τότε πιο κοντά μας από ό,τι ήταν όταν ήταν παρόν. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε: «Μπρε, όταν φύγω εγώ θα είμαι πιο κοντά στον καθένα από ότι είμαι τώρα που είμαι εδώ γέρος και άρρωστος και ανήμπορος». Τι ωραίος. Ναι, και οι πεθαμένοι μας που φεύγουν και μάλιστα έχουν και παρησία είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Και μου λέει κάποιος παπάς: «Πέθανε η μανούλα μου, δεν είχα στήριγμα, ήταν άγαμος. Και πολλές φορές ένιωθα στο σπίτι και την ημέρα και τη νύχτα την ανάσα της, άλλοτε συγγύραγε στην κουζίνα». Έτσι είναι αυτό, αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Και άκουσα προχθές ένα θαύμα, θα πάρω και τη μονή να ρωτήσω, που έκαμε Άγιος Νεκτάριος τελευταία. Ένας καλλιτέχνης από την Αθήνα πήρε την κορούλα του, που είχε αρρώστια σοβαρή, και πήγε στο Παρίσι. Την άφησε στο ξενοδοχείο και πήγε να βρει τον γιατρό. Πήρε ένα ταξί, μπήκε μέσα, βλέπει ένας παππούς οδηγούσε, είχε και γένεια και είχε και καπελάκι. Και άρχισε να του μιλάει ο δικός μας στα γαλλικά. Λέει: «Μην μου μιλάς παιδί μου στα γαλλικά, Έλληνας είμαι κι εγώ. Εργάζομαι εδώ πέρα, Έλληνας είμαι κι εγώ». Και του είπε ο οδηγός: «Τι καλές δουλειές εδώ, παλικάρι». «Ε, τι θες», λέει, «παππού, να σας πω, έφερα την κόρη μου άρρωστη και φοβάμαι πως θα γίνει καλά». Και εκείνος του λέει: «Μη φοβάσαι παιδί μου, θα γίνει». Και μιλώντας λέγοντας έφτασαν στον προορισμό. Πάει να βγάλει λεφτά ο θεατρίνος να δώσει στον ταξιτζή και εκείνος του λέει: «Δεν θέλω παιδί μου». «Δεν πειράζει, γνωστοί είμαστε, καλά να είσαι». Επέμενε ο άλλος: «Έχουμε φιλότιμο οι Έλληνες και άμα μας βρουν το φιλότιμο τα κάνουμε όλα, τα δίνουμε όλα, έτσι δεν είναι». Λοιπόν, όχι λέει, δεν θέλω, και βγήκε. Και καθώς έκλεισε την πόρτα, ξαφανίστηκε και το ταξί και ο οδηγός. Ήταν Άγιος Νεκτάριος. πρέπει και ταξιτζής. Άλλο ένα πάλι στη Σιβηρία είχαν ζητήσει από τη Μητρόπολη παπά από ένα μακρινό χωρίο να βαφτίσουν ένα παιδάκι. Η Μητρόπολη δεν είχε να το στείλει και πέρα, ξέρετε πόσο δύσκολα είναι και οι συνθήκες είναι πολύ φοβερές. Και τίποτα. Και πήγαν απελπισμένοι στην εκκλησία, λέει: Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα. Και πάνε στην εκκλησία, ήταν ένας παπάς εκεί, καθόταν, λέει: Τι θέλετε. Ναι, είχαμε πει, λέει, στη Μητρόπολη να έρθει, να μας στείλει παπά να βαφτίσουμε. Δεν απήντησε, λέει: Το βαφτίζω εγώ, πειράζει. Όχι, λέει. Δεν πειράζει. Είστε και ο Ιωαννίκιος, λέει. Δεν πειράζει. Καλά έκανε και είστε, μπράβο, παιδί μου. Το βάφτισε εκείνος και μετά η καημένη της έφτιαξε εκκλησιαστική πράξη, ο παπάς, ο άγνωστος, ιερεύς. Και πήγανε στη Μητρόπολη, τώρα τι να κάνει οι άνθρωποι, να ευχαριστήσουν. Σου λέει η Μητρόπολη, θα τον έστειλε. Πάνω εκεί, λέει: Ευχαριστούμε ότι τον παπά που στείλετε. Δεν στείλαμε, λέει, δεν είχαμε και μας συγχωρείτε πάρα πολύ που σας πικράνουμε, αλλά δεν είχαμε παπά. Υπάρχουν και μέρη που δεν έχουν παπά. Εμείς έχουμε εδώ, δόξα τω Θεώ. Στα χωριά μας είναι δύσκολο, αλλά έχουμε και εκεί. Ναι, ήρθε ένας παπάς, λέει. Ποιος παπάς, δεν ξέρω, ήταν στην εκκλησία που πήγαμε. Και το βάφτισε, ναι, σε έδωσε τη χάρτη, ναι. Πού το χάρτη, φέρ το. Το φέρει. Κοιτάζει υπογραφή, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Άντε εσείς τώρα και πείτε μου ό,τι θέλετε, ας πούμε. Γι' αυτό την εκκλησία τη βαράνε όλοι, γιατί είναι αληθινή. Και επειδή είναι αληθινή, δεν χάνετε ποτέ να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να είμαστε πιστοί και να αγαπάμε τον Χριστό και να συγχωράμε τους ανθρώπους και να φροντίζουμε και την ψυχή μας και τους άλλους όσο μπορούμε στο μέτρο του δυνατού. Αλλά πέρασε η ώρα. Χρειάζονται και αυτά. Άγιος είναι ο Άγιός μας εδώ. Είδατε πόσο φροντίζει και πόσο κάνει. Έκανε τον ταξιτζή, έκανε τον παπά. Πιο παλιά είχε πάει και στον Καναδά. Μεγάλη εβδομάδα και τους έκανε λειτουργία. Και χανόταν και βρισκόταν. Τους έκανε και το Μέγα Πάσχα, τις μοίρας και αντίδωρο. Πήγε μέσα, κατέλησε. Και μετά ψάχνανε για τον παπά να τον κεράσουν. Να το φτώσουν. Πάει ο παπάς. Κοιτάζει να πώς ήταν, λες, να ήταν πάλι ο Άγιος Νεκτάριος. Θα έχετε ακούσει κι εσείς. Γι' αυτό λέμε τους Αγίους, γιατί οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Και με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μαζούμε. Ας πάμε τώρα όμως και 29, στα μερικά λεπτά που έχουμε ακόμα, δεν πειράζει. 29 το είπαμε. Έχει και τον Άγιο Γοβδελαά, 3ος αιώνα με 4ος, που είναι ο γιος του βασιλέως της Περσίας. Ένας βίος, 10 σελίδες, είναι στο Συναξάρι. Εγώ τρόμαξα να το διαβάσω, μου το διάβασαν και την ακρίβεια και συνήθηκα τόσο πολύ που δεν άντεχα και να τελειώσει και δεν μπορούσα άλλο. Το έκανα τόσα βάσανα, τόσα μαρτύρια του Γοβδελαά και αυτός επηρεάστηκε από έναν άλλον διοικητή εκεί που λεγόταν Δάδας. Ήταν χριστιανός εκείνος, έγινε και ο γιος του βασιλιά και η Κασδόα, η θυγάτρη του βασιλιά της Περσίας, Σαπόρ. Σαπόρ. Και άστα να επετώ, όπου θέλει πάει η χάρη του Θεού. Όπου θέλει πάει και σκηνώνει, όπου βρει γη καλή και αγαθή, φυτρώνει τριαντάφυλλα του παραδείσου. Να το ξέρετε αυτό. Αυτή είναι η εκκλησούλα μας. Και ο Κύριος μας φροντίζει, εργάζεται, όπως και ο Πατήρ του και το Πνεύμα του Άγιο. Πάμε 30 του μηνός. Σεπτεμβρίου. Λέμε και μια φορά Σεπτεμβρίου, έτσι η γλώσσα. Βαρύεται να προφέρει το σύμφωνο, αλλά η αλήθεια είναι Σεπτεμ, 7. Εύμος μήνας. Του ρωμαϊκού ημερολογίου που άρχισε από το Μάρτιο. Μετρήσει από Μάρτι μέχρι Σεπτέμβριο είναι 7 μήνες. Με το ημερολόγιο που έχουμε τώρα, το πολιτικό της Ρώμης που αρχίζει από Ιανουάριο, είναι 1ος μήνα. Αλλά μην είναι αυτά τα ονόματα. Και άλλα ονόματα έχουν μείνει τέτοια. Όπως και τις ημέρες εβδομάδας έχουν πάρει από τους Εβραίους. Η μία το Σαββάτο, η πρώτη το Σαββάτο είναι Κυριακή. Λέγει το Σάββατο και η ημέρα, η μία του Σαββάτου, αλλά και όλη η εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν πρώτη Σαββάτων, μετά είναι Δευτέρα Σαββάτων, Τρίτη Σαββάτων, Τετάρτη Σαββάτων, Πέμπτη Σαββάτων, Έκτη Σαββάτων ή Παρασκευή. Ημέρα προετοιμασίας, γιατί οι Ιουδαίοι στο Σάββατο δεν εργαζόντουσαν καθόλου. Κάνουν όλες τις προετοιμασίες, προπαρασκευαστικά όλα, για να είναι έτοιμοι να λατρεύσουν τον Κύριο την ημέρα του Σαββάτου. Άστα αυτό, άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχουμε τον Άγιο 30 Σεπτεμβρίου, τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Αρμενίας τον Φωτιστή. Στα χρόνια και εκείνος του Διοκλητιανού, τέλος 3ου αιώνα, αρχές 4ου, 284-305. Έτσι τα λέει για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, δίνουμε τις συντεταγμένες, έτσι χοντρικά. Εκείνος έζησε στην Αρμενία. Ο πατέρας του είχε σκοτώσει τον βασιλιά της Αρμενίας. Και στη συνέχεια του διαδέχτη ο γιος του βασιλιά, ο Τηριδάτης. Έμαθε πως ο Γρηγόριος είναι χριστιανός και παίρνει πολλούς ειδωλολάτρες και τους φέρνει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Τον συνέλαβε, τον απείλησε, ομολόγησε εκείνος την πίστη του και τότε τι έκανε, τον έδεσε και τον έριξε μέσα σε ένα λάκκο, σε ένα πηγάδι, όπως το Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, που είχε άγρια θηρία και ιοβόλα ερπετά, φίδια, σκορπιούς και τα υπόλοιπα. Και τον έριξε στο λάκκο γιατί έμαθε πως ο πατέρας του Γρηγορίου είχε σκοτώσει τον πατέρα του. Και σου λέει θα σε εκδικηθώ τώρα. Τι έφταιγε ο γιος. Ψυχή που αμαρτάνει αυτή και πεθαίνει, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και ασφάλει ο πατέρας δεν πληρώνει τα τέκνα για το σφάλμα του. Μπορεί να πληρώνουν από άλλα πράγματα με την βιολογική νομοτέλεια και όταν αγιάζουν τα τέκνα, αλλά ηθική νομοτέλεια δεν υπάρχει. Το ξέρουμε αυτό. Και τον άφησε στο πηγάδι 15 χρόνια παρακαλώ. Γι' αυτά αν είμαστε πουθενά κλεισμένοι, είτε σε ασανσέρ, είτε οπουδήποτε, είτε σε νοσοκομείο, είτε φυλακή, να σκεφτόμαστε τους Αγίους. 15 χρόνια η ψυχούλα ήταν εκεί μέσα στο πηγάδι και μια χείρα ευλαβής του πήγαινε ψωμάκι μόνο και έτρωγε και ζούσε σαν το σπουργιτάκι, σαν τα πετεινά του ουρανού. Και μάλιστα δεμένος. Τα θηρία δεν τον πήραξαν. Τι έγινε όμως στη συνέχεια, καθώς εκείνος στο πηγάδι, ο Τηριδάτης, ο βασιλιάς της Αρμενίας, τι έπαθε, σάλεψε το λογικό του. Έτρωγε τις σάρκες του και πήγαινε στο βουνό, παρατήθηκε βέβαια, και έβοσκε με τα χοιρινά, σαν άλλο χοιρινό κι αυτός. Και η αδερφή του που ήταν καλή είδε στον ύπνο της κάποιον ουράνιο και της είπε «Ο αδελφός σου, ο βασιλιάς, δεν θα γίνει καλά εάν δεν βγάλει το Γρηγόριο από το πηγάδι, αν τον ελευθερώσει». Το είπε εκείνη στους άρχοντες, πήγαν οι άρχοντες στο πηγάδι, έβγαλαν τον Άγιο. Ήταν ακέραιος, δεν είχε πάθει τίποτα, κέλαμε το πρόσωπό του. Και τι έκανε εκείνος αμέσως, για να αμύψει τον Τηριδάτη, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, να ο Χριστός και η Εκκλησία. Θεράπευσε τον εχθρό του. Θεράπευσε τον Τηριδάτη. Και ο Τηριδάτης μετάνιωσε. Βαπτίστηκε, καθώς και όλοι οι άρχοντες και πολλοί λαός. Και στη συνέχεια, για να αμύψει τον Γρηγόριο Τηριδάτη, τον έκανε και αρχιεπίσκοπο όλης της Αρμενίας. Και εκείνος εφώτισε τους Αρμενίους, γι' αυτό είναι και φωτιστής των Αρμενίων, τους έκαμε χριστιανούς. Οργάνωσε την Εκκλησία και δοξολογεί το όνομα του Χριστού σε όλα εκείνα τα μέρη και μέχρι σήμερα. Ας έχουν και κάποια απόκληση στην πίστη. Δοξολογείται. Και πήγε και σε άλλες χώρες ο Γρηγόριος, αφού έκανε αρχιεπίσκοπο το γιο του Τηριδάτη, και κήρυξε το Χριστό και ύστερα σε βαθιά γυρατιά εκοιμήθη εν Κυρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου 325, το έτος που έγινε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην οίκια της Βυθινίας, το Μεγάλο Κωνσταντίνο και στους 318 πατέρες. Για να κάνει υπομονή ο Άγιος, για να ομολογήσει την πίστη των Τηριδά των άπιστων και για να βαστάξει 15 χρόνια μέσα στο πηγάδι με ερπετά και θηρία, τι δώρο του έκανε ο Θεός, όλη την Αρμενία χάριν εκείνου την έκανε χριστιανική. Ένας μεγάλος δούλεψε και έκανε όλους μεγάλους, γιατί ο οποίος είναι στην Εκκλησία και ζει εν Κυρίου είναι μέγας, ας είναι και μικρός. Και σε εμάς εδώ πόσοι και πόσοι δεν δούλεψαν για να φτάσουμε εμείς στο μεγαλείο που είμαστε σήμερα και ας έχουμε την παρακμή. Το μεγαλείο είναι μέσα μας, είναι σε όλους. Και έρχεται στιγμές που ξυπνάει το μεγαλείο και τι κάνει, θαυματουργεί. Η Ελλάδα έχει σωθεί δια θαυμάτων, πόλωγε ο μεγάλος Καποδίστριας, που και εκείνος εφωνεύθη Σεπτέμβριο, όπως είπαμε προχθές στο σταθμό, 27 Σεπτεμβρίου 1831, όπως ο καπετάν Κώτας, και 25 Σεπτεμβρίου, σαν χθες, εκοιμήθηκε ο μεγάλος Νικηταράς. Λοιπόν, πάμε τώρα 1η του μηνός Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σε νέο μήνα. Έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, 333. Ο Μέγας Αλέξανδρος εκδικήθηκε τους Πέρσες με το να τους μεταφέρει τον πολιτισμό της Ελλάδος και να παντρέψει την Ελλάδα με την Περσία, την Περσία με την Ελλάδα, και να κάνει όλη την οικουμένη τι ελληνική, ελληνιστική για την ακρίβεια. Κοιτάμε και την ιστορία μας, γιατί πάνε να την αλλάξουν τώρα κατά συμφέρον των μεγάλων, των εμπόρων, των εθνών. Και 1η Οκτωβρίου, είναι ο 8ος μήνας εδώ του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου που προείπαμε, γεννήθηκε στα 1846 και ο Άγιος μας Νεκτάριος. Να έχουμε την ευχή του. 1η λοιπόν Οκτωβρίου γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Ανανίας, αρχαίος μαθητής του Χριστού στη Δαμασκό της Συρίας, ο οποίος έλαβε διοράματος εντολή από τον Κύριο να βαπτίσει τον Απόστολο Παύλο και τον εβάπτισε. Αυτόν τον γίγαντα τον βάπτισε ο ταπεινός Ανανίας. Έτσι καμιά φορά ο Χριστός χρησιμοποιεί απλούς και άσημους ανθρώπους για να βοηθήσουν τους μεγάλους. Και οι μεγάλοι βοηθάνε τους μικρούς, αλλά και οι μικροί τους μεγάλους. Αυτή είναι η ενότητα της πίστεως, η ενότητα της ζωής και η ισχύς, πως έλεγαν οι αρχαίοι, δύναμης είναι τη ενότητη. Και εμείς στην πατρίδα μας ας είμαστε ενωμένοι και θα κάνουμε πολλά καλά. Εσωτερική ενότητα, να έχουμε ισορροπία ψυχική και σωματική, και εξωτερική ενότητα μεταξύ μας, αγαπημένοι και δυνατοί και χριστιανοί και πατριώτες και φιλάνθρωποι, και να κρατάμε θερμοπύλες. Λοιπόν, έγινε επίσκοπος στη Δαμασκό ο Ανανίας και θαυματουργούσε. Έκαμε αμέτρητα θαύματα και έφερνε άπειρα πλήθη, πολλά δηλαδή, στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο πολύ που ο ηγεμόνας εκεί της Συρίας, Λουκιανός, εστράφη εναντίον του. Σου λέει, αυτό σε λίγο θα τους έχει όλους δικούς του, και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Τον εκάλεσε και του είπε να αλλάξει, αλλά ο Ανανίας του λέει όχι, εγώ δεν αλλάζω. Και ας λέγει η παροιμία, το άλλαξε τον Ανανία, εκείνος δεν άλλαξε. Λοιπόν, και τον υπέβαλε τι άλλο, οι δειλοί αυτό κάνουν. Βασανίζουν και ταλαιπωρούν. Και είναι και πορωμένοι μερικοί πολλοί. Τον έξισαν με νύχια, τι άλλο του κάνουν. Το χτύπησαν με βούνευρα. Του έκαναν κι άλλα πολλά, μη σας τα λέω. Και ύστερα τον έβγαλαν έξω από τη Δαμασκό. Ήταν και, είχε και την Ελευθερόπολη, μία περιοχή εκεί πέρα μεγάλη, και ανάμεσα εκεί τον ελιθοβόλησαν τον Απόστολο Ανανία, και πήγε να βρει τον αγαπημένο του Παύλο και όλους τους υπόλοιπους. Ο τάφος του υπάρχει και σήμερα, και να ίσκωσε εκεί στη Δαμασκό, έβριε ιάματα, έκαμε θαύματα. Την ίδια μέρα εορτάζει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο πρίγκιπας των Μελωδών και ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως, προέρχεται και αυτός από τη Συρία. Ήξερε γράμματα όμως ελληνικά άριστα, ως ολίγη. Έφυγε από εκεί, από τα έμεσα της Συρίας, πήγε στη Βηρητό, έγινε διάκονος, και αργότερα, τέλη του 5ου αιώνα, στα χρόνια του Αναστασίου του Πρώτου, 491-518, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε στην Παναγία του Κύρου. και πήγαινε και στην Παναγία των Βλαχερνών και πήγαινε και ο Ακάθης και τόσα άλλα σπουδαία γεγονότα και αγρυπνούσε, γύριζε ξανά στην Παναγίτσα του Κύριου, στην αγκαλιά της μανούλας του και έμενε εκεί. Ήταν όμως κακόφωνος και στενοχωριότανε και παρακαλούσε την Παναγία να του δώσει δύναμη. Και ένα βράδυ τα Χριστούγεννα, καθώς εκοιμάτο, ήρθε η Κυρία, τον επεσκέφθη, του έδωσε έναν τόμο, ένα χαρτί και του λέει αυτό Ρωμανέ να το φας. Άνοιξε το στόμα του και το φάγε και ξύπνησε. Και τότε του ήρθε θεία έμπνευση να γράφει και να μελουργεί ύμνους ποιήση και μουσική του ιδίου, γι' αυτό λέει και μελωδός. Πήγε στην εκκλησία τα Χριστούγεννα βράδυ και ανέβηκε στον άβωνα και τι έψαλε. Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη. Το κοντάκι των Χριστουγέννων. Αυτό είναι μόνο το προήμιο, υπάρχουν και άλλα κομμάτια, τα έχουμε διαβάσει άλλη φορά. Έζησε εκεί στη Μονή, βοήθησε πολλούς και πολλά και έγραψε ύμνους για τον Χριστό, την Παναγία και τους μεγαλύτερους Αγίους και για διάφορα άλλα γεγονότα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης αλλά και σύγχρονα, όπως για τη στάση του Νίκα και λοιπά. Και ύστερα πλήρης ημερών ο Άγιος Ρωμανός ανεπάφθη στα 555 1η Οκτωβρίου. Μεγάλη ψυχή. Εμείς εδώ έχουμε και το έργο του εν Ελλάδη και το διαβάζουμε και τον ευχαριστούμε. Όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, ήταν όλος μέσα στη χάρη και ό,τι έγραφε ήταν τέλειο και είναι τέλειο. 2 του μηνός, γιατί έφυγε ο χρόνος, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι είναι εδώ οι Άγιοι, όλοι αυτοί που αναφέραμε και εμάς κάνουν παρέα και χαίρονται, χαίρονται οι Άγιοι μας λέμε, γι' αυτό ας λέμε Αγίους και ό,τι άλλο μπορούμε και ας μιμούμεθα. 2 του μηνός Οκτωβρίου, ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Παρθένος Ιουστίνα. Ήταν και αυτός στην Αντιόχεια της Συρίας, κοντά στη Δαμασκό. Στον 3ο μεταχριστιανικό αιώνα ήταν πλούσιος, ήταν σοφός και περίφημος μάγος. Πήγε κάποιος λοιπόν και του λέει «Θέλω, αγαπώ την Ιουστίνα, αλλά αυτή δεν θέλει. Και εσύ με τις μαγείες σου να την φέρεις σε μένα». Άλλοι λένε ότι ήταν ο ίδιος πριν γίνει χριστιανός που ήταν μάγος, ο Κυπριανός, και ήθελε την Ιουστίνα και έκαμε μαγείες. Έστειλε 3 φορές δαιμόνια να την αλλάξει, αλλά εκείνη δεν άλλαξε. Είναι δυνατότερος, απόλυτα δυνατός ο Χριστός και οι δαίμονες και οι άνθρωποι ανίσχυροι. Γι' αυτό αν έχουμε πίστη δυνατή, τίποτα δεν φοβούμεθα. Και αφού είδατε πια στα μάγια ότι ήταν καλόψυχο στο βάθος, δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Και τι κάνει, σχίζει τα βιβλία του, πάει στην Ιουστίνα και τον κατηχεί και τον βάπτισε ο επίσκοπος της πόλεως. Και είναι χριστιανός, περίφημος. Και ξέρετε πώς πίστεψαν όταν ήταν τρομάω. Όλοι εκείνοι που είχαν πάει και τους έκανε μαγείες και άλλα σου λένε για να αλλάξει αυτός, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει, μάγος είσαι. Κάτι ξέρει. Έλα, το λέγαμε παλιά αυτό, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν. Και ύστερα, ο διοικητής του Δαμασκού τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια μαζί με την Αγία Ιουστίνα, δύο χρόνο. Εκείνοι δεν ενέδωσαν. Έγινε και επίσκοπος εκεί, πρόσφερε περισσότερα. Και τους έστειλε δεμένους στην Οικομίδια, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Να διαβούν όλη τη Μικρασία σέρνοντας. Και εκεί ο διοικητής ο Ρωμαίος τους απέκοψε τις κεφαλές και πέταξαν στο Χριστό και τέλος έφυγε η ώρα ακριβώς, είμαστε 44, ένα λεπτό έχουμε ακόμη. 3 του μηνός Οκτωβρίου γιορτάζει ο μεγάλος Άγιος μας, ο Πολιούχος των Αθηνών, ο αρχαίος δεύτερος επίσκοπός της, ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης. Μορφωμένος, σοφός, καλόψυχος, γενναίος, ευγενής. Αρεοπαγίτης, μέλος της Βουλής του Αρίου Πάγου. Στα χρόνια της Σταυρώσεως είχε πάει στην Αίγυπτο. Έγινε εδώ το σεισμός και σκοτάδι και είπε «Ή ο Θεός πάσχει ή ο κόσμος χάνεται». Και όταν ήρθε στην Αθήνα ο Μέγας Παύλος και κήρυξε τον Άριο Πάγο, τότε θυμήθηκε και είπε: «Ο Ιησούς μου λοιπόν εσταυρούτο την ημέρα εκείνη και πίστεψε στο Χριστό μαζί με άλλους μερικούς και με κάποια γυναίκα που έλεγε το Δάμαρης». Είχε και το δάσκαλό τον Παύλο, αλλά και τον Άγιο Ιερόθεο, ο οποίος έφτανε στα ουράνια, ο Άγιος Ιερόθεος, και μιούσε στα μυστήρια του Θεού και της Εκκλησίας και τον Άγιο Διονύσιο. Έχει γράψει τα αρεοπαγητικά συγγράμματα που είναι όντως παράδοξα, υψηλά και σπουδαία. Μιλά εκεί για τον παράδεισο, για τη βασιλεία, για τόσα πολλά και τόσα καλά. Και ύστερα εμαρτύρησε, είτε εδώ σας Αθήνας κατά αρχαία παράδοση που τον έκαψαν στη φωτιά, είτε πήγε στο Παρίσι κατά άλλη παράδοση και μαρτύρησε εκεί, και στο τέλος τον αποκεφάλισαν μαζί με δύο μαθητάς, τον Ρουστικό και τον Ελευθέριο, και τον κόψε το κεφάλι και έπεσε στη γη και το σώμα το ίδιο κάτω. Σηκώθηκε σε μια στιγμή ο Άγιος Διονύσιος χωρίς κεφάλι, παίρνει στα χέρια του το κεφάλι και προχώρησε κάμποσο διάστημα και το παρέδωσε στα χέρια, το έδωσε στα χέρια μιας χριστιανής της Κατούλας, και ύστερα εκείνη φρόντισε και έθαψαν τους τρεις μάρτυρες. Μεγάλη χάρη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγήτου, ας έχουμε την ευχή του και την ευλογία του, ασκεπάζει και την πόλη μας εδώ και όλους. Λοιπόν, εδώ να σταματήσουμε όμως. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, και περισσότερο εσάς όλους που και σήμερα ήρθατε, κάναμε ταπεινά την παράκληση της Κύρα Παναγίας μας και μνημονεύσαμε τους Αγίους που αναφέραμε.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Βιβλία, στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και απόψε κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Και ξεκινάμε όπως πάντοτε τα σχόλιά μας με τον αυριανό Απόστολο, που είναι Β' Τιμοθέου, 3ο κεφάλαιο, 10 έως 16 στίχος. Θα ακούσουμε λοιπόν εκεί τη φράση: «Οι θέλοντες ευσεβώ ζήν, εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Πικρά και οδυνηρά, αλλά και αληθινή η θαραλέα αυτή βεβαίωση του Αποστόλου Παύλου. Γνωρίζει ο Μέγας Αναμορφωτής από την προσωπική του πείρα τις αντιδράσεις που θα αντιμετωπίζει διαρκώς ο μαθητής του Τιμόθεος στο χριστιανικό του δρόμο. Και θέλει να τον προετοιμάσει, να τον ενθαρρύνει, να τον στηρίξει. Του λέει λοιπόν: «Εσείς από εκείνους οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά τους αγώνες μου, τους κόπους μου, τις θυσίες μου, την υπομονή μου, τους διωγμούς και τα παθήματά μου που υπέστην χάρη του Χριστού. Δεν πρέπει λοιπόν να απορείς όταν αυτά θα συμβαίνουν και στο μέλλον μεταξύ των ανθρώπων, διότι είναι κλήρος όλων των ευσεβών ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν τη ζωή του Χριστού, να διώκονται και να υποφέρουν. Έκτοτε, 2005 χρόνων πείρα, επιστοποίησε και βεβαίωσε την αλήθεια αυτή. Μέχρι και σήμερα, η εφαρμογή των λόγων αυτών είναι απόλυτος και αδιαφυσβήτητος. Οι ευσεβείς, οι άνθρωποι της αρετής, διώκονται. Κρυφά συνήθως, αλλά και φανερά. Μια προσεκτική έτσι ανάλυση αυτού του σοβαρού θέματος θα ήταν πολύ ωφέλιμη και διδακτική. Όλοι μας το βλέπουμε και το ξέρουμε, ότι η αμαρτία πάντοτε, ειδικότερα στις ημέρες μας, είναι χύμαρος ορμητικός. Από όπου περνάει, καταστρέφει και ερημώνει. Και το ατύχημα είναι ότι πολύ κόσμος την ακολουθεί. Και τα ερήπια, γι' αυτό είναι μεγάλη σωρή, ψυχικά και σωματικά. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σκλάβοι της, ευτυχώς. Πολλοί θέλουν να ζήσουν τη ζωή της αρετής με ευσέβεια, χωρίς ακρότητες, με τρόπο φωτισμένο και καθαρό. Λόγου χάρη, ο νέος αυτός θέλει να είναι αγνός, προσεκτικός, εργατικός. Η νέα εκείνη θέλει να είναι ακεραία, νοικοκυρά, σεμνή. Ο αλφα υπάλληλος εξυπηρετικός, τίμιος, χωρίς μυστικές ενέργειες και απάτες. Ο Β' οικογενειάρχης, φρόνιμος, οικονόμος, πιστός στα καθήκοντά του. Η Δέλτα κυρία, αφοσιωμένη στο βασίλειό της, στο σπίτι της, χωρίς ατιμίες, χωρίς μοντέρνα σχέδια. Ο Έψιλον ηγίτορ, πάσης φύσεως ηγίτορ, ευθύς, ειλικρινής, δημιουργικός, ακέραιος, πρόσωπο με αξιοπρέπεια και ήθος. Όλοι τους με την αγάπη προς τον Θεό, με πρόγραμμα και πνοή ευσεβίας. Το όνειρό τους είναι να γίνουν άρωμα και φως μέσα στην κοινωνία, όπου υπάρχει και σαπίλα πολύ και αρκετό σκοτάδι σε όχι ευκαταφρόνητο μέρος των ανθρώπων. Δυστυχώς, δεν θα είναι υπερβολή αν λεχθεί στο μεγαλύτερο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή την τίμια ζωή που τόσοι λακταρούν να τη ζήσουν και ο Θεός τη θέλει και η αδιάφθορη ψυχή την αναζητά, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι στις ώρες της ειλικρίνειας την αναγνωρίζουν και την παραδέχονται ως τη βάση και το θεμέλιο της ειρηνικής συμβιώσεως των ατόμων και των κοινωνιών. Και όμως, ο ευσεβής, ο δίκαιος, ο ηθικός, ο ακέραιος, ο ειλικρινής θα πολεμηθεί, θα διωχθεί, θα του στήσουν πόλεμο οι άνθρωποι, οι φαύλοι, οι θυγόμενοι, οι βλαπτόμενοι από πλευρά συμφέροντος, οι καιροσκόποι. Δεν ανέχονται, βλέπετε, οι ένοχοι τη λευκότητα του Αγίου. Δεν συμφέρει στον απατεώνα η ακτινοβολία του ακέραιου χαρακτήρα. Οι οπαδοί του διαβόλου δεν μπορούν να έχουν σχέση με τους ανθρώπους του Χριστού. Και θα γίνει κατά ανάγκη εκείνο που είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων,
δια το όνομά μου. Βλέπετε, η κακία είναι προκλητική, ανεδής, αχαρακτήριστη. Δεν της φτάνει ότι κυκλοφορεί ανεμπόδιστα και ελεύθερα. Ζητά να αφανίσει και την αρετή και οπλίζεται με το κάλυμα της πονηριάς, με το δόλμα της υποκρισίας, με το δηλητήριο της κατηγορίας, με το στιλέτο της συκοφαντίας. Εξαγριώνεται τελικά. Διαλύει τη φιλία όταν δεν εξυπηρετεί τα σχέδιά της. Μπαίνει στην κοινωνική ζωή, την εργασία και συνεργασία. Ζητά δια του προϊσταμένου την παρανομία. Και επειδή εσύ αρνείσαι, σε καταδιώκει εκείνος μέχρι αφανισμού. Θέλεις να εφαρμόσεις στην επιχείρηση κανόνας δικαιοσύνης, αντιδρά ο συνέτερος, και αρχίζουν οι συγκρούσεις που καταλήγουν στη διάλυση. Βλέπεις την καταπάτηση πάσης αρχής δικαίου και τιμιότητος, εξεγείρεσαι, πονάς και ζητάς τη διόρθωση, την τιμωρία του κακού. Και από κατήγορος γίνεσαι κατηγορούμενος και χάνεις τη θέση σου εσύ αντί εκείνου. Δεν υπελόγισες ότι είχε σύμμαχο τον ισχυρό που μετέχει στα άδειλα κέρδη και χτυπήθηκες. Είχες το θάρρος να πεις με ειλικρίνεια στους μεγαλυτέρους σου τα λάθη που γίνονται, που τα ανέχονται, που ίσως και τα υποδαβλίζουν. Θα χτυπηθείς αλίπητα. Και η κακία θα φτάσει και στο ίδιο το σπίτι σου. Οι αντίθετοι, οι ασύστολοι, οι αρνητές, πολύ στενοί συχνά συγγενείς, θα σε πολεμήσουν αν σταθείς εμπόδιο στα καταχθόνια σχέδιά τους. Δυνατόν και να σε σταυρώσουν και να σε καταστρέψουν για να εφαρμοστεί πάλι αυτό που είπε ο Κύριος. Παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων, και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσεις είναι αυτούς. Αυτό δεν έπαθε ο Άβελ από τον αδελφό του Κάιν? Τον φθόνησε. Είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος την αλήθεια προς τον Ηρώδη και εκείνος τον εθανάτωσε. Απεκάλυψε ο ίδιος ο Κύριος τα σχέδια των ανώμων Φαρισαίων και κατεδιώχθηκε. Ύψωσαν το ηθικό τους μεγαλείο οι χριστιανοί εν μέσω των ιδρολατρών και εκείνοι τους εδίωξαν και γέμισαν τη γη από μάρτυρες και ήρωες με αίμα. Και σήμερα το ίδιο γίνεται. Η αρετή διώκεται από την κακία. Δεν τη συγχωρεί τη λάμψη που έχει, δεν την ανέχεται. Και έτσι οι πονηροί και οι κακοί και οι γόητες κυριαρχούν. Ανεβαίνουν σε αξιώματα, στηριζόμενοι στα σώματα των εναρέτων. Κατακτούν θέσεις που δεν τους ταιριάζουν, που είναι δυσανάλογοι προς το μικρό τους ανάστημα. Ανέρχονται τα σκαλοπάτια της εξουσίας ανεμπόδιστα, ασίδωτοι και ασύστολοι, τον Θεό μη φοβούμενοι και τους ανθρώπους μη εντρεπόμενοι. Δεν υποχωρούν προ ουδενός εμποδίου. Θάπτουν τον άλλον, τον δίκαιο, για να ζήσουν αυτοί και στέκονται με απορία οι ενάρετοι και σκέπτονται με οδύνη και ρωτούν μαζί με τον προφήτη «Τι ότι οδός ασεβών ευωδούτε, ευθύνησαν πάντες οι αθετούντες αθετήματα». Να ευτυχεί ο δίκαιος, το καταλαβαίνουμε. Να δυστυχεί όμως και να διώκεται ο ενάρετος, αντιθέτως δε να ευτυχεί ο κακός και αμαρτωλός, είναι ανεξήγητο, ακατανόητο. Έτσι σκέπτεται και κρίνει ο άνθρωπος που βλέπει αυτή την αντινομία. Ταράσεται μέσα του, επαναστατεί η ψυχή του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι δηλαδή δεν θα διαρκέσει αυτή η προκοπή όμως επί πολύ. Αυτό που θεωρούν και οι ίδιοι και ο άλλος κόσμος άνοδο και πρόοδο, αυτό στην ουσία είναι κατάπτωση. Κάθε τι που γίνεται όχι με το μόχθο και την αξία, σκαλοπάτι προς σκαλοπάτι, αλλά απότομα, χάρις στην προστασία των ισχυρών, θα πέσει έτσι γρήγορα και απότομα, όπως και κερδίθηκε. Δεν διαρκεί πολύ η χαρά του αδίκου. Μπορεί βέβαια ο Θεός να μην συντρίβει αμέσως, περιμένει και αναβάλει την τιμωρία, αλλά δεν λησμονεί ποτέ. Και όταν ομιλεί με τα γεγονότα,

Απόστολος Παύλος είπε όλα αυτά για να στηρίξει το μαθητού του Τιμόθεο. Του λέει δηλαδή: «Κινδύνευσα, πολεμήθηκα και διώχθηνα από τους ασεβείς, τους απατεώνες και πονηρούς. Αλλά ο Κύριος με έσωσε από όλους αυτούς τους κινδύνους και τους διωγμούς. Μπορεί προς στιγμή να φαίνεται ότι συντρίβεται ο δίκαιος και ο ενάρετος. Η δοκιμασία όμως αυτή δεν διαρκεί επί πολύ. Έρχεται μετά η δικαίωση, η αμοιβή, η νίκη και η ικανοποίηση. Ακτινοβολεί ο διωκόμενος. Μέσα σε αυτόν τον άδικο διωγμό σφυριλατούνται οι μεγάλες αρετές της πίστεως, της υπομονής, της ελπίδος στην αγάπη του Θεού. Αυτές αμοιβεί έπειτα ο Θεός. Και η θλίψη μεταστρέφεται σε χαρά και το ακάνθινο στεφάνι σε ολοφώτινο και αιώνιο στέφανο δόξης. Πολεμήσε σήμερα, διώκεσαι για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, δέχεσαι πειρά και ομοβροντίες για την ειλικρίνειά σου και για την εντιμότητά σου. Αποκόπτεσαι από δεσμούς και περιβάλλοντα, διότι είχες το θάρρος να πεις την αλήθεια, την οποία οι μεγαλύτεροι σου δεν ήθελαν να παραδεχθούν και να ομολογήσουν. Θέλεις να είσαι ο άνθρωπος του Θεού και οι άλλοι σε καταδιώκουν, διότι η ζωή σου είναι κόλαφος και έλεγχος της δικής σου αμαρτωλής ζωής. Κράτα γερά τη σημαία, μη την υποστέλεις. Σημεοφόρε του καλού αγώνος. Η θέση σου δεν είναι στα τέλματα, στα χαμόκλαδα, στους συμβιβασμούς. Προχώρη θαρετά για την κορφή και οι σοκοφαντίες των εχθρών σου θα διαλυθούν και τα δεσμά θα πέσουν και η ψυχή τελικά θα αναπηδήσει με λάμψη και έγλη. Η αλήθεια δεν μένει για πάντα σταυρωμένη, βραβεύει ο Θεός τους πιστούς του. Και εδώ, κυρίως όμως στον κόσμο του φωτός, με τα άφθαρτα βραβεία της αιωνιότητος. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ζούσε κάποιος Ρωμαίος στρατιώτης ονομαζόμενος Μάριος. Για το θαυμαστό του θάρρος αξιώθηκε να τιμηθεί με τη στρατιωτική αξία. Η μεγάλη αυτή τιμή του έδινε το δικαίωμα να γίνει εκατόνταρχος στη Λεγεώνα. Και έγινε. Απροσδόκητα όμως παρουσιάστηκε κάποιος στρατιώτης εχθρός του Μάριου και τον κατήγγειλε ότι είναι χριστιανός. Ο Μάριος ανακρινόμενος ομολόγησε απλά και απερίφραστα την αλήθεια. Ο δικαστής του έδωσε τρίωρη προθεσμία για να σκεφτεί. Ο Μάριος παρουσιάστηκε τότε στον επίσκοπο για να το συμβουλευθεί. Ο επίσκοπος τον οδήγησε στην εκκλησία. Τοποθέτησε το Ευαγγέλιο στη μια μεριά και το ξύφο στην άλλη και του είπε επιβλητικά: «Διάλεξε ένα από τα δύο, το ξύφο σου ή το Ευαγγέλιο, το θάνατο ή τη ζωή». Ο Μάριος αδίστακτα άπλωσε το χέρι του προς το Ιερό Ευαγγέλιο. Την άλλη μέρα είχε γίνει ήδη ένας ηρωικός μάρτυρας του Χριστού. Κάθε μέρα μας τίθενται τέτοια διλήμματα και εμείς καλούμαστε να διαλέξουμε το Ευαγγέλιο ή την προδοσία. Μεταξύ των πολλών χαρακτηρισμών που προσδίδουμε στους ανθρώπους είναι και ο χαρακτηρισμός ευσεβής. Συχνά στην καθημερινή ζωή μιλάμε για ευσέβεια και ευσεβής. Παραδείγματος χάρη, ο τάδε χριστιανός είναι ευσεβής. Όλη τη ζωή αποπνέει το άρωμα της ευσεβίας. Το κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές συνδέουμε την ευσέβεια με εξωτερικές εκδηλώσεις και πράξεις. Στην εποχή του Κυρίου, ο Φαρισαίος που θα ακούσουμε αύριο στο Ευαγγέλιο έκανε πράξεις καλές, προσευχόταν μεγαλόστομα, θεωρείται από τον κόσμο πολύ ευσεβής. Όμως στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν δισεβής. Γι' αυτό και δεν εισακούστηκε από τον Θεό, πράγμα που έγινε με τον Τελώνη. Ας δούμε όμως με συντομία αυτό το θέμα της ευσεβίας. Στην αυριανή Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος καθορίζει το θέμα. Συνδέει στενά την ευσέβεια με την εν Χριστώ ζωή. Και φυσικά η εν Χριστώ ζωή είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό.

και πάντες οι θέλοντες ευσεβώ ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Σ' άλλο σημείο ο ίδιος Απόστολος γράφει προς το μαθητή του Τιμόθεο: «Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο, Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Εδώ βλέπουμε λοιπόν πως η ευσέβεια είναι μέγα μυστήριο και συνδέεται στενότατα με την ενανθρώπιση του Χριστού. Αυτό μας έδειξε και έγινε ο αληθινός τρόπος ζωής, η αληθινή οδός, και κατά συνέπεια η ένωση μαζί του μας καθιστά ευσεβείς. Άρα η ευσέβεια δεν βρίσκεται μόνο στην ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά στην ενέργεια του Τριαδικού Θεού και στη συνέργεια του ανθρώπου. Εξωτερικά, οι Άγιοι έκαναν πράγματα παράτολμα, τα οποία από εμάς μπορούν να χαρακτηριστούν αμαρτωλά. Πολλοί στην εποχή τους τους χαρακτήρισαν τρελούς, υποκριτές, μοντέρνους, δαιμονισμένους, ανήθικους. Όμως η ευσέβειά τους ήταν εσωτερική και δεν μπορούσε να ερμηνευτεί από τα κριτήρια και τα δεδομένα μιας υποκριτικής κοσμικής ευσέβειας. Οι Άγιοι πίστευαν στον Θεό, ζούσαν τριαδικά, προσεύχονταν με καθαρή καρδιακή προσευχή. Έφτασαν στην απάθεια, οπότε δεν σκοτίζονταν αυτοί από το σκοτάδι του περιβάλλοντος, αλλά αυτοί όντες φως φώτισαν το γύρο του σκοτάδι. Με άλλα λόγια, οι Άγιοι πίστευαν και ζούσαν ορθόδοξα, γι' αυτό και ήταν αληθινά ευσεβείς. Ενώ αντίθετα υπήρχαν διαμέσου των αιώνων άλλοι, όπως ο Άριος, που ήταν ηθικοί εντός παρενθέσεως κληρικοί, καλοί εντός παρενθέσεως άνθρωποι, που είχαν εξωτερικές καλές εκδηλώσεις ευσεβείας, αλλά όμως δεν πίστευαν ορθόδοξα και έτσι παρά την εξωτερική καλή διαγωγή τους ήταν δισεβείς, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος. Πότε εμείς όμως είμαστε ευσεβείς? Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Είμαστε ευσεβείς όταν πιστεύουμε και ζούμε ορθόδοξα, όταν παραδεχόμαστε και κρατάμε την ορθόδοξη διδασκαλία. Γιατί, όπως είπα, ευσεβείς είναι όσοι έχουν ορθόδοξη πίστη και ζουν σύμφωνα με αυτήν. Δυστυχώς όμως, οι σύγχρονοι χριστιανοί έχουμε απλοποιήσει την πνευματική ζωή. Εξαντλούμε την ευσέβειά μας στις εξωτερικές εκδηλώσεις, στην ευπρέπεια και στην αξιοπρέπεια, στους καλούς τρόπους συμπεριφοράς, διατηρώντας έστω και μερικές ορθόδοξες διδασκαλίες. Αγνοούντες το βάθος, ζούμε την επιφάνεια. Εξαπατούμενοι από τα φαινόμενα, χάνουμε την ουσία. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ευσεβείς, έχουμε όμως το υπερφύαλο φαρισαϊκό πνεύμα. Διαπνεόμαστε από την ορθολογιστή ευσέβεια της Δύσεως. Αλλά επαναλαμβάνω πως η ευσέβεια είναι μυστήριο. Είναι η βίωση της εν Χριστώ ζωής, η κοινωνία, οργανική και ουσιαστική, με όλους τους Αγίους, η αλλίωση του εαυτού μας, η ορθόδοξη διδασκαλία και βιωτή. Διότι ουδέ εν ρήμαση ημίν, αλλά εν πράγμασιν η ευσέβεια, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία από 91,2 των FM, το ραδιόφωνο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε με το αυριανό Ευαγγέλιο, που είναι πρώτη Κυριακή Λουκά, 5ο κεφάλαιο, 1 έως 11 στίχους. Ας διαβάσουμε λίγο το κείμενο. «Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά τη λίμνη. Οι δε αλλοίς αποβάντες από αυτόν απέπλαν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ίν του Σίμωνος, ρώτησεν αυτόν από γης, από της γης επαναγαγήν ολίγων, και καθίσας εδίδασε εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων, είπεν αυτό, επιστάτα, διόλης της νυχτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρήμα τί σου χαλάς το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατέναυσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο, του ερθόντος συλλαβέστε αυτής, και ήρθον και έπλησαν αφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε τις γόνες του Ιησού λέγον, έξερθε από μου ότι ανήρα μαρτωλός ημί Κύριε. Θάμβος γαρ περιέσχε αυτόν και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνη. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ σογρών. Και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Δύο τύποι ανθρώπων υπάρχουν. Είναι ο πιστός στον Θεό και ο άπιστος. Ο άπιστος ξεκινάει τη ζωή του στηριζόμενος στη δύναμή του μόνο. Αλλά σκοντάφτει, γιατί η ζωή έχει εμπόδια πολλά. Σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Και τον καταλαμβάνει έπειτα η μελαγχολία και η απογοήτευση. Ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει και αυτός εμπόδια, αλλά δεν τα χάνει, δεν απογοητεύεται. Γιατί? Γιατί έχει την εξάρτησή του από τον Κύριο και νιώθει δυνατό το κράτημα από αυτόν. Ο πιστός άνθρωπος έχει μαζί του, έχει μέσα του τον Θεό, ζει την παρουσία του, και η παρουσία του Θεού του δίνει δύναμη και χαρά. Βλέπουμε αυτή την αλήθεια στο Ιερό Ευαγγέλιο που θα διαβαστεί αύριο, πρώτη Κυριακή Λουκά. Ο Πέτρος έριχνε τα δίκτυα στη λίμνη της Γενισαρέτ. Κοπίασε όλη τη νύχτα, αλλά τίποτα, αποτυχία. Και με ένα αίσθημα λύπης είπε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτα. Δεν απογοητεύτηκε όμως στη δυσκολία του αυτή, γιατί είχε μαζί του τον Χριστό. Και ο Χριστός του είπε να πάει στα βαθιά και να ρίξει εκεί τα δίκτυα του για ψάρεμα. Ο Πέτρος υπήκουσε στον Χριστό και έζησε ένα θαύμα. Το θαύμα της ευλογίας του Χριστού. Μαζί με τους συντρόφους του έπιασε πολλά, πάρα πολλά ψάρια. Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Οι πιστοί δοκιμάζουν και αυτοί θλίψεις, δυσκολίες και αποτυχίες στη ζωή. Και έχει θλίψεις η γη αυτή, που η Αγία Γραφή τη λέει «κοιλάδα του κλαθμόνος». Μια λεκάνη δηλαδή που τη γεμίζουμε με τα δάκρυά μας. Άλλοι, οι άπιστοι, πνίγονται, χάνονται. Πού είναι ο Θεός, λένε. Αλλά οι πιστοί στον Θεό άνθρωποι είναι δυνατοί. Δέστε μια πιστή χείρα πώς ανατρέφει τα παιδιά της και τα παραδίδει καλούς ανθρώπους στην κοινωνία, επειδή προσεύχεται στον Θεό και ζει έντονα την παρουσία του. Έφυγε ο σύντροφός σου, αλλά μη θλίβεσαι, μην απογοητεύεσαι, γιατί για σένα που πιστεύεις ήρθε ο Χριστός πιο έντονα τώρα για να αναλάβει αυτός την προστασία του σπιτιού σου. Δέστε πολλές φορές ορφανά χωρίς ανθρώπινη προστασία. Και όμως, γιατί επικαλούνται το Χριστό και κρατιούνται δυνατά από Αυτόν, προοδεύουν και νιώθουν θαρετά με την παρουσία Του. Πραγματικά, η παρουσία του Θεού μέσα μας μας γεμίζει, μας φτερώνει. Ποτέ μα ποτέ δεν είναι δυνατόν να απογοητευτεί ο πιστός άνθρωπος.
Η αρρώστια του κόσμου σήμερα είναι η απελπισία και το άγχος. Κάνουν οι επιστήμονες συσκέψεις και διαλέξεις, αλλά δεν βρίσκουν το φάρμακο. Κι όμως υπάρχει φάρμακο. Είναι η παρουσία του Θεού. Να αισθάνεσαι το Θεό κοντά σου, μέσα σου, και να κράζεις αυτόν τον πόνο σου σαν τον Πέτρο, επιστάτα ουδέν ελάβομεν. Και θα νιώσεις ότι σε κατανοεί ο Χριστός και με μια φωνή, μια δυνατή πληροφορία μέσα σου θα σου λέει ότι δεν θα σε αφήσει ο Χριστός να χαθείς. Και αυτός ο Χριστός θα σου δώσει κουράγιο για να αρχίσεις και μετά από τις τόσες αποτυχίες σου πάλι το έργο σου, πιο βαθιά μάλιστα, όπως είπε στον Πέτρο. Ο Πέτρος θα μας πει το αυριανό Ευαγγέλιο. Ξεκίνησε από μια αποτυχία, αλλά στράφηκε στον Χριστό, υπήκουσε στο λόγο του και έζησε ένα θαύμα. Για να ζήσουμε το θαύμα του Χριστού, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο κόσμος είναι αποτυχία, είναι μια απογοήτευση. Ουδέν ελάβομεν, είπε ο Πέτρος, ουδέν. Μηδέν η δόξα, μηδέν τα πλούτη, μηδέν τα ανθρώπινα συστήματα. Όλα μάταια, όλα απογοητεύουν. Ένας μόνο ελκύει, ο Χριστός, και ένας μόνο σώζει. Υπακοή στο λόγο του. Χριστέ, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Χριστέ μου, θα το κάνω επειδή το λες εσύ. Σε αυτόν πρέπει να στηριχθούμε. Σε αυτόν να ακουμπήσουμε όλοι πολύ δυνατά. Γιατί είναι ο προστάτης όλων μας. Ο πατέρας των ορφανών. Γιατί είναι ο δυνατός, γιατί είναι ο Θεός μας. Η αυριανή περικοπή μας μεταφέρει στο σημαντικότερο γεγονός των πρώτων ημερών του Χριστού μας στην Καπερναούμ, κατά την αρχή ακόμα της δράσεώς του. Περιγράφει την πρώτη επαφή του με τους εργαζομένους ανθρώπους της. Το ότι μάλιστα τούτο συνέβη μετά τη γνωστή αποτυχία του Χριστού μας στην ιδιαίτερη του πατρίδα τη Ναζαρέτ, δίνει στην περικοπή μεγάλη σημασία. Γιατί μας αποκαλύπτει σε ποιους απευθύνεται και πού αναζητεί τους δικούς του ανθρώπους ο Χριστός μας. Ο Κύριος αναζητεί τους ακροατές του ανάμεσα στους απλούς εργαζομένους ανθρώπους του λαού, στους ανθρώπους του μόχθου. Η υψηλή θρησκευτική τάξη του Ισραήλ, που είχε σαν επάγγελμα τη μελέτη και ερμηνεία της γραφής, εθεώρησε κατώτερο να ακούσει τον Χριστό και να τον παραδεχθεί σαν διδάσκαλο. Τον Χριστό τον έβλεπαν αφιψηλού, τον έκριναν περιφρονητικά σαν ένα υπαίθριο κήρυκα χωρίς κύρος και αξίωμα. Τον έβλεπαν όπως θα έβλεπαν σήμερα κάποιον χωρίς δίπλωμα, λαϊκό κήρυκα που μπορεί να κάνει θαύματα αλλά του λείπει η σφραγίδα της γνώσεως και ο ακαδημαϊκός τίτλος. Έλεγαν γι' αυτό και εκείνη περιφρονητικά για τον Χριστό. Μήτης εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτος, ο μη γινώσκων των νόμων, επικατάρατη ίσιν. Τούτο σήμαινε, αφού δεν τον πιστεύουν, η γραμματισμένη και επίσημη δεν έχει αξία. Μυρίζει, θα λέγαμε σήμερα, λαϊκούρα και πεζοδρόμιο. Ένας που φασκιώθηκε μέσα στο στάβλο και ανατράφηκε σε κάποιο χωριουδάκι μόνο για τον χυδαίο όχλο εντός παρενθέσεως κάνει και όχι για τους γεννημένους επίσημους, διανοούμενους και αριστοκράτες της χώρας. Σε αυτό τον καταραμένο για τους άρχοντες όχλο στο λαό έρχεται ο Κύριος. Στο λαό που δεν είχαν προλάβει να τον δηλητηριάσουν οι οχές που εφόλιαζαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μέσα στο λαό βασικά κήρυξε, θαυματούργησε και έδρασε. Από το λαό αυτό θα διαλέξει και τους στενότερους συνεργάτες του, τους μαθητές του. Γιατί ο λαός στην πλειοψηφία του διέθετε και τα προσόντα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο δεικτικό της χάριτος του Θεού. Και πρώτα ο όχλος των Ιουδαίων ήταν πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και όχι μόνο να το ακούσει, αλλά και να απαντήσει θετικά σε αυτό, να το δεχθεί. Ο απλός λαός σε κάθε εποχή ζει με έντονη την προσμονή της Βασιλείας του Θεού, ασθμένοντας
κάτω από την πίεση των δυνατών. Γι' αυτό ο όχλος δεν υπήρξε μόνο το μόνιμο ακροατήριο του Χριστού, αλλά όχλοι σειραίουν και γεμίζουν συνήθως και σήμερα τους ναούς και τις αίθουσες των κηρυγμάτων. Όσοι καυχόνται για αξιώματα, πλούτη και γνώσεις, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, θεωρούν ταπεινωτικό να συνοστίζονται μαζί με τους ανθρώπους του λαού για να ακούσουν την μορία του Ευαγγελίου. Η εωσφορική έπαρση κάνει τον άνθρωπο αυθάδη κριτή του Θείου Λόγου. Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι πρόθυμος να διευκολύνει το έργο του κηρύγματος και να βοηθήσει στην εξάπλωσή του. Ας έρθουμε όμως στην περικοπή μας. Το πλήθος δυσκόλευε το κήρυγμα του Χριστού. Και τότε ο Πέτρος, υπακούοντας την εντολή του Χριστού, απομακρύνει το πλοίο του από την ξηρά. Ο Πέτρος διαθέτει το πλοίο του στην υπηρεσία του Κυρίου. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί σήμερα είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν με κάθε τρόπο σε ιεραποστολικούς σκοπούς? Να προσφέρουν έστω και ένα μικρό δωμάτιο να γίνει κάποιος κύκλος αγιογραφικής μελέτης? Ο όχλος του Ευαγγελίου είναι σχεδόν πάντα πρόθυμος να υποτάξει τη λογική στην πίστη. Τούτο δεν αποδεικνύουν τα λόγια του Πέτρου. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Όλη τη νύχτα, του λέει, ρίξαμε τα δίκτυα, τα εσύραμε, αλλά ούτε λέπη δεν πιάσαμε. Τώρα εσύ μας διατάζεις να τα ξαναρίξουμε. Μας λες δηλαδή κάτι αντίθετο προς τους νόμους της αλλιευτικής τέχνης. Εν τούτης θα υπακούσουμε. Υπάκουσαν σε κάτι που ένας ορθολογιστής θα θεωρούσε εντελώς αδύνατο και θα το χλέβαζε. Ξέρει ο λαός να υπακούει στο παράλογο εντός παρενθέσεως της πίστεως, όχι γιατί δεν καταλαβαίνει τι κάνει, όπως θα έσπευδαν να πουν μερικοί, αλλά γιατί πιστεύει. Έχει την διάθεση να πιστεύει. Μερικοί που δεν χάνουν την ευκαιρία να πολεμήσουν την Εκκλησία και να ποτίζουν με το δηλητήριό τους την νεολαία μας, αποδίδουν την πίστη του λαού στην αμορφωσιά και δυσιδαιμονία. Αυτό αποδεικνύει όμως πόσο λίγο γνωρίζουν ψυχολογικά το λαό μας. Γιατί ο λαός μπορεί να μην έχει παιδεία. Έχει όμως ζωντανό το αισθητήριο της συνειδήσεώς του, που κρίνει αλάνθαστα, χωρίς να μπορεί να εκφράσει με λέξεις την κρίση του. Αποδεικνύεται επίσης ο όχλος αυτός ανώτερος από την ύλη και το συμφέρον. Ο Χριστός, όπως σωστά παρετηρήθη, έβαλε τους μαθητάς στο μεγάλο πειρασμό του κέρδους. Λογικά θα έπρεπε μετά το πλούσιο ψάρεμα να τρέξουν να εκμεταλλευτούν οικονομικά την επιτυχία τους. Δεν το έπραξαν όμως. Αντίθετα, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Ο όχλος που ακολουθούσε τον Χριστό είχε ακόμα την δύναμη, απαλλαγμένος από κάθε μορφή ιήσεως και αυτοπεποιθήσεως ή αυταρέσκειας, να συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό να ζητά τη σωτηρία της ψυχής του. Το θαύμα της πρωτοφανούς αλληλείας δημιούργησε τρόμο. Τρόμο που φανερώνεται στα λόγια του Πέτρου. Έξελθε από μου ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε. Έκρινε ο Πέτρος τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας και ευλογίας του Κυρίου. Σαν το άχυρο φοβόταν μην καεί από τον ήλιο που τόσο κοντά του ήρθε. Η λυγκιά, βλέποντας την απόσταση που τον χωρίζει από τον Κύριο. Έτσι αντικρίζει πάντα ο λαός τον Χριστό μας και τη δύναμή του. Γι' αυτό και καταφάσκει το θαύμα, όπως τα σοφά πνεύματα το αναλύουν στη μηχανή της λογικής τους. Γι' αυτό και καταλαβαίνει το ευαγγελικό λόγο όπως είναι και τον εφαρμόζει χωρίς τις μεταφορές, αλληγορίες και απομυθοποιήσεις των ακαδημαϊκών εξηγητών. Γιατί βλέπει τον Χριστό όπως είναι, με τα μάτια τα αλάθητα της υπάρξεώς του, και δίνει στον Χριστό ό,τι πρέπει, την πίστη και η υποταγή του. Ο Χριστός μας σαν Θεός της αγάπης θέλει πάντα σωθήνε και γι' αυτό αποτείνεται σε κάθε εποχή σε όλους. Είναι γεγονός όμως
ότι δεν γίνεται πάντα και από όλους δεκτός, παρά μόνο από όσους διαθέτουν τα προσόντα που εθίξαμε παραπάνω. Γι' αυτό και ξέρει ο Κύριος πως αυτούς τους ανθρώπους του λαού του θα βρουν απήχηση τα λόγια του. Κάτι δεν είναι περίεργο αν ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας σε μια πόλη με πλήθος πλουσίων, αξιωματούχων και φιλοσόφων, σημειώνει: «Βλέπετε την κλίση ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει». Αυτό δεν είναι καθόλου μειονέκτημα του χριστιανισμού, γιατί όσοι είναι δεσμότες της δόξης του κόσμου τούτου θα μένουν τυφλοί μπροστά στο φως του χριστιανικού κηρύγματος. Ένα όμως είναι παρήγορο, ότι παράλληλα με εκείνους που απορρίπτουν τον Χριστό θα βρίσκονται και οι ευλογημένες καρδιές που θα τον ακολουθούν. Και αυτούς αναζητεί ο Χριστός σε κάθε εποχή, για να αποτελέσουν τη ζύμη του νέου κόσμου που έφερε στη γη ο Χριστός με τη σάρκωσή του, για να πολιτογραφηθούν στη βασιλεία του. Η υπακοή στον Χριστό έχει αξία άπειρη. Μας εξασφαλίζει την επιτυχία. Είναι όμως δύσκολη, γιατί είναι αντίθετη προς τα γούστα μας και τη λογική μας. Η λογική και η πείρα μας είναι πράγματα χρήσιμα αλλά πεπερασμένα. Το θέλημα του Θεού είναι άπειρο. Είναι πιο πάνω από τη λογική και την πείρα. Η υπακοή είναι σωστή όταν γίνεται ελεύθερα από αγάπη και με βάση την αλήθεια. Μόνο αυτή η υπακοή είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σαν αρχή μας ότι προτού κάνουμε υπακοή ή ζητήσουμε υπακοή, να την εξετάσουμε με τα τρία αυτά κριτήρια: την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Χωρίς αυτά τα κριτήρια η υπακοή καταντά δουλοπρέπεια που οδηγεί στην απρέπεια. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τη ζωή μας ακόμα, παρά να υπακούσουμε σε κάτι που είναι έξω από την αλήθεια. Ο Αδάμ δεν υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και έχασε την κλίση του προς τον ουρανό. Ο Πέτρος υπάκουσε στο Χριστό και βρήκε την κλίση του στον Θεό. Η ανταρσία έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Η υπακοή τον ξαναβάζει στο κέντρο του παραδείσου. Η υπακοή μας αποκαθιστά ενώπιον του Θεού και ενώπιον της φύσεως. Γι' αυτό οι Άγιοι αποκτούν και πάλι δικαιώματα εξουσιαστικά επάνω στη φύση, όπως είχαν και οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτωσεώς τους. Οι Άγιοι υπακούν στον Θεό και η φύση στους Αγίους. Στους Αγίους υπακούν τα ζώα, τα βουνά, οι θάλασσες και γενικά όλη η κτήση. Έτσι εξηγούνται και τα θαύματα των Αγίων. Η υπακοή προς τον Θεό επαραφέρει τον άνθρωπο στη βασιλική του θέση μέσα στη δημιουργία. Του δίνει κυριαρχικά δικαιώματα. Όλοι κατά ανάγκη υπακούμε κάπου. Άλλος υπακούει στους φίλους του. Άλλος υπακούει σε κάποιο σύστημα. Άλλος υπακούει στα πάθη του. Και άλλοι υπακούν σε διάφορες άλλες σκοπιμότητες. Καμιά όμως υπακοή δεν είναι και δεν δίνει ζωή. Μόνο η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι αληθινή ζωή, γιατί ο Θεός είναι η ζωή. Οι επαναστάτες και οι δημαγωγοί συνήθως στρατολογούν τους οπαδούς τους από τις τάξεις των αργόσχολων και των ανέργων. Ο Χριστός έκανε κάτι το αντίθετο. Κάλεσε κοντά του για μαθητές του και αποστόλους ανθρώπους εργαζομένους, και μάλιστα τους κάλεσε την ώρα της εργασίας τους. Από την εργασία ο Θεός κάλεσε τον Δαβίδ για να τον κάνει βασιλιά. Από την εργασία τους κάλεσε τους προφήτες για να προφητεύσουν, και τους πρωτόπλαστους ο Θεός ανέθεσε εργασία. Η εντολή ήταν εντολή πρώτης πτώσεως. Συνεχίστηκε και μετά την πτώση. Συνεχίστηκε με τα στίγματα της πτώσεως, τον μόχθο και την αγωνία. Όσοι όμως εργάζονται με πνεύμα Θεού, για αυτούς η εργασία γλιτώνει από την αγωνία, γιατί έχει τρεις ευλογημένους στόχους: την διαπαιδαγώγηση της ψυχής, την άσκηση του σώματος και την παραγωγή των αγαθών για τη συντήρηση της ζωής μας. «Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο», λέει ο θείος Παύλος.
Όποιος διακρίνει τις εργασίες σε τιμητικές και υποτιμητικές, αγνοεί το πνεύμα και την ουσία της εργασίας. Η εργασία παίρνει αξία ανάλογα με το σκοπό που γίνεται. Οποιαδήποτε εργασία, όταν γίνεται τίμια, είναι ευλογία. Ο Χριστός, σαν άνθρωπος, έκανε το επάγγελμα του μαραγκού. Οι Απόστολοι περισσότεροι ήταν ψαράδες. Ο Απόστολος των Εθνών ήταν σκηνοποιός. Μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν Άγιοι που είχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως το επάγγελμα του μάγειρα, του ξενοδόχου, του κυπουρού, του στρατηγού, του υποδηματοποιού. Όλα τα επαγγέλματα έχουν αγιαστεί και έχουν πάρει τη θέση τους μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ο ουράνιος Πατέρας μας εργάζεται. Ο Χριστός εργάζεται. Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται. Η Παναγία μας εργάζεται. Οι Άγιοι πάντες εργάζονται. Όλοι εργάζονται για τη σωτηρία μας. Είναι δυνατόν να μην εργαζόμαστε εμείς οι ίδιοι για τη δική μας σωτηρία? Ο Χριστός έρχεται κοντά μας και μας καλεί κοντά Του όταν εργαζόμαστε τίμια στο γραφείο μας, στο χωράφι μας, στο μαγαζί μας, στο σπίτι μας, στο εργοστάσιο, στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα. Δεν έρχεται ποτέ όταν είμαστε τεμπέληδες. Η εργασία είναι θεία συνδημιουργία. Η πορεία από την αποτυχία στο θρίαμβο είναι ασυνήθιστη. Γνωστός μας δρόμος είναι να προχωράμε από την επιτυχία στο θρίαμβο. Κι όμως πολλές φορές, μετά από μια επιτυχία, μπορεί να φτάσουμε στην καταστροφή και μετά από μια αποτυχία στο θρίαμβο. Τα γεγονότα του αυριανού Ευαγγελίου μας το επιβεβαιώνουν. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του ψάρεψαν όλη τη νύχτα και δεν έπιασαν ούτε λέπη. Κουράστηκαν και αποτύχαν. Η αποτυχία τους όμως αυτή τους οδήγησε στη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής τους. Την ώρα της απογοητεύσεως τους πλησίασε ο Χριστός και τους είπε να ξαναρίξουν τα δίχτυα στη θάλασσα. Μετά από λίγο βρέθηκαν μπροστά σε διπλή επιτυχία. Έπιασαν ψάρια άφθονα και στη συνέχεια ο Χριστός τους κάλεσε να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Να γίνουν οι πρώτοι Απόστολοι και μαθητές του. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος της ζωής τους. Έγιναν Απόστολοι. Πόσες φορές βρισκόμαστε και εμείς μπροστά σε αποτυχίες και απογοητευόμαστε? Γιατί δεν σκεφτόμαστε καθόλου τον παράγοντα Θεός. Δεν νιώθουμε ότι πίσω από μια αποτυχία μπορεί να κρύβεται ολόκληρη ευτυχία. Μετά από μια αρρώστια, από μια πτώχευση, από ένα διωγμό, μπορεί να ανακαλύψουμε τον αληθινό εαυτό μας και τον Θεό. Μπορεί να βρούμε το δρόμο μας που οδηγεί ασφαλώς από τη γη στον ουρανό. Και πόσες φορές μετά από μια οικονομική και επαγγελματική, επιστημονική ή άλλη επιτυχία διαστρεφόμαστε, ξεχνάμε από που ξεκινήσαμε, αγνοούμε τους πάντες και τα πάντα και ζούμε εγωιστικά και ασυνείδητα? Πόσοι και πόσοι μόλις έγιναν πλούσιοι έγιναν χειρότεροι από τους άλλους πλούσιους? Πόσοι και πόσοι μόλις ανέβηκαν ψηλά έγιναν τύρανοι των συνανθρώπων τους? Και πόσοι πατάνε επί πτωμάτων για να ανέβουν? Η αποτυχία και η επιτυχία μπορούν να γίνουν το ίδιο παράγοντες για την ευτυχία, αρκεί να τις αντιμετωπίσουμε σωστά. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του μετά την αποτυχία άκουσαν τον Χριστό και σώθηκαν. Όταν ακούμε τον Χριστό, τότε και η αποτυχία μας οδηγεί στην ευτυχία μας. Στο αυριανό Ευαγγέλιο θα ακούσουμε τη φράση «Χαλάσατε τα δίχτυα εις το βάθος». Είναι η εντολή του Χριστού προς τους ψαράδες και υποψήφιους μαθητές και αποστόλους του. Ψαρέψτε βαθιά, γιατί εκεί έχει ψάρια. Αυτό έκαναν οι μαθητές και πέτυχαν στο ψάρεμά τους. Το βάθος είναι ο χώρος που βρίσκονται συνήθως οι θησαυροί. Στο βάθος ο άνθρωπος κλείνει τους πολύτιμους θησαυρούς του. Στο βάθος της ψυχής μας καλλιεργούνται οι μεγάλες ιδέες, οι τολμηρές αποφάσεις, οι ηρωικές τάσεις. Στο βάθος είναι όλα τα μυστικά μας. Στην επιφάνεια βρίσκονται τα πρόχειρα πράγματα, τα εφήμερα και ευτελή. Όποιος θέλει να είναι αληθινός άνθρωπος, κοιτάζει τα βάθη του.
αλλά και τους άλλους τους κοιτάζει κατά βάθος. Γι' αυτό δεν σπέβδει να τους επικρίνει ποτέ. Τα βάθη είναι ανεξιχνίαστα. Η σύγχρονη ψυχολογία μας προτρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν και κάνουν πάντοτε οι Άγιοι. Ένδον σκάπτε, ένδον βλέπε. Άνθρωπε, κοίταξε και σκάψε βαθιά το εσωτερικό σου, αν θέλεις να βρεις τον Θεό και τον εαυτό σου. Δυστυχώς, μας λείπει το βάθος. Μας λείπουν οι βαθείς ερευνητές, οι βαθείς πολιτικοί, οι βαθείς άρχοντες, οι βαθείς εκπαιδευτικοί, οι βαθείς οικογενειάρχες, οι βαθείς ποιμένες, οι βαθείς άνθρωποι. Γι' αυτό μας λείπει και το αίσθημα ευθύνης. Τρέχουμε επιπόλαια, χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Ζητάμε χίλια δυο πράγματα στη ζωή μας, χωρίς να τα έχουμε ποτέ συνδέσει με το βάθος της ψυχής μας. Κάνουμε το παν για να μην βρεθούμε μπροστά στα βάθη της ύπαρξής μας. Εάν όμως ακούγαμε τη φωνή του Χριστού και στρεφόμαστε στα βάθη του εσωτερικού μας, τότε θα ανακαλύπταμε το ύψος του αληθινού προορισμού μας. Τότε και οι ψαράδες μπορούν να γίνουν απόστολοι της οικουμένης. Τα βάθη οδηγούν στα ύψη. Όποιος θέλει να ανέβει στα ύψη, πρέπει να κατεβεί στα βάθη. Δύο είδη ψαρέματος γίνονται ανέκαθεν πάνω στη γη. Το ψάρεμα των ψαριών στις θάλασσες και το ψάρεμα των συνειδήσεων στις κοινωνίες. Και τα δύο ψαρέματα θέλουν την τέχνη τους. Το ψάρεμα των συνειδήσεων γίνεται πιο περίτεχνα και ελκυστικά από το ψάρεμα των ψαριών. Γι' αυτό αγκιστρώνει πλήθη ανθρώπων που θέλουν κάπου να κουμπάνε και από κάπου να πιαστούνε. Οι λαοπλάνοι, οι δημαγωγοί, οι επαναστάτες ξέρουν ότι την ιστορία την κινούν οι μάζες και τις μάζες τις κινούν οι ιδέες και τα συνθήματα. Κάθε τόσο απλώνουν τα δίχτυα τους με τα πιο γαργαλιστικά δολώματα. Ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την τάξη και τις συνθήκες που ζει ο καθένας, του ρίχνουν και το δόλωμά του. Στους μορφωμένους προσφέρουν το δόλωμα, σαν δόλωμα μάλλον, το ντύμα της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Στους φτωχούς πετάνε το δόλωμα της ευημερίας και του πλούτου. Στους υπόδουλους ρίχνουν το δόλωμα της ελευθερίας. Στους νέους ρίχνουν το δόλωμα του πανσεξουαλισμού ή του ηρωισμού. Στους γέροντες προσφέρουν το δόλωμα του δήθεν σεβασμού. Οι λαοπλάνοι είναι καλά μελετημένοι στα θέματα της ψυχολογίας των μαζών και ξέρουν πώς να εκμεταλλεύονται τόσο τα προτερήματα όσα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων λαών και φυσικά πάντα για την επιτυχία των σκοπών τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για την προβολή του εγώ τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για το γέμισμα των βαλαντίων τους. Άλλοι ψαρεύουν θύματα για την ικανοποίηση των άνομων ορόξεών τους και άλλοι ψαρεύουν για πολλούς άλλους ιδιωτελείς σκοπούς. Το τραγικότερο είναι ότι οι λαοπλάνοι αρκετές φορές χρησιμοποιούν σαν δόλωμα και το όνομα του Χριστού. Το χρησιμοποιούν για να υποτάσσουν και να καταπιέζουν συνειδήσεις. Εν ονόματι του Χριστού διαστρέφουν την αλήθεια του Χριστού. Εν ονόματι του Χριστού κλέβουν, λένε ψέματα, αφαιρούν την ελευθερία, βασανίζουν, ακόμη και σκοτώνουν. Είναι οι διάφοροι χριστοκάπηλοι, πατριδοκάπηλοι, ιδιοκάπηλοι που δεν λείπουν ποτέ από κοντά μας. Ευτυχώς όμως ότι μπροστά στον κόσμο δεν απλώνονται μόνο τα δίκτυα των δημαγωγών αλλά και το μοναδικό, θα έλεγα, και πανάγιο δίκτυ του μοναδικού αληθινού ψαρά του Χριστού μας. Ο Χριστός ήρθε στη γη και άπλωσε το δίκτυ της Εκκλησίας Του μπροστά στους ανθρώπους, χωρίς δολώματα. Μέσα στο δίκτυο αυτό έβαλε τρεις μεγάλους μαγνήτες, την αγάπη, την αλήθεια και την ελευθερία. Αυτοί οι μαγνήτες αποκαλύπτουν όλα τα απατηλά δολώματα των ψεύτικων ψαράδων. Από τους μαγνήτες αυτούς ελκύστηκαν και ελκύονται οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι όχι μόνο σώζονται αυτοί, αλλά γίνονται και ψαράδες στην Εκκλησία του Χριστού. Από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών, θα μας πει αύριο ο Χριστός στον Πέτρο. Δηλαδή από τη στιγμή αυτή θα ψαρεύεις ψυχές για τον ουρανό. Πολλοί ψεύτικοι ψαράδες προσπαθούν να μας μπλέξουν στα δίχτυα τους. Προσοχή! Ένας είναι ο μεγάλος ψαράς, ο Χριστός μας.
Φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, την ίδια πάντοτε ώρα. Έως τότε, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: ιστορία στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η ενότητα της Εκκλησίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Στυλιανού Παπαδοπούλου, καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει τη σωτηρία των ανθρώπων, δεν κινδυνεύει να αφανιστεί, να καταποντιστεί, να χαθεί. Άρχοντες θρησκευτικοί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άλλοτε και τώρα, φορείς της κοσμικής εξουσίας, αιρετικοί και οι ίδιοι οι δαίμονες επολέμησαν την Εκκλησία, η οποία όχι μόνο δεν νικήθηκε, αλλά υπέρ τους ουρανούς αναβέβηκε. Παρά τα αυτά, κινδυνεύει συνεχώς η ενότητα της Εκκλησίας, ενώ το γεγονός του σώματος του Χριστού, η Εκκλησία δηλαδή, σημαίνει και αποτελεί ενότητα πραγματική. Εκκλησίαν δε Θεού, καλεί ο Παύλος, δεικνύεις ότι η νόστε αυτή χρή. Ή γάρ Θεού εστίν, ίνοτε και μία εστίν, ούκαιν κορίθο μόνο, αλλά και εν πάση τη οικουμένη. Το γάρ της Εκκλησίας όνομα, ου χωρισμού, αλλά ενώσεως εστί, και συμφωνίας όνομα. Ή δε ο τόπος χωρίζει τους πιστούς, αλλά ο Κύριος αυτούς συνάπτει κοινώς ον. Ενώ πρέπει όλα τα μέλη των κατατόπους εκκλησιών από τις Ινδίες παραδείγματος χάρη μέχρι τη Ρώμη να αισθάνονται εν σώμα και πνεύμα και ότι έχουν την ίδια πίστη, συχνά εμφανίζονται διαιρέσεις και κακοδοξίες που διασπούν την αληθινή ενότητα. Η Θεία Χάρη υπάρχει μόνον όταν και όπου όλοι στηρίζονται στο αυτό θεμέλιο, στην αυτή πίστη. Όταν διχθόμεν πάντες μίαν πίστην έχοντες. Η εμπειρία των σχισμάτων και των κακοδοξιών του Χρυσοστόμου ήταν τόσο πικρή, ώστε να υποστηρίζει ότι η διαίρεση της Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη αμαρτία, που δεν μπορεί ούτε μαρτυρίου αίμα να εξαλείψει.

Η ομολογία πίστεως του Πέτρου ως θεμέλιο της Εκκλησίας και της Ενότητας. Με αυτές τις επισημάνσεις του Χρυσοστόμου κατανοεί κανείς ευχερέστερα τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί ο ιερός άνδρας τους λόγους του Κυρίου στον Απόστολο Πέτρο, που αυθόρμητα ομολόγησε και γρήγορα μετανόησε για την άρνηση του Κυρίου. «Σύ Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία. Δώσω σύ τα σκλής της βασιλείας». Ματθαίου, Ιώτα Σιγματάφ, 18. Και «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον». Λέγει αυτό «Ναι». «Κύριε, σύ είδες ότι φιλώσε». Λέγει ο Κύριος αυτό, το Πέτρο. «Βόσκε τα αρνία μου». Ο Κύριος είπε στον Πέτρο, απευθυνόμενος ότι θα οικοδομήσει την εκκλησία επί ταύτη την πέτρα, όταν ο Πέτρος ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ματθαίου, Ιώτα Σιγματάφ, 16. Ο Χρυσόστομος επιμένει και επαναλαμβάνει συχνά ότι η οικοδόμηση, θεμελίωση της εκκλησίας, γίνεται στην ομολογία της ορθής πίστεως, επί ταύτη την πέτρα, που εξασφαλίζει την ενότητα και στην περίπτωση εδώ εκφράζεται από τον Πέτρο. «Ο γάρ την εκκλησίαν επί τη ομολογία αυτού του Πέτρου οικοδομήσας και ούτω τυχήσας αυτήν, ως μυρίους κινδύνους και θανάτους αυτής μη περιγενέστε, ο των ουρανών αυτό τας κλείς δεδοκός και το σάφτης εξουσίας πίσας Κύριον. Την δε εκκλησίαν άφησε επί την ομολογίαν οικοδομήσην την εκείνου». Δεν είναι ο Πέτρος ο θεμέλιος επί του οποίου στηρίζεται και οικοδομείται η Εκκλησία. Θεμέλιος είναι η ορθή πίστη και αποδοχή της η ομολογία. Δεν γίνεται δηλαδή ο Πέτρος θεμέλιος ένεκα της ομολογίας του, αλλά θεμέλιος είναι η ίδια η ομολογία. «Το γούν Πέτρο υπόν μακάριος ή Σίμων βαριονά και επαγγελόμενος τα θεμέλια της Εκκλησίας επί της ομολογίας αυτού καταθεί».

Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο γνώριζε ο Κύριος τον αυθόρμητο χαρακτήρα του Πέτρου και την άρνηση που θα ακολουθούσε. Γι' αυτό στερεώνει με την υπόσχεση αυτή το φρόνημά του και τον καθιστά ποιμένα προς γνώση όλων όσων θα πληροφορηθούν την άρνησή του και ίσως θα αμφιβάλλουν στο μέλλον για την αποστολή του. Ακόμη ο Κύριος ανάγει με τους λόγους αυτούς τον Πέτρο σε υψηλή έννοια, αποκαλύπτοντας ότι είναι Υιός του Θεού. «Συ Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησία, του τέστη τη πίστη της ομολογίας. Εντεύθεν δείκνηση πολλούς μέλλοντας ήδη πιστεύειν και ανίστησεν αυτού το φρόνημα και ποιμένα ποιεί. Είδες πως και αυτός, ο Χριστός, ανάγει τον Πέτρο εις υψηλήν, την περί αυτού έννοιαν και αυτόν αποκαλύπτει και δείκνηση Υιόν όντα του Θεού δια των υποσχέσεων των δύο τούτων». Το στόμα των Αποστόλων, η υπεροχικότητα του Πέτρου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ενώ σούσε και δρούσε στην Αντιόχεια, οι προστάτες του επίσκοποι Μελέτιος 360-381 και Φαβιανός 381-403 δεν αναγνωρίζονταν από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Δεν είχε καμία δυσκολία να παρουσιάζει μια σαφή υπεροχικότητα του Πέτρου έναντι των λοιπόν Αποστόλων και του Παύλου. Στις πνευματικές καταστάσεις φρονεί ότι δεν υπάρχει ισότητα με τη στενή έννοια της λέξεως. Γι' αυτό και στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα είναι όλοι, όπως δεν ήταν ίσοι οι 12 μαθητές μεταξύ των οποίων ο Κύριος διέκρινε τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και από τους τρεις πάλι διακρίνει, ρωτήθηση, τον Πέτρο. Η διάκριση όμως αυτή έχει κάποια ιδιοτυπία που δεν αναιρεί την ισότητα των Αποστόλων, την οποία τονίζει συχνά. Το ίδιο δεν έρει παραδείγματος χάρη την ισότητα αυτή η υπεροχική αγάπη του Κυρίου προς τον Ιωάννη ή οποιαδήποτε μικρή σε κάποιο σημείο υπεροχή κάποιου. Ουδέν τη βασιλεία ίση η τιμή, ουδέν τις μαθητές ίση, αλλοι τρεις των άλλων προήχων και εν τούτης αυτής της τρισή, πολύ πάλι διαφορά. Πολύ γάρα κρύβια παρά το Θεό και μέχρι των εσχάτων. Και έτυγε, πάντες ήσαν Απόστολοι και πάντες επί 12 θρόνους μέλουσι καθίσε. Αλλά

ή έγκριτο μεταξύ των Αποστόλων, προστάτη της Οικουμένης και θεμέλιον της Εκκλησίας. Προσθέτει όμως εμφατικά ότι ένας λόγος που τον χαρακτήριζε έτσι οφείλεται στην πρόθεση του Κυρίου να δείξει στον Πέτρο ότι του συγχώρησε την άρνηση. Και τα εξωτερικά στοιχεία της υπεροχικότητας για τα οποία μιλήσαμε είναι ότι ο Πέτρος με τον αυθορμητισμό τους πέβδει, προπηδά, πάντοτε να απαντήσει, να ομολογήσει, να κηρύξει πρώτος. Και έτσι γίνεται το στόμα των Αποστόλων. Η πίστη, η γνώμη, η φωνή ήταν κοινή όλων των Αποστόλων. Αυτός όμως έσπευδε με θάρρος, με παρησία, να μιλήσει στην Πεντηκοστή. Ενώ είναι πάντοτε στα αρχικά γεγονότα των Ιεροσολύμων με την Πεντηκοστή, συν τους 12, όταν ερωτώνται οι Απόστολοι, αυτός προπηδά και προλαμβάνει όλους και απαντά εκ μέρους όλων. Σταθείς δε Πέτρος συν τις 11, κοινήν προεβάλλοντο φωνήν φυσή και πάντων αυτός ειν το στόμα. Παρεστήκασι δε οι 11 μαρτυρούντες τις λεγομένες. Επήρε την φωνήν αυτού, φυσή του τέστη μεταπολής, είπε της Παρισίας. Πάντων ερωτηθέντων αυτός ο Πέτρος αποκρίνεται. Και ότε μεν την του Δήμου γνώμην ηρώτα, πέντε είπων το ερωτηθέν, ότε την αυτόν Πέτρος προπηδά και προλαμβάνει. Οι Απόστολοι είναι όλοι ομότιμοι και ισότιμοι μεταξύ τους.

Η δηλωμένη υπεροχικότητα του Πέτρου αποκτά στον Ιερό Χρυσόστομο άλλες διαστάσεις με τις πολύ σαφείς παρατηρήσεις του περί ισότητας και ομοτιμίας μεταξύ των 12 Αποστόλων και του Παύλου. Εξειδικεύει μάλιστα τον λόγο του για να μην παρερμηνευτεί ότι ο Παύλος υπήρξε ομότιμος όχι μόνο προς τους άλλους, δύο προκρήτους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αλλά και προς τον κορυφαίο Πέτρο. Ακόμα σημαντικότερο είναι ότι διακρίνει μεταξύ ομοτιμίας, ισότητας και αξίας. Η αξία του κάθε Αποστόλου είναι προφανώς ανάλογη με την πνευματική του ετοιμότητα. Είναι η τιμή, είναι μία, είναι κοινή. Άρα την υπεροχικότητα του Πέτρου ο Ιερός Χρυσόστομος δεν τη συνδέει με θεολογικό βάθος, αλλά με τον αυθορμητισμό του χαρακτήρα του Πέτρου και την ανάγκη να τον αποκαταστήσει ο Κύριος στο αποστολικό αξίωμα. Η ισότητα μεταξύ των Αποστόλων δεν αφορά την κατάστασή τους στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί έκαστος θα έχει την αξία του. Αφορά τον καιρό της δράσεώς του στη γη. Απόδειξε τη συμπεριφορά του Παύλου έναντι του Πέτρου. Ο πρώτος μετά τις θαυμαστές επιτυχίες του της 3 χρόνων Ιεραποστολής επισκέπτεται στα Ιεροσόλυμα τον Πέτρο ως προς μείζωνα και πρεσβύτερον. Όσο ο Χρυσόστομος λέγει για την επίσκεψη αυτή ανέχουν τεράστια σημασία. Εξηγεί ότι ο Παύλος όχι μόνο δεν ήταν κατώτερος του Πέτρου, αλλά το λιγότερο ήταν ισότιμός του. Ο Παύλος δεν ταξίδεψε για να μάθει κάτι ή να διορθωθεί σε κάτι από τον Πέτρο, τον οποίο άλλωστε σε άλλη περίπτωση ήλεγξε. Ταξιδεύουμε δια τούτο μόνον από φιλία σφοδροτάτην και αγάπην προς τον Πέτρο, τον οποίον ακόμα ήθελε να τιμήσει με την παρουσία του και να του δείξει ότι τον θεωρεί μείζωνα και πρεσβύτερον. Τέλος, η επίσκεψη του Παύλου μετά από τόσα κατορθώματα στον ισότιμό του Πέτρο, από τον οποίο δεν περίμενε να διδαχθεί ή να διορθωθεί, οφείλεται στην ταπεινοφροσύνη του και στην εξιστόρηση όσων πέτυχε στην περιοδία του.

Μία το μία ακόμα στη θεολογική σκέψη του Χρυσοστόμου και θα κατανοήσουμε ακριβέστερα τη σημασία της υποσχέσεως του Κυρίου προς τον Πέτρο ότι θα του δώσει τα σκλής της βασιλείας. Άρα έχουμε την άποψη του Χρυσοστόμου για την ομοτιμία των Αποστόλων και στη βασιλεία των ουρανών, όχι μόνο στον καιρό της επηγής δράσεώς τους. Δεν έχει προσεχτεί ότι ο Χρυσόστομος, το προνόμιο του Πέτρου που τον προϋποθέτει η παράδοση των κλειδών της βασιλείας, αποτελεί όχι μόνον και προνόμιο του Παύλου, αλλά και όλων όσων αγάπησαν στη γη τον Κύριο και το έργο του. Ακριβέστερα,

Ο Χρυσόστομος φρονεί ότι η απόδοση στον Πέτρο των κλειδών της Βασιλείας ταυτίζεται, τούτο δηλώνε έλεγε, με τον Στέφανο της Δικαιοσύνης που θα αποδώσει ο Κύριος τον Παύλο. Δεν έχει λάβει επομένως με την εικόνα των κλειδών κάποιο απόλυτο προνόμιο σαν τιμή και εξουσία ο Πέτρος, αφού μάλιστα και στη συνάφεια ταύτη εξηγεί ο Χρυσόστομος ότι κανείς δεν μπορεί να σταθεί πρώτος έναντι του Παύλου. Άρα ορθά, με πολλές ευκαιρίες εξηγεί ο Χρυσόστομος ότι οι υποσχέσεις του Κυρίου στον Πέτρο διέπλεπαν στην αποκατάστασή του στο αποστολικό αξίωμα, κάτι για το οποίο θα πρέπει να αισθάνονται βέβαιοι και οι μελλοντικοί πιστοί. «Και γάρ Πέτρο ούτω φυσίν, εγώ σιδώσω τα σκλείς των ουρανών, και ο Παύλος δε τούτο δηλώνει έλεγε. Λοιπόν, από κυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής εν εκείνη τη ημέρα. Ού μόνον δε εμή, αλλά και πάσε της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού». Β' Τιμοθέου, Δέλτα 8. «Επιφάνεια δε του Χριστού γέγονεν, ότι δε Παύλου ουδείς πρώτος στήσατε, παντί που δήλων».

Είναι σαφές από όλα τα παραπάνω ότι η ενότητα της Εκκλησίας εξαρτάται από το γεγονός ότι οι Απόστολοι, όλοι, συνιστούν μέλη του σώματος του Κυρίου. Έχουν κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο και είναι μεταξύ τους ομότιμοι και ισότιμοι. Γι' αυτό άλλωστε ο Παύλος μπορεί να ελέγχει τον Πέτρο και γι' αυτό ο Πέτρος δεν έκρινε σκόπιμο να επιβάλλει εξουσιαστικά τις απόψεις του στην Αποστολική Σύνοδο όπου του εξηγήθηκε ότι σφάλει. Επιπλέον δεν είναι τυχαίο ότι ο Χρυσόστομος, που με τόσες αφορμές τονίζει την εξωτερική ένακα του αυθορμητισμού, υπεροχικότητα του Πέτρου, δεν χρησιμοποιεί γι' αυτόν τον όρο πρωτείο και φυσικά δεν του τον αποδίδει. Δεν λέει και δεν γράφει ότι ο κορυφαίος του χορού των Αποστόλων είχε πρωτείο, μόλον ότι γνωρίζει τον όρο. Και μάλιστα τον χρησιμοποιεί για τον διάκονο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, που λόγω αυξημένης πνευματικής ετοιμότητας είναι πρόκριτος και του δόθηκε περισσότερη χάρη, αν και η χειροτονία των 7 διακόνων ήταν κοινή. Μεταξύ των 7 διακόνων ο Στέφανος ήταν πρόκριτος και τα πρωτεία είχε. Η γάρ και η χειρονομία κοινή, αλλά όμως ούτως επεσπάσα το χάριν πλείωνα. Οι Απόστολοι δεν είχαν συγκεκριμένο τοπικό επισκοπικό θρόνο, ήσαν υπεύθυνοι για όλη την οικουμένη. Στο πρόβλημα ευθύνης των Αποστόλων, φυσικά και του Πέτρου, ο Χρυσόστομος επιχειρεί σημαντική τομή που είναι σύμφωνη με την όλη πορεία της Εκκλησίας. Οι Απόστολοι δηλαδή χειροτονήθηκαν άρχοντες όχι ενός τόπου, αλλά της οικουμένης. Γι' αυτό όλοι μαζί κοινοί έχουν την ευθύνη της οικουμένης. Άρα κανείς τους δεν είναι επίσκοπος αποκλειστικά της Αντιοχίας, της Κορίνθου, της Εφέσου, της Ρώμης. Καμία πόλη δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι τέτοιο. Ό,τι άρα ήταν ο Πέτρος για την Αντιόχεια, της οποίας μάλιστα θεμελίωσε την Εκκλησία, είναι και για την Κόρινθο ή τη Ρώμη, όπου κατά το Χρυσόστομο πήγε μόνο για να ενισχύσει τους πιστούς στο εξαιρετικά ασεβές περιβάλλον, και το ίδιο ισχύει για τον Παύλο και τους 11 Αποστόλους. Άρχοντες γαρισίν υπό του Θεού, χειροτονηθέντες οι Απόστολοι. Άρχοντες ουκ έθνη και πόλεις διαφόρους λαμβάνοντες, αλλά πάντες κοινήν την οικουμένην εμπιστευθέντες. Και γίνεται ακόμη σαφέστερος αναφορικά με την μη αποκλειστική σύνδεση των Αποστόλων με κάποιο τοπικό θρόνο επισκοπικό, όταν υπομνηματίζει στο κεφάλαιο 21 του Ευαγγελιστού Ιωάννη το μελλοντικό μαρτύριο του Πέτρου και ότι ο Κύριος διέκει το σφόδρα οικείως προς αυτόν και διορωτάται. Γιατί άραγε, αφού τόσο αγαπούσε ο Κύριος και τιμούσε τον Πέτρο, έλαβε τον θρόνο των Ιεροσολύμων ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος και όχι ο Πέτρος? Η απάντηση είναι περισσότερο από σαφής για το γενικότερο θέμα. Ο Κύριος δεν χειροτώνησε τον Πέτρο επίσκοπο για κάποιον θρόνο, αλλά τον χειροτώνησε της οικουμένης διδάσκαλων, όπως και τους λοιπούς Αποστόλους. Είδε, λέγει, της πόσουν Ιάκωβος τον θρόνο ανέλαβε των Ιεροσολύμων, εκείνο ανήπημη, ότι τούτον ούτου θρόνου, αλλά της οικουμένης εχειροτώνησε διδάσκαλων. Επομένως ο Πέτρος, όπως και οι λοιποί Απόστολοι, δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο θρόνο. Θρόνους 12 θα έχουν μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο πλαίσιο της θεολογικής αυτής θεωρήσεως του έργου και της ευθύνης των Αποστόλων, κατανοούνται άριστα όσα εμφαντικά λέγει πάλι για τον Πέτρο, τονίζοντας την παρησία που επανέβρει ο Πέτρος μετά την άρνηση. Παρά την άρνηση, με τα κυριακά λόγια, πως και τα αρνία του, έδινε το αποστολικό προνόμιο να προστατεύει, να ποιμένει τους αδελφούς, τους πιστούς χριστιανούς. Οι αδελφοί που του εμπιστεύεται ο Κύριος δεν είναι οι Απόστολοι, ώστε να υποθέσουμε ότι του έδινε ο Κύριος πρωτείο εξουσίας. Η όρη προστασία, η επιτροπή και διεπιστασία εναλλάσσονται και αναφέρονται στους πιστούς γενικά, στα πίμνια. Ο γάρ τότε μη τολμώ να ερωτήσει, ούτως και την προστασία να εμπιστεύθει των αδελφών, επίουν ο Κύριος μεγάλα αυτό προείπε και την οικουμένη ενεχείρισε και το μαρτύριον προανεφώνησε. Στην ίδια μάλιστα συνάφεια ο Χρυσόστομος με ρηματικό τύπο σε πληθυντικό αριθμό δηλώνει ότι επρόκειτο οι Απόστολοι όλοι να αναλάβουν την ευθύνη της οικουμένης. Έμελον της οικουμένης την επιτροπή αναδέξαστε. Ο Πέτρος είναι και αυτός ένας μεταξύ αυτών που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Αλλού είναι σαφέστερος περί του ότι ο Κύριος ανέθεσε την οικουμένη σε όλους τους Αποστόλους, ούτω και ο Σωτήρ μέλλον καθιστάν αυτούς τους Αποστόλους άρχοντες της οικουμένης, δίδωσιν αυτής και τιμωρίας εξουσίαν και συγχωρήσεως.

Μία νέο τομή μάλιστα του Χρυσοστόμου αποκλείει ριζικά την προνομιακή δίθεν ευθύνη του Πέτρου για την όλη Εκκλησία, ότι δηλαδή μόνον εκείνος έχει την ευθύνη αυτή, άρα και την ανάλογη εξουσία για την Οικουμενική Εκκλησία. Και αυτό διότι όχι άπαξ, λέγει ο Κύριος, ανέθεσε το τμήμα των Ιουδαίων στην ευθύνη του Πέτρου και το τμήμα των Εθνικών στην ευθύνη του Παύλου. Η διαφορά μεταξύ των τμήματων αυτών, τα οποία χαρακτηρίζει και στρατόπεδα, είναι μεγάλη, αλλά σημασία έχει ότι εις ο βασιλεύς ο Κύριος. Εφόσον πάντως στη σκέψη του Χρυσοστόμου οι Απόστολοι δεν είχαν αποκλειστικό επισκοπικό θρόνο, δεν νοείται βέβαια και κληροδότηση χαρισμάτων ή τυχόν προνομίων ενός Αποστόλου στους επιγερωμένους επισκόπους της πόλεως, στην οποία συνέβη να δράσει ο Απόστολος αυτός. Αυτό ισχύει και για τους επισκόπους της Ρώμης, όπου έδρασαν και μαρτύρησαν οι Πέτρος και Παύλος, χωρίς όμως να είναι και θεμελιωτές της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Ένα χωρίο του Δευτέρου Λόγου περί Ιεροσύνης θεωρήθηκε στήριγμα στην άποψη των Ρωμαιοκαθολικών περί του ότι ο Πέτρος θα είχε συγκεκριμένους τοπικούς διαδόχους. «Διατί και το αίμα, ο Κύριος εξέχεεν, ή να τα πρόβατα κτίσετε, α το Πέτρο και τις μετεκίνων ενεχείριζε». Η διατύπωση σε αιτιατική της μετεκίνων δεν είναι καθόλου ανάγκη να δηλώνει τους επισκόπους Ρώμης. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω προϋποθέτει όλους τους ποιμένες τους οποίους θα εμπιστεύεται ο Κύριος στους πιστούς, όπως τα εμπιστεύθηκε όχι μόνο στον Πέτρο, αλλά και σε όλους τους Αποστόλους.

Απόκρισης περί αναξίων αρχόντων. Του εναγίης πατρός ημών Αναστασίου Συναήτου, επισκόπου Αντιοχίας. Γιατί ο Θεός επιτρέπει οι ελαίο Θεού άρχοντές μας να είναι συχνά ανάξιοι, και αν είναι ελαίο Θεού και τεταγμένοι από τον Θεό κατά την Αγία Γραφή, πώς γίνεται να είναι συχνά ανάξιοι? Ο Άγιος Αναστάσιος ο Συναήτης μας εξηγεί.

Ερώτησης. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες του κόσμου έχουν ταχθεί από τον Θεό, προς Ρωμαίους, 13ο κεφάλαιο, 1ο στίχος. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας ή βασιλεύς ή επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Απόκρισης. Ο Θεός λέει στον νόμο, «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας». Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησην ή και βούλησιν του Θεού σε ανάξιο λαό εξαιτίας αυτής ακριβώς της αναξιότητός των. Και άκουσε σχετικά μερικές διηγήσεις. Όταν είχε γίνει βασιλεύς ο Φωκάς ο τύραννος, Φλάβιος Φωκάς, αυτοκράτορ του Βυζαντίου 602 έως 610, περιβόητος για τη σκληρότητα και ακολασία του, και άρχισε εκείνες τις αιματοχυσίες με τον Βονόσο τον Δήμιο, υπήρχε κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη, άγιος άνθρωπος, που έχοντας πολλή παρησία προς τον Θεό, σαν να δικαζόταν με το Θεό και έλεγε με απλότητα, «Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βασιλέα?» Και τότε αφού του έλεγε αυτό για αρκετές ημέρες, του ήλθε φωνή εκ Θεού που έλεγε, «Διότι δεν βρήκα άλλον χειρότερο».

Υπήρχε και κάποια άλλη πόλη στην περιοχή της Θηβαΐδος που ήταν γεμάτη παρανομία, της οποίας οι πολίτες διέπραταν πολλά μυαρά και άτοπα πράγματα. Σε αυτήν λοιπόν κάποιος άνθρωπος του υποδρόμου διεφθαρμένος στο έπακρον απόκτησε ξαφνικά κάποια ψευδοκατάνοιξη και πήγε και κουρεύτηκε μοναχός και εντύθηκε το μοναχικό σχήμα. Αλλά όμως καθόλου δεν σταμάτησε τις πονηρές πράξεις του. Συνέβη λοιπόν να πεθάνει ο επίσκοπος της πόλεως αυτής. Τότε παρουσιάστηκε σε κάποιον Άγιο άνθρωπο άγγελος Κυρίου και του λέει: «Πήγαινε και προετοίμασε την πόλη για να χειροτονήσουν επίσκοπο τον πρώην άνθρωπο του υποδρόμου». Πήγε λοιπόν αυτός και έκανε ό,τι του παρηγγέλθη. Αφού λοιπόν χειροτονήθηκε ο προαναφερθής πρώην ή μάλλον έτη Φαυλόβιος, άρχισε με το νου του να φαντάζεται ότι κάτι είναι και να υψηλοφρονεί. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Γιατί υψηλοφρονείς, άθλιε? Σου λέω αλήθεια ότι δεν έγινες επίσκοπος επειδή ήσουν άξιος για ιεροσύνη, αλλά γιατί αυτής της πόλεως τέτοιος επίσκοπος της άξιζε». Γι' αυτό λοιπόν, αν ποτέ δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό βασιλέα ή άρχοντα ή επίσκοπο, μην απορρίσεις, μήτε να κατηγορήσεις την πρόνοια του Θεού. Αλλά μάλλον μάθε από αυτό και πίστευε ότι παραδιδόμεθα σε τέτοιους τυράννους εξαιτίας των ανομιών μας. Κι όμως πάλι δεν αφήνουμε τα κακά μας έργα. Από το περιοδικό Αγιορείτικη Μαρτυρία, τεύχος 7, Μάρτιος έως Μάιος 1990. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μην χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ, μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα, στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου, στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις?

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ιστορικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Στην πρώτη Κυριακή του Λουκά είναι ο γιατρός αγαπητός ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής ο Τρίτος. Στο πέμπτο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 11. Σε λίγο θα διαβάσουμε το αρχαίο κείμενο, αλλά θα διαβάσουμε και τη μετάφρασή του. Ας πούμε όμως δύο λόγια για τον ίδιο τον Λουκά. Όπως είπαμε, αγαπητοί φίλοι, ο Λουκάς είναι ο τρίτος Ευαγγελιστής. Ο Λουκάς υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Παύλου και όπως φαίνεται τον συνόδευσε παντού, μέχρι και στις φυλακές της Ρώμης. Εγνώρισε καλά την ελληνική γλώσσα. Όπως ακόμη ήταν και ένας άριστος ζωγράφος που χρησιμοποιεί τα χρώματά του, τις εικόνες του, μέσω της ωραίας ελληνικής γλώσσης για να περιγράψει τη ζωή και τα θαύματα του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν διαβάζεται μια περικοπή στην Εκκλησία που περιγράφει με συντομία ένα θαύμα. Το θαύμα που περιγράφει εδώ ο Λουκάς είναι από αυτά τα θαύματα που έκανε ο Χριστός πάνω στη φύση, στην άλογη φύση. Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά με το χρωστήρα του Λουκά στη λίμνη της Γενισαρέτ. Μια λίμνη που σχηματίζεται από τα νερά του Ιορδάνου ποταμού. Εκεί υπήρχαν κάποιοι φτωχοί ψαράδες, οι οποίοι έριχναν τα δίχτυα τους και έπιαναν ψάρια που τα πουλούσαν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εκεί πηγαίνει λοιπόν ο Χριστός. Ανεβαίνει σε ένα αλλιευτικό πλοιάριο του Πέτρου και από εκεί πολλές φορές είχε μιλήσει στα πλήθη. Ομιλία του Χριστός, είπε στον Πέτρο να προχωρήσει εις βάθος. Αυτό το εις βάθος θα το δούμε αργότερα, διότι είναι μεταφορικό, σημαίνει και το βάθος της ψυχής μας. Του είπε λοιπόν να προχωρήσει στο βάθος της λίμνης και να ρίξει πάλι τα δίχτυα του να ψαρέψει. Και ο Πέτρος του είπε, «Κύριε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε, αλλά αφού εσύ διατάζεις, θα υπακούσω και θα ρίξω το δίχτυ». Και τι έγινε? Ο Πέτρος έπιασε τόσα ψάρια που κινδύνευσε να το σκιστεί το δίχτυ του και ο Κύριος τον καθησύχαζε λέγοντας, «Μη φοβάσαι, από εδώ και μπρος, αφού έγινες μαθητής μου, θα μάθεις μια νέα τέχνη, την τέχνη να ψαρεύεις όχι πλέον ψάρια αλλά ανθρώπους και να τους οδηγείς στην αιώνια ζωή». Ας δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα το αρχαίο κείμενο και μετά τη μετάφραση. Αρχαίο κείμενο. Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην. Οι δε αλλοιείς, αποβάντες από αυτόν, απέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάς δε εις εν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ρώτησε αυτόν από της γης επαναγαγίνω λίγων, και καθίσας εδίδασκε εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσατε ο λαλόν, είπε προς το Σίμωνα, επανάγαγε στο βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθεί Σίμων, είπε αυτό, επιστάτα, διόλις της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβαμε, επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ, διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών, και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντος συλλαβίστε αυτής. και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' μου, ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε». Θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν, και πάντας του συναυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον. Ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, Υιούς Ζεβεδαίου, ήσαν κοινωνοί το Σίμωνοι. Και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσυζογρών». Και καταγωγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό.

Διαβάζουμε τώρα αμέσως το κείμενο στην νεοελληνική που το καταλαβαίνουν και καλύτερα. Εκείνο τον καιρό, καθώς στεκόταν ο Ιησούς στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατέβει από αυτά και έπλαναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό διδάσκει τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στο Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων το αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους, που ήταν στο άλλο πλοίο, να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα, σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευθεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στο Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν.

δύο προστάγματα του Θεού ακούει ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές του Χριστού που ήσαν μαζί του. Χαλάσετε, δηλαδή ρίξετε τα δίχτυα ημών εισάγραν. Αυτό είναι το πρώτο. Μη φοβού από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών. Ή όπως λέγουν ο Ματθαίος και ο Μάρκος, δεύτερο πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Ελάτε, ακολουθήστε με και θα σας κάνω να ψαρεύετε ανθρώπους.

Επειδή όμως ορισμένοι στο χαζόμενο του ανθρώπινου γένος από την αμαρτία του προπάτορος εξορίστηκε σε αυτή τη γη για να πάσχει πάντοτε και να τιμωρείται, νομίζουν ότι όλοι οι νόμοι και τα προστάγματα του Θεού δεν αποβλέπουν καθόλου στην ειρηνική και ευτυχή κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμο αυτό, αλλά αφορούν ειδικώς και μόνο στην ψυχική σωτηρία μας. Γι' αυτό είναι ωφέλιμο να λαλήσουμε σήμερα, να μιλήσουμε δηλαδή κατά της πεπλανημένης αυτής γνώμης και να δείξουμε ότι αυτή εναντιώνεται όχι μόνο στη διδασκαλία των θείων γραφών και στα ιστορούμενα και βλεπόμενα παραδείγματα, αλλά και σε αυτόν τον ορθό λόγο. Είναι αναρρύθμιτα, αγαπητοί μου, τα ρητά των θείων γραφών, τα οποία υπόσχονται στους εργάτες των θείων εντολών αμοιβές επουράνιες, συγχρόνως δε και επίγειες. Για να μην σας επιβαρύνω όμως και επεκτείνω το λόγο πέρα από το μέτρο, σιωπώ τα περί της γης της επαγγελίας και όσα διαλαμβάνουν για τη βροχή την πρόημο και την όψιμο και την καρποφορία της γης και όσα δηλώνουν τον πολλαπλασιασμό του γένους και τις νίκες κατά των εχθρών, αλλά και όσα περιέχονται στις ευλογίες του Ιακώβ και του Μωυσέως και στα βιβλία τα παλαιά των Αγίων Προφητών. Δύο μόνο θα προβάλλουμε από την Παλαιά και δύο από την Καινή Διαθήκη, αρκετά ικανά για να πληροφορήσουν κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει υγιή στα σφρένας, όπως λέμε. Το πρώτο, μας λέει ο Νικηφόρος Θεοτόκης, από αυτά τα πράγματα που λέμε, το πρώτο από αυτά το ανήγγειλε ως εξτόματος του Θεού ο μεγαλοφωνάτωτος προφήτης Ισαΐας, όταν απεστάλλει από το Θεό για να κηρύξει τη Θεία Απόφαση. «Εάν θέλετε», είπε, «και με εισακούσετε, τα αγαθά της γης θα φάγετε. Εάν όμως δεν θέλετε, αλλά ούτε με εισακούσετε, μάχερα ημάς κατέβητε». Θα μας κόψει μαχαίρι δηλαδή. «Το γαρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα». Και το δεύτερο, το κήρυξε ο Άγιος Προφήτης και βασιλιάς ο Δαβίδ. Αυτός, μιλώντας για τις ανταποδόσεις οι οποίες γίνονται στο δίκαιο άνθρωπο, τελειώνει το λόγο φανερώνοντας πρώτο την επίγεια αμοιβή, δηλαδή μακρότητα ημερών, λέει ότι χαρίζει, λέγει «εμπλήσω αυτόν», μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, θα τον κάνω μακρόβιο δηλαδή, και έπειτα και την επουράνια υπόσχεση «και δείξω αυτό το σωτηριόν μου». Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο όχι να καταλύσει αλλά να πληρώσει τον νόμο, δηλαδή για να διδάξει τα μαθήματα της τελειότητος, τα οποία δεν περιέχονται στον νόμο, ουδέν γαρ ετελείωσεν ο νόμος, λόγω της αδυναμίας εκείνων που τον δέχτηκαν, υπεσχέθη φανερά και όλα τα αγαθά της γης σε όσους δια της δικαιοσύνης και αρετής ζητούν την κληρονομία της Βασιλείας του Θεού. «Ζητείτε», είπε, «πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσονται ημίν». Ομιλώντες περί εκείνων οι οποίοι για την αγάπη του Θεού εγκαταλείπουν τα πάντα, υπάρχοντα και συγγενείς, εκήρυξε και αποφασιστικώς εβεβαίωσε ότι αυτοί λαμβάνουν τις αμοιβές και σε αυτόν τον κόσμο. «Αμήν λέγω ημίν, οδείς εστίν ο αφή και νοικίαν, οι αδερφούς, οι αδερφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, εάν μη λάβει εκατονταπλασίωνα. Νυν εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς, μεταδιωγμών και εν το αιώνι το ερχομένο, ζωήν αιώνιον». Όποιος πιστεύει στο Θεό και είναι πεπισμένος ότι τα λόγια των θείων γραφών είναι λόγια Θεού, εκείνος ακούοντας αυτά δεν έχει καμία αμφιβολία ότι για την υπακοή στα θεία προστάγματα λαμβάνουμε διπλή μισθαποδοσία, επίγειο και ουράνιο, πρόσκαιρο και

αγώνιο. Και επειδή τα παραδείγματα αυξάνουν την περί της αληθείας βεβαιότητα, ούτε αυτά θα παραλείψουμε. Παράδειγμα. Προτάσσει ο Θεός τον Αβραάμ λέγοντας: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις γην, ειν αν σοι δείξω». Βγες δηλαδή από τη συγγένειά σου, από το σπίτι σου, και πήγαινε σε άλλη γη την οποία θα σου δείξω εγώ, του λέει ο Θεός του Αβραάμ. Ο Αβραάμ επίστευσε και υπάκουσε στο Θεό, και ο Θεός έδωσε σε αυτόν πλούτο πολύ. Αβραάμ δε ειν πλούσιος φόδρα κτίνεσι και αργυρίο και χρυσίο. Αυτό είναι αγαθό επίγειο. Του χάρισε και νίκη κατά των εχθρών μεγάλη, διότι κτύπησε 4 βασιλείς και κατεδίωξε αυτούς έως Χωβά ή εστίν η αριστερά Δαμασκού, και επέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων. Και Λότ τον αδελφιδούν αυτού απέστρεψε, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Αυτό είναι το αγαθό το επίγειο. Κατόπιν του έδωσε γιο από τη Σάρα, τη στήρα γυναίκα του, και επλήθυνε τους απογόνους του ως σαν τα αστέρια του ουρανού, μας γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ιδού Σάρα η γυνή σου, τέξε τέση ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ισάκ. Αρρύθμισε τους αστέρες, αν μπορείς να τους αριθμίσεις, και είπε: ούτως έστε το σπέρμα σου. Αυτά είναι αγαθά επίγεια, θα λέγαμε. Βλέπε τον Ιακώβο, ο οποίος αναχωρεί από την πατρική οικία χωρίς να έχει τίποτε άλλο εκτός από τη ράβδο του, αλλά ανεγείρει, στείλει και προσεύχεται και υπόσχεται στο Θεό το δέκατο όλων των μελώντων κτημάτων του. Και ο Θεός του έδωσε βόες, βόδια δηλαδή, και όνους και πρόβατα και υπηρέτες και υπηρέτριες ικανούν στο μη. Φθάνει, έλεγε, όταν ευχαριστούσε το Θεό, από πάσης δικαιοσύνης και από πάσης αληθείας είσαι ποιήσα στο παιδί σου. Εν γάρ τη ράβδο μου ταύτην διεύειν τον Ιορδάνην τούτον, νυν δε γέγονα εις δύο παρεμβολάς, σε δύο κατασκηνώσεις. Ποιος τώρα αμφιβάλλει για όλα αυτά τα επίγεια αγαθά? Βλέπε και τον Δαβίδ, τον άνδρα που κατά την καρδία του Θεού αυτόν εξέλεξε ο Θεός και αυτόν ανέλαβε εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπισθεν των λοχευωμένων έβαλεν αυτόν. Τον επήρε από τα πρόβατα τον Δαβίδ και τον έκανε βασιλιά στο θρόνο του Ισραήλ, και τον έστεψε με το βασιλικό διάδυμα και τον ύψωσε στο θρόνο της βασιλείας του Ισραήλ. Και τούτο τι άλλο είναι παρά αγαθό επίγειο? Περί δε του ότι ο Αβραάμ και ο Ιακώβ και ο Δαβίδ είναι κληρονόμοι της επουρανίου βασιλείας, ουδείς αμφιβάλλει, διότι η Εκκλησία μας τους θυμάσα μεγάλους Αγίους.

Μετά τα λόγια αυτά των θείων γραφών και τα αληθινά παραδείγματα, μας αναγκάζει ο ίδιος ο λόγος να πιστέψουμε ότι το προκείμενο είναι αληθές. Διότι, αν ο Θεός δεν χαρίζει τα αγαθά της γης στους φίλους του, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του και πράττουν το θέλημά του, τότε σε ποιους τα χαρίζει? Στους εχθρούς του? Στους παραβάτες των νόμων του? Και τους περιφρονητές του θείου θελήματος? Όχι. Αυτό είναι αδύνατο, επειδή βέβαια είναι άδικο. Εάν δε ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί απολαμβάνουν τα επίγεια αγαθά, μα τέως λοιπόν ο Θεός σε δημιούργησε τόσα άνθη, τόσους καρπούς, τόσα πολυπίκυλα και αμέτρητα κτίσματα. Μα τέως έδωσε τόση σοφία στο νου και στις τέχνες και στα χέρια του ανθρώπου, ώστε να κατασκευάζει τόσα αναρρύθμιτα πράγματα, τα οποία προξενούν κάθε άνεση και τέρψη. Αλλά ποιος θα πιστεί ποτέ ότι ο Θεός, ο οποίος είναι πάνσοφος και προμηθητικότατος, δημιούργησε πράγματα άχρηστα και επίησε τόσα και τέτοια κτίσματα ματέως? Αλήθεια λοιπόν, η αμαρτία του προπάντορος μας κατέστησε φθάρτους και μας εξόρισε από τον Παράδεισο. Αληθώς, για την αμαρτία του προπάντορος ο Θεός καταράστηκε τη γη και είπε: «Επικατάρατος η γη εν της έργης σου». Και είπε: «Εν λείπες φαγή ταύτην πάσα στα σημέρα της ζωής σου». Και είπε: «Ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει». Ναι, αληθινά όλα αυτά. Αλλά γιατί όλα αυτά? Είναι φανερό ότι για την αμαρτία. Εάν λοιπόν λείψει η αμαρτία και αντί αυτής έρθει αρετή, άραγε πάλι και μετά την αρετή η γη επικατάρατος θα είναι, και λείπες και άκανθη και τρίβολη? Όχι. Η αρετή ανεβάζει τον άνθρωπο στην κατάσταση του προπάτορος, στην προπτωτική. Εκείνη δε η κατάσταση είναι κατάσταση της ευλογίας, της χαράς και της ανέσεως. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση ευρίσκεται ο Δαβίδ όταν έπρατε το θέλημα του Θεού. Όταν όμως έπραξε την αμαρτία, όπως ξέρουμε ο Δαβίδ, τότε αισθάνθηκε την κατάρα της γης και τις λύπες και τις άκανθες και τους τριβόλους της. Γι' αυτό, οικετεύοντας με δάκρυα, έλεγε: «Απόδοσμη, ξαναδώσε μου δηλαδή την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με». Αυτό το ηγεμονικό πνεύμα, το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την αμαρτία, έρχεται πάλι στην καρδιά του μετά την αρετή. Αυτό τον κάνει ανώτερο από όλα τα γήινα. Αυτό τον πείθει για να τα θεωρεί όλα σαν απορρίμματα. Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι. Έτσι έλεγε ο άνθρωπος του Θεού. Είναι αχριστόν κερδίσω όμως. Πού το λέει αυτό? Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην τρίτη προς Φιλιππησίους επιστολή, στον 8ο στίχο. Να το ξαναπούμε: «Και ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι, είναι Χριστόν κερδίσω». Αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, το πνεύμα το ηγεμονικό που μας λέει, έχει την ιδιότητα να στηρίζει τόσο πολύ, ώστε και η κατάρα της γης και οι λύπες και οι άκανθες και οι τρίβολοι να προξενούν χαρά. Νυν, έλεγε ο ίδιος ο άνθρωπος του Θεού, ο Παύλος δηλαδή, τώρα, όταν έφτασα στην τελειότητα της αρετής, χαίρομαι της παθήμασή μου. Χαίρομαι ακόμη και με τα παθήματά μου. Επειδή λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, είναι φανερό ότι όποιος θέλει τα αγαθά του κόσμου τούτου, εκείνος πρέπει να περιπατεί το δρόμο της αρετής. Ενώ εμείς οι άθλοι πιστεύουμε και πειθόμεθα ότι τρέχοντας στους κρυμνούς της απολίας, εκεί βρίσκουμε την απόλαυση των αγαθών της παρούσης ζωής. Ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στους ανθρώπους τον νόμο του οδηγό προς την ευτυχία και τον διεμέλισε σε 10 εντολές. «Λάτρευε», λέει, «αγάπα μόνο τον αληθινό Θεό και ποτέ να μην προσκυνήσεις ούτε να λατρέψεις την κτήση». Εμείς λησμονούμε το Θεό και αφιερώνουμε τις καρδιές μας στα κτίσματα, δηλαδή στους αγρούς, στα αμπέλια, στους κήπους, στα κοιμήλια.
Εμείς προσκυνούμε ως Θεό το χρυσό και το αργύριο. Μην ορκίζεσαι, λέει ο Θεός, στο όνομά μου. Εμείς σχεδόν κάθε ώρα και για πράγματα ευτελέστατα κάνουμε όρκους και φυλατωμένους και αθετουμένους, όπως μας λέει ο πατέρας Θεοτόκης. Δηλαδή και αληθείς όρκους και ψευδείς. Φύλατε την εορτή, λέγει ο Θεός, και εμείς στις ημέρες των εορτών όχι μόνο δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να ζητήσουμε τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και για να δοξολογήσουμε προπάντως το Θεό για τις αμέτρητες ευεργεσίες που μας κάνει, όχι μόνο πουλάμε και αγοράζουμε και εργαζόμεθα κατά τις ημέρες των εορτών και τις Κυριακές, αλλά περιμένουμε τις γιορτές για να λύσουμε το χαλινό της εγκρατείας και της σοφροσύνης και έτσι να εκτελέσουμε την αμαρτία. Τίμα τον πατέρα σου, μας λέει ο Θεός. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εμείς, επαναστατώντες εναντίον της ιδίας της φύσεως, παραβλέπουμε και τους γονείς μας, έστω και αν έχουν ανάγκη από τη βοήθειά μας. Πολλές φορές μάλιστα καταντούμε σε τόση απανθρωπιά, ώστε και τους περιφρονούμε. Μη μοιχεύσεις, δίνει εντολή ο Θεός. Μην κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις ξένο πράγμα. Εμείς όμως μολύνουμε την ξένη κλίνη και την περιουσία των άλλων αρπάζουμε και τα χέρια στο αίμα του αδελφού μας τα βάφουμε και ψευδομαρτυρούμε και επιβλεγόμαστε τα ξένα πράγματα. Και παροργίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον βασιλέα της δόξης, ελπίζουμε απ' την άλλη μακρότητα ημερών και πλούτο πολύ και δόξα μεγαλοπρεπή και τα λοιπά αγαθά της γης. Ο πλάνη σατανική. Κι άλλη όμως πλάνη υπάρχει, χειρότερη. Χειρότερη από αυτήν. Κατακυριεύει πολλούς. Πιστεύουν πολλοί ότι ο πολιτικός άνθρωπος απολαμβάνει τα αγαθά του κόσμου. Ο πολιτικός, λέγουν, γίνεται στον κόσμο αυτόν ευτυχής. Και γίνομαι πολιτικός όταν μισώ και υποκρίνομαι ό,τι αγαπώ. Όταν έχω την έχθρα στην καρδιά μου και τα γλυκά και τα φιλικά λόγια στα χείλη μου. Όταν είμαι εχθρός θανατηφόρος και γίνομαι φίλος αγαπημένος. Γίνομαι πολιτικός όταν για να αρέσω στους ανθρώπους λέω το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Όταν ονομάζω το σκότος φως και το φως σκότος. Όταν με ψεύδος ή δόλο ή με διάφορους άλλους τρόπους πλανήσω τον αδερφό μου και πετύχω τους σκοπούς μου, τότε είμαι πολιτικός. Όταν άλλο σκέφτομαι και άλλο λέω, άλλο θέλω και άλλο ζητώ, τότε είμαι πολιτικός. Ώστε για να πούμε την αλήθεια φανερά και καθαρά, ο πολιτικός γίνεται υποκριτής και κόλακας, δόλιος και ψεύτης ή πανούργος και πονηρός. Η ιδέα επιστήμη που καλείται πολιτική και τόσο πενείται από τους ανθρώπους και θαυμάζεται, είναι τέχνη φανερά διαβολική. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις, υπάρχουν και καλοί στην πολιτική. Τώρα ακούσετε και άλλη τρίτη πλάνη που μας αναφέρει ο πατέρας Νικηφόρος Θεοτόκης στην περικοπή του για αυτό το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Ακούσετε και άλλη τρίτη πλάνη, χειρότερη από τις πρώτες. Πολλοί πιστεύουν ότι η ακριβή στήριξη του νόμου εμποδίζει την απόλευση των επιγείων αγαθών. Πώς μπορούν, λέγουν, ο ηγεμόν και ο άρχοντας να ευτυχεί στη διοίκηση του κράτους, αν μερικές φορές δεν καταφεύγει στο ψεύδος και την αδικία, παρακινούμενος βέβαια από τις περιστάσεις. Αν ο έμπορος αποφεύγει τους όρκους, το ψεύδος, την απάτη, ούτε κερδίζει ούτε πλουτίζει. Έτσι λένε. Αν ο τεχνίτης απέχει από τη δολιότητα, γίνεται φτωχός και δυστυχής. Ο κόσμος όμως, λένε, πολύ εν το πονηρό κείται. Και είναι γραμμένο και στο Ευαγγέλιο μας αυτό, ότι ο κόσμος εν το πονηρό κείται, στην πρώτη του Ιωάννου επιστολή στο 5ο κεφάλαιο. Αν δεν χρησιμοποιήσεις, λένε, το δόλο και την απάτη και το ψεύδος, ούτε να πολιτευτείς μπορείς, ούτε να ζήσεις. Το πνεύμα, ο νους, οι επιτιδιώτες φέρουν την ευτυχία στην παρούσα ζωή,
όχι ακριβής στήρησης του νόμου. Άνθρωπε πεπλανημένε, πώς δεν καταλαβαίνεις την απάτη σου και τους παραλογισμούς σου? Ποιος δίνει εντολή στα νέφη να μη βρέξουν? Ποιος βρέχει σε μια πόλη ενώ σε άλλη δεν βρέχει? Ποιος για να συντρίψει την ύβρη της υπερηφανίας ποιεί ημίν των ουρανών σιδηρούν τη δε γη ημών ως η χαλκίν? Ποιος εξάγει ανέμους εκ θησαυρών αυτού? Ποιος εξαποστέρει το πύρ στις πόλεις για να εξαφανιστούν τα θεμέλια τους? Ποιος μεταβάλλει τη δύναμη του πυρός σε δρόσο? Ποιος ήει τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα? Και ποιος εξουσιάζει τον ήλιο και τη σελήνη, τα άστρα, το φως, τα στοιχεία, όλα τα κτίσματα? Ποιος άλλος εκτός από το Θεό? Αυτός επίησε τα πάντα. Κάτω από την μεγάλη εξουσία του είναι τα σύμπαντα. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εστίν. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησε αυτή και την ξηρά οι χείρες αυτού έπλασαν. Αυτό το βρίσκουμε στον 94 ψαλμό. Τα γράφει ο Δαβίδ. Αυτός έθεσε νόμους για όλες τις κινήσεις της φύσεως και αυτός μεταβάλλει όπως θέλει τις ιδιότητες όλων των πραγμάτων. Αυτός ανοίγει την χείρα αυτού και εμπιμπλά παν ζώων ευδοκίας, δηλαδή γεμίζει κάθε τι ζωντανό με την εύνοιά του. Αυτός θανατώνει και ζωογονεί, κατάγει εισάδου και ανάγει, πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινώνει και ανυψώνει, ανιστά από γης πένιτα και από κοπριάς εγύρι πτωχών, καθίσε με τα δυναστών λαού. Και εσύ, ο κόλικας της γης, με την παράβαση των εντολών παροργείς το βασιλέα και εξουσιαστή όλων των ουρανίων και επιγείων, και έπειτα ελπίζεις να απολαύσεις τα επίγεια αγαθά. Σύ άνθρωπε, χρησιμοποιώντας την πολιτική σου και πράττοντας με αυτήν τις πανουργίες του διαβόλου, παραπικραίνεις τον Παντοκράτορα, και έπειτα πιστεύεις ότι με τον τρόπο αυτό γίνεσαι ευτυχής. Εσύ άνθρωπε, με την υπερηφάνεια και τις άλλες αμαρτίες διεγείρεις εναντίον σου την θεία αγανάκτηση, και έπειτα πείθεσαι ότι ο Θεός θα σου δώσει αγαθά τα οποία υποσχέθηκε σε όσους πράττουν το θέλημα αυτού. Αλλά εμείς βλέπουμε, λέγεται, ότι ορισμένοι τηρούν τους νόμους του Θεού και όμως δυστυχούν, ενώ άλλοι που τους παραβαίνουν και όμως ζουν ευτυχισμένοι. Για τους πρώτους, αυτούς που τηρούν τους νόμους αλλά δυστυχούν, μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Τις γαρίδε ανθρώπων, τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εν αυτό». Δηλαδή, κανένας δεν γνωρίζει τα απόκρυφα του ανθρώπου, αλλά μήτε εκείνος, τον οποίον εσύ νομίζεις δίκαιο και άγιο, είναι υποκριτής και ψεύτης. Όποιος νομίζουμε δηλαδή ότι είναι άγιοι, μήπως είναι υποκριτές? Μήπως είναι σαν τους Φαρισαίους που λέει ο Κύριος πως καθαρίζουν το έξωθεν του ποτηρίου και του πίνακος, δηλαδή του πιάτου, και αυτό που είναι μέσα στο πιάτο είναι γεμάτο από αρπαγή και αδικία? Και αυτό το αναφέρει στο Λουκά, στο Ιώτα Α κεφάλαιο, ενδέκατο δηλαδή, και στο στίχο 39, όταν εξαπολύει εκείνα τα φοβερά ουέ κατά των Φαρισαίων και των γραμματέων. Αλλά μήπως αυτός είναι ένας άλλος Ιώβ που δοκιμάζεται από το Θεό και με τη δοκιμή αυτή μακαρίζεται και ευλογείται? Ευλογείται τα έσχατα, τα όρατα δηλαδή, περισσότερο από τα έμπροσθεν, δηλαδή τα ορατά. Πράγματι είναι γεγονός, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ότι ο Θεός δοκιμάζει τους δικαίους. Πώς δοκιμάζει? Όπως το χρυσάφι στο χωνευτήρι, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Όπως δηλαδή δοκιμάζεται το χρυσάφι μέσα στη φωτιά και καθαρίζεται από τα περιτά του στοιχεία. Και αυτοί, ολίγα πεδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται.
Και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, που ο Θεός τους αγαπάει και τους παιδεύει κατά κάποιο τρόπο, με πολύ λίγο παίδεμα, με κάποια λίγα δεινά που θα έχουν, θα ευεργετηθούν από αυτά ψυχικώς πάρα πολύ. Και αυτό γιατί? Διότι ο Θεός τους βρήκε άξιους του εαυτού του και τους στέφει βασιλείς της επουρανίου Ιερουσαλήμ, όχι της γήινης Ιερουσαλήμ, αλλά της αιωνίας πόλεως του Θεού. Αυτή που μας λέει η Αποκάλυψη ότι ήρθε από τον ουρανό, κατεβαίνοντας από τον ουρανό φωτισμένη, όπου κατοικεί το αρνείο, εκεί δηλαδή που κατοικεί ο Χριστός, ο Κύριος μας, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

Πράγματι λοιπόν ο Θεός τους έβρε άξιους του εαυτού του και τους στέφει βασιλείς της Επουρανίου Ιερουσαλήμ, όπου εκεί θα αναλάμψουν ως φωστήρες. Για τους δεύτερους τώρα, αυτούς που είπαμε ότι παραβαίνουν τις εντολές και ζουν ευτυχισμένοι, που θα είναι λίγοι αυτοί, αλλά έστω ότι υπάρχουν, για αυτούς αποκρίνεται ο προφητάναξ. Προφητάναξα λέμε ποιον, το Δαβίδ. Τι λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό του, λάμδα σίγμα τάφ, τι λέει? Λέει, μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους εργαζομένους την ανομίαν. Γιατί? Ότι όσοι χόρτος ταχεία αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Να το πούμε με πιο απλά λόγια. Μην παραζήλου, μη ζηλεύεις δηλαδή αυτούς τους πονηρούς, τους αητονίχηδες που παραβαίνουν τους νόμους του Θεού για να πλουτίζουν κλπ. Και να μην ζηλεύεις αυτούς που εργάζονται την ανομία, δηλαδή τους παράνομους απέναντι στο Θεό, που καταστρατηγούν τις εντολές του. Γιατί προφητάνακτα Δαβίδ τα λες αυτά? Διότι αυτοί σαν χορτάρι γρήγορα θα αποξηρανθούν. Θα τους φάει ο καύσωνας της αμαρτίας, όπως φαίνεται. Και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Και όπως τα χόρτα που κάνουν τη χλώη, πολύ γρήγορα θα πέσουν, θα μαραθούν, θα ξεραθούν. Ο άδικος πλούτος φθήρεται γρήγορα, όπως τα χόρτα. Η άνομη ευτυχία, δηλαδή αυτή που νομίζουμε εμείς ευτυχία, του πλούτου, διασκορπίζεται σαν τον καπνό. Διότι, αγαπητέ μου, σήμερα μπορεί να βλέπεις τον παράνομο να ευτυχεί, να υπερυψώνεται σαν τους κέδρους του Λιβάνου, ψηλός και αγέροχος, ο πλούσιος, ο άδικος πλούσιος, και αύριο να εξαφανίζεται από τα μάτια σου αυτός και όλη φυσικά η επίπλαστη ευτυχία του. Τον αναζητάς και δεν βρίσκεις ούτε την κατοικία του, το μέρος δηλαδή που έμενε. Να, πως το λέει ο Δαβίδ, είδον τον ασεβή υπερυψούμενο και επερώμενο, πάει και υπερερώμενο, αλλά εδώ μας λέει επερώμενο, ως τους κέδρους του Λιβάνου. Ήταν δηλαδή αγέροχος, όπως τα ψηλά κέδρα που έχει το βουνό Λίβανος. Και παρήλθον και πέρασα από εκεί και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν. Και πέρασα πάλι από εκεί, λέει, το μέρος που τον είδα έτσι τόσο στηριγμένο, αυτό τον πλούσιο, τον άδικο και αγέροχο σαν τους κέδρους του Λιβάνου. Αλλά πέρασα από το μέρος εκείνο και ζήτησα να δω που είναι και δεν ευρέθη ο τόπος αυτού. Μου είπανε δεν ξέρουν δηλαδή που υπάρχει αυτός, δεν αγνοούσαν οι πάντες. Δηλαδή πολύ γρήγορα έδισε το άστρο του και χάθηκε αυτός. Παρόμοιες μεταβολές δεν βλέπουμε καθημερινώς? Δεν βλέπουμε πόσους πέφτουν από αυτό το ύψος της δίθεν ευτυχίας στην άβυσο των δυστυχημάτων? Ακούμε δε και τη φωνή του Παντοκράτορος να κηρύσει, ο μη συνάγων με τεμού σκορπίζει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι μαζί μου και δεν μαζεύει αυτά που μαζεύω κι εγώ, αυτός σκορπίζει. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί, σαν τυφλοί και κουφοί, αποδίδουμε αυτές τις μεταβολές στην τύχη, στις συμπτώσεις, στην κακή διοίκηση. Και πάλι εξακολουθούμε να παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού και να ελπίζουμε στην απόλαυση των αγαθών αυτού. Αγαπητοί μου χριστιανοί, για την υπόθεση αυτή ελάλησε τόσο καθαρά ο Θεός, ώστε κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει. Να ακούσουμε τι λέει. Τάδε λέγει Κύριος, πάλι προφητεία είναι, θα πούμε σε ποιο προφήτη ανήκει. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού οι δουλεύοντες μη φάγονται, εμείς δεν πεινάσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη πείονται, εμείς δεν διψίσετε. Ιδού οι δουλεύοντες μη εφρανθίσονται, εμείς δε εσχυνθίσεστε. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται νεφροσύνη,
Ημείς δε και κράξετε δια των πόνων της καρδίας ημών και από συντριβής πνεύματος ημών ολολήξετε. Τι λέει, κοντολογείς και αυτό? Λέει ότι αυτά τα είπε ο Θεός, λέει ο Ισαΐας, ο προφήτης. Άμα θέλουμε να το δούμε, είναι στο ξύ έψιλον κεφάλαιο. Αυτά τα λέει ο Θεός, τα δε λέγει Κύριος. Είδου, αυτοί που συνεργάζονται μαζί μου, δηλαδή δουλεύουν σύμφωνα με τις εντολές μου, υπακούοντας, δεν θα πεινάσετε. Αυτοί που δουλεύετε, δηλαδή σύμφωνα με αυτό που θέλω εγώ. Και είδου, οι δουλεύοντες μη πείονται. Και αυτοί που δουλεύουν όπως θέλω εγώ, θα πιούν. Δεν θα διψάσουν. Εσείς όμως θα διψάσετε, οι άλλοι. Ιδού οι δουλεύοντες μη φρανθίσονται. Να λοιπόν που αυτοί που δουλεύουν για μένα θα έχουν ευχαρίστηση, ευτυχία, ευρωσύνη. Εσείς κατεσχήνη, ντροπή. Εσείς που τα δουλεύετε τις εντολές μου. Ιδού οι δουλεύοντες μη αγαλιάσονται νεφροσύνη. Και ενώ αυτοί θα αγάλλονται με μεγάλη ευρωσύνη, εσείς που δεν ακούτε τις εντολές, θα κράξετε δυνατά από τον πόνο της καρδιάς σας. Και από τη συντριβή του πνεύματός σας θα ολολήξετε, θα βγάλετε δηλαδή ολολιγμούς. Ποια άλλα λόγια είναι καθαρότερα και αποφασιστικότερα από αυτά? Αν λοιπόν, αγαπητέ μου, αμφιβάλλεις ότι τα λόγια αυτά είναι λόγια του Θεού ή νομίζεις ότι ο Θεός υπόσχεται αλλά δεν εκπληρώνει, δεν σου μένει καμιά ελπίδα. Χωρίσου από την ομίγυρη των χριστιανών. Φύγε από την εκκλησία και απελπίσου εντελώς. Αν όμως πιστεύεις ότι είναι λόγια του Θεού και ότι όσα ο Θεός υπόσχεται τα εκπληρώνει, με περισσή αυθονία, γι' αυτό άκουσε τώρα τα εξής.

0: Αν θέλεις πλούτο, αν επιθυμείς τιμές, να σε τιμούν δηλαδή, αν ζητάς ευτυχία, αν ωραίγεσαι τα αγαθά του κόσμου τούτου, πρώτον μεν δούλευε πάντοτε σύμφωνα με τον Κύριο. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Να φυλάτης με κάθε προσοχή και επιμέλεια όλες τις εντολές του Θεού, και ποτέ να μην παραβείς όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο ούτε μία. Και το δεύτερο, όταν βάλεις αρχή σε κάποιο επάγγελμα, είτε πολιτικό, είτε δικαστικό, ή στρατιωτικό, ή ιερατικό, ή ηγεμονικό, ή ακόμα και στο εμπόριο, ή και σε κάποια τέχνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο έργο, μην εμπιστευτείς ούτε να καυχηθείς, ούτε στη φρόνησή σου, ούτε στη δύναμή σου, αλλά ούτε και στον πλούτο σου. Μην καυχάστο φρόνιμος εν τη φρονήσει αυτού, και μη καυχάστο δυνατός εν τη δυνάμει αυτού. Δηλαδή να μην πεις, α, εγώ είμαι πάρα πολύ συνετός και φρόνιμος άνθρωπος και γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος, επειδή είμαι έξυπνος και αντιλαμβάνομαι τα πάντα και τα κάνω όλα καλά. Να μην το πεις αυτό, γιατί ο Θεός σου δίνει αυτή τη φρόνηση. Αν στην πάρει, χάθηκες. Και να μην καυχηθεί ο δυνατός στη δύναμή του. Γιατί λίγο χρειάζεται ελάχιστο και η δύναμη αυτή γίνεται αδυναμία και κρεβάτι στο νοσοκομείο. Γι' αυτό ο δυνατός να μην καυχάται στη δύναμή του, και να μην καυχάται ο πλούσιος στον πλούτο του. Να μην λέει εγώ έχω τόσα και να τα δείχνει επιδεικτικά όπως είναι όπλουτη κλπ. Αλλά να έχει όλη την ελπίδα και την πεποίθησή του στη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Να καυχηθείς για τούτο, για το ότι γνωρίζεις ότι τα πάντα είναι από το Θεό. Αυτό ναι, αυτό μπορεί να το πεις, ότι ο Θεός μου δίνει τα πάντα. Και αυτός είναι που δίδει και τα επίγεια και τα επουράνια αγαθά σε όσους τον υπηρετούν. Αλλά ή εν τούτο καυχάστο ο καυχόμενος, εν το συνειήν και γινώσκην των Κύριων και ποιήν κρίμα και δικαιοσύνη εν μέσω της γης. Να ζητείς πάντοτε με όλου σου την ψυχή και την καρδιά τη βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής του, και να μην αφιβάλεις καθόλου μα καθόλου ότι ζητώντας αυτά τα πράγματα θα απολαμβάνεις και τα επίγεια αγαθά. Σου το υπόσχεται αυτό το αψευδέστατο στόμα, στο υπόσχεται ο αψευδέστατος Θεός λέγοντας: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Θέλετε να το δείτε? Είναι στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο στίχο 33. Το διαβάσουμε λίγο ακόμα αυτό το στιχάκι και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Να ζητείς πάντοτε με όλου σου την ψυχή και την καρδιά τη βασιλεία του Θεού και την κατόρθωση της αρετής του, και να μην αμφιβάλλεις καθόλου ότι ζητώντας αυτά απολαμβάνεις και τα επίγεια αγαθά. Σου το υπόσχεται αυτό ο αψευδέστατος Θεός λέγοντας: ζήτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, να σας σκεπάζει το δυνατό χέρι του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, τελειώσαμε για σήμερα. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων, ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

από τη Σοφία των Γερόντων. Ισαάκ του Σύρου. Εάν εκτελέσεις. Εάν εκτελέσεις επενετήν την άαρετην και δεν αισθανθείς τη γεύση της θείας αντιλήψεως και βοηθείας, μη θαυμάσεις, καθότι έως ότου δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν λαμβάνει το μισθόν της εργασίας του. Η δε αμοιβή δεν δίδεται εις τον άνθρωπον δια την εργασία της αρετής, αλλά δια την ταπείνωσιν αυτού. Και ως της καταφρονεί την ταπείνωσιν, χάνει και τον κόπον της εαυτού εργασίας. Ως της όμως προλάβει και λάβει την αμοιβήν της ταπεινώσεως, αυτός υπερβαίνει τον έχοντα την εργασία της αρετής. Η αρετή υπάρχει μήτυρ της λύπης και εκ της λύπης γεννάται η ταπείνωσης. Εις δε την ταπείνωσιν δίδεται η χάρις. Λοιπόν, η αμοιβή δεν δίδεται δια την αρετήν, ούτε δια τον κόπον της αρετής, αλλά δια την ταπείνωσιν ή της γεννάται εξ εκείνων. Και αν λείψει η ταπείνωση, τα λοιπά γίνονται ματέως. Η εργασία της αρετής είναι η φυλακή των εντολών του Χριστού. Το δε περιπλέον της εργασίας είναι η καλή οικονομία της διανοίας ή της συνίσταται εκ της ταπεινοφροσύνης και της προφυλάξεως. Και όταν λείψει η δύναμη τούτων των δύο, η πρώτη δεν γίνεται δεκτή ανταυτών, διότι ο Χριστός δεν ζητεί την εργασία των εντολών, αλλά την διόρθωση της ψυχής, δια την οποία ενομοθέτησε τα σαντολάς. Το μεν σώμα εργάζεται και τα καλά και τα κακά επίσης, αλλά η διάνοια εργάζεται ως θέλει και ή δικαιούται ή κατακρίνεται. Ευρίσκεται της εργαζόμενος δια της Θείας Σοφίας τα της ζωής, εις τα αριστερά πράγματα, και άλλος πάλιν εμπορεύεται την αμαρτίαν, προφασιζόμενος την υπό του Θεού επερχομένην εις αυτόν θλίψην και στενοχωρία. Η ψυχή ή της απασχολείται στην αρετήν και ζει με τα κριβούς πολιτείας και φόβου Θεού, δεν δύναται να μένει καθημέραν ανεφλήπης. Διότι εαρετέ η συν ηνωμένε μετά της λύπης, και ως της δεν δέχεται ευχαρίστως τας θλίψης, αυτός χωρίζεται ευεβαίως εκ της αρετής. Εάν επιθυμείς την αρετήν, παράδοσε αυτόν εις πάσαν θλίψην και στενοχωρίαν, επειδή εθλίψεις γενώσει την ταπείνωση. Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Μην αφήνεις το νου σου αργών, δια να μην διδαχθείς τα κακά. Μην αφήνεσαι να κοιτάζεις τα συλλήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείς εν αγνία με τον εχθρόν της ψυχής σου. Όσον εσύ εν αγάπης και πάζεις των αδελφών, τόσον περισσότερον η χάρη σε θερμαίνει και σε φυλάσσει από συκουφαντίας των ανθρώπων. Χωρίς ησυχίαν η χάρης δεν παραμένει, και χωρίς την χάριν ο άνθρωπος είναι μηδέν. Μάθε να υπακούεις απροφασίστος και χωρίς ανταλλάγματα, και μη χρεώνεις με οικονομίες και συγκαταβάσεις τον γέροντα, διότι εις το τέλος, εδώ ή εκεί, τα έξοδα όλων των οικονομιών εσύ θα τα πληρώσεις. Μη βαρύνεις διασήμαντα πράγματα των λογαριασμών της ψυχής σου. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα ειδικά σου σφάλματα.

0: γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου. Όταν υποφέρομεν θλίψεις, σωματικός και ψυχικός, τότε κατέχομεν βεβαίαν την μαρτυρίαν ότι ο Θεός μας αγαπά και ότι εμείς συγκαταριθμούμεθα μεταξύ των προσφυλών τέκνων του Θεού. Με την μετάνοια όλα διορθώνονται. Ουδέν υπάρχει το οποίο να νικά την ευσπλαχνίαν του Θεού. Το μικρόν ελάττωμα μη το καταφρονήσεις και υπείς «Δεν είναι τίποτε αυτό». Όχι, το μικρόν θα γίνει μεγάλον, αλλά και θα γεννήσει και άλλα κακά. Και εκείνος που δεν θα επιμεληθεί το μικρόν θα πέσει και εις τα μεγάλα. Εάν δικαιολογείτε τα συνεργεία σας και κατακρίνετε των πλησίων σας αδελφών, η λύπη και η στενοχωρία δεν θα σας λείψουν ποτέ ως μισθός της παραβάσεως. Γέροντος Μητροφάνους Αγιοταφίτη. Ό,τι και αν σου συμβαίνει κακό και θλίβεσαι, ο νου σου να είναι στο Χριστό μας, να μην στενοχωριέσαι. Πειρασμοί πάντα θα υπάρχουν, να μην τους δίνεις σημασία. Ο νου σου στο Θεό μας, να ζητάς να σου δώσει δύναμη και όλα περνούν ανώδυνα. Με την ταπείνωση κερδίζει ο άνθρωπος πολλά. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του μισόκαλου διαβόλου.
1: Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτη. Δεν υπάρχει χώρος παραμονή στην Βασιλεία των Ουρανών για αυτούς που στην ψυχή τους δεν έχουν χώρο αγάπης για τους εχθρούς τους. Μακριά από κατακρίσεις, μακριά από ειρωνίες, μακριά από εγωιστικά θελήματα. Όλα αυτά αποτελούν τείχος που μας χωρίζει από την Θεία Χάρη. Αν οι άλλοι γύρω σου συμπεριφέρονται αμαρτωλά και προκαλούν σκάνδαλα, εσύ ούτε να τους κατακρίνεις, ούτε να τους μιμήσαι, αλλά να βαδίζεις κατά το θέλημα του Θεού. Αυτός που ποτέ δεν κατακρίνει, ούτε με τα λόγια, ούτε με τους λογισμούς του, βρήκε ήδη σύντομο δρόμο που βγάζει κατευθείαν στον Παράδεισο. Πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Η νηστεία είναι μεγάλο πράγμα. Ο Αδάμ δι' αυτό εξορίστη. Να την αγαπάμε, διότι με την νηστεία φεύγουν τα πάθη, καθαρίζεται η καρδιά και το σώμα, και έτσι ελευθερωμένοι μπορούμε να προσευχόμεθα καλύτερα. Να κάνουμε νηστεία με υπακοή πολύ και ταπείνωση. Ταπείνωση πολύ. Δεν είμαστε τίποτε μπροστά στο πέλαγος της αγάπης και της αγαθότητος του Θεού. Δύσκολο πράγμα να είναι κάποιος πραγματικός χριστιανός. Μόνο μια απέραντη αγάπη για τον Κύριο μπορεί να δώσει σε κάποιον τη δύναμη να ξεπερνά τα τρομερά εμπόδια, τους πειρασμούς που αντιμετωπίζει. Χαρά σε εκείνους που την έχουν. Γέροντος Παϊσίου. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Όλα τα υπόλοιπα που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας να τα αναθέτουμε στον Θεό. Γέροντος Επιφανίου. Τα παιδιά να τα μεταχειρίζεστε σαν τα πουλάρια, πότε σφίγγοντας και πότε χαλαρώνοντας το χαλινάρι. Όταν το πουλάρι κλωτσάει, χαλαρώνουμε το χαλινάρι, διότι αλλιώς θα σπάσει. Όταν όμως είναι ήμερο, τότε τραβάμε το χαλινάρι και το πάμε όπου εμείς θέλουμε. Οι γονείς να αγαπάτε τα παιδιά σας ως παιδιά σας και όχι ως είδωλά σας. Να τα αγαπάτε όπως είναι και όχι όπως θα θέλατε να είναι.

Μπέτς Ζαχαρία. Χωρίς ελεημοσύνη, χαμένη αυτή η μέρα μας. Αγωνιστείτε να γίνετε μαθητέ του Χριστού, ώστε το Πνεύμα του Θεού να αναπαυθεί σε εσάς. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Πρέπει να αγαπάτε τους ανθρώπους πραγματικά και αληθινά και όχι με τα λόγια και με τη γλώσσα. Πρέπει να γνωρίσετε τους ανθρώπους όπως τον εαυτό σας, δηλαδή να δείξετε στους άλλους την ίδια αγάπη που τα πάντα συγχωρεί και την ίδια φροντίδα που έχετε για τον εαυτό σας. Προσέξτε να μην δώσετε ελεημοσύνες για επίδειξη και μην έχετε σε υπόληψη τον εαυτό σας όπως ο Φαρισαίος. Δώστε όμως ελεημοσύνες κάθε ημέρα. Η ημέρα που δεν δίνετε ελεημοσύνη έχει χαθεί για την αιωνιότητα, έχει χαθεί και για την ψυχή σας. Οι ελεημοσύνες μας βοηθούν να δεχθούμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Οι ελεημοσύνες μπορούν να βγάλουν την ψυχή ενός αμαρτωλού και από την κόλαση ακόμα. Ο άγγελος αυτής της αρετής στέκεται πάντα μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και αναγγέλει τις ελεημοσύνες που έχουν γίνει. Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γάρα αύριον μεριμνήσει τα εαυτής, αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Θεωρήστε κάθε ημέρα που ζείτε ως την τελευταία ημέρα της ζωής σας. Πάντοτε να ενθυμίστε ότι ο Κύριος σας κοιτάζει και παρατηρεί κάθε σας πράξη, κάθε σκέψη και αίσθημα. Μισήστε τις αμαρτίες σας, διότι είναι το μεγαλύτερο κακό από όλα. Η αμαρτία γέννησε τον διάβολο. Η αμαρτία μας κάνει να πίπτουμε στη γέννα των πυρήνων βασάνων, αποχωρίζοντάς μας

0: υπενθυμίστε ότι πρέπει να κοπιάζετε δωρεάν στη ζωή σας για να αποκτήσετε την αρετή και για να έχετε κοινωνία με το Θεό στην προσευχή. Ο Θεός δεν θα πάρει μια ψυχή με το μέρος του με τη βία. Φυλάξτε μέσα στις καρδιές σας τον Μαργαρίτη της πίστεως, που είναι η οδός για τον Παράδεισο για μας και για όλους τους ανθρώπους. Γέροντος Ιωσήφ, υπακοή σημαίνει να υποτάξεις το φρόνημα της ψυχής δια να απαλλαγείς από τον κακόν εαυτόν σου. Φάρμακα είναι οι πειρασμοί που θεραπεύουν τα πάθη, τα φανερά και τις αόρατες πληγές μας. Κάλιον μία ημέρα ζωή νικηφόρος με βραβεία, πάρεξ έτη πολλά και να ζήσεις εν αμελία. Χωρίς αγώνα και χή συνέματος, μην περιμένεις ελευθερία παθών. Γέροντος Πορφυρίου, όταν ο αδελφός μας σφάλει, εμείς πρέπει να βαστάξουμε τον πειρασμό του. Η αληθινή αγάπη μας εμπνέει να κάνουμε θυσίες χάριν του πλησίον. Δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά το σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολύ προσευχή. Γέροντος Ευμενίου, οι άνθρωποι ενεργούν περισσότερο με τη λογική και λιγότερο με την πίστη. Γι' αυτό και πελαγώνουν πολλές φορές. Η ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού. Χωρίς ταπείνωση δεν μπορούν να μας δοθούν χαρίσματα. Και να έχουμε κάποιο χάρισμα, όταν δεν έχουμε ταπείνωση, φεύγει. Γέροντος Φιλοθέου, οι άνθρωποι αρπάσαντες την κρίση από τον Χριστόν κατακρίνουν ο ένας τον άλλον. Αυτή η κατάκριση μαστίζει τους πάντας, λαϊκούς και κληρικούς, μεγάλους και μικρούς, πλουσίους και φτωχούς, άρχοντες και αρχομένους. Όταν εμείς οι κληρικοί είμεθα καλοί, είμεθα φως των άλλων ανθρώπων. Όταν δεν είμεθα καλοί, είμεθα σκότος. Και όταν το φως γίνει σκότος, το σκότος που είναι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι θα γίνει. Αν ο άνθρωπος κατασκευάσει οικία και την αφήσει χωρίς στέγη, η οικία αυτή σε τίποτε δεν χρησιμεύει. Έτσι και όταν αποκτήσει όλες τις αρετές και δεν αποκτήσει αγάπη, μένει οίκος χωρίς στέγη και καθόλου δεν ωφελείται.
1: Γέροντος Αμβροσίου, η γραφή είναι μία και αιώνια και αληθινή. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κομμάτια και να τα χρησιμοποιούμε όπως μας βολεύει. Έχουμε κάνει τον δικό μας Θεό. Κόβουμε και ράβουμε ό,τι μας συμφέρει. Τώρα ο Χριστός έχει κατέβει εδώ κάτω, δίπλα σου. Εγώ τον βλέπω. Εσύ δεν τον βλέπεις, γιατί δεν έχεις πίστη. Μου είπε ότι θα σου δώσει αυτά που θέλεις, αλλά ζητάει για αντάλλαγμα να κάνεις έστω 3 φορές τον χρόνο φιλανθρωπίες σε παιδάκια που είναι άρρωστα. Ξέρεις τι είναι να δίνεις χρήματα για ένα φτωχό παιδάκι που είναι άρρωστο? Μεγάλο μισθό παίρνεις από τον Θεό. Δώστε όσα περισσότερα μπορείτε. Ένα πράγμα που σώζει τις ψυχές είναι η ελεημοσύνη. Εσείς κοιτάτε να φτιάχνετε εδώ τα σπίτια. Φτιάχτε και ένα σπιτάκι στον ουρανό να σας περιμένει. Γέροντος Ιωσήφ, ταπείνωσης είναι να σφάλει ο άλλος και πριν να προλάβει αυτός να ζητήσει συγχώρηση, εμείς να του βάνουμε μετάνοιαν λέγοντες: «Συγχώρησον, αδελφέ μου, ευλόγησον». Μη βαρύνεις διασήματα πράγματα των λογαριασμών.

0: γέροντος Παϊσίου. Παλαιότερα το λίγο κακό πνιγόταν στο πολύ καλό. Σήμερα το πολύ κακό πνίγει το λίγο καλό. Αυτός που ανεβαίνει πνευματικά δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά και τους άλλους που τον βλέπουν. Σήμερα ο Θεός μέσα στους τόσους κινδύνους μας φυλάει όπως η μάνα το μικρό όταν αρχίζει να περπατάει. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκύ Ιησού. Η σωματική κούραση χωρίς μέτρο αγριεύει τον άνθρωπο, και το πιο ήμερο άλογο, αν το κουράσεις πολύ, αρχίζει να κλωτσάει. Γέροντος Φιλοθέου, ως προς την κατάκριση να ενθυμίστε τι λέγει ο Χριστός εις το Ιερόν Ευαγγέλιον: «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Μόνο τον εαυτό μας έχουμε άδεια να κατακρίνομεν. Το ψεύδος και την αδικίαν να αποφεύγετε. Το δίκαιον και την αλήθειαν να αγαπάτε.
1: Πατρός Σοφρονίου, Κύριε σώσον με. Κύριε σώσον, σύ μόνος δύνασαι ακολύτως να φτάσεις εμέ εις ιανδήποτε άβυσσον, και ούτως έσωζεν. Το προς εμέ έλεος του Θεού εξεδηλούτο δια της δωρεάς της ακατασχέτου ορμής προς οδυνηράν μετάνοιαν, ή της ήλκιε εμέ εις τη αύτην ακόρεστον προσευχήν, ώστε η ψυχή να επιλανθάνεται των πάντων, ουδέν να ενθυμείται, αλλά να στρέφεται ακατασχέτως προς τον Θεόν, τον αόρατον αλληγαπημένον, τον άγνωστον αλικίον, τον απρόσιτον αλεγγύς. Δεν ευρίσκω λόγους να περιγράψω τον υπό του Κυρίου δωρηθέντα εις εμέ πλούτον. Θα επιχειρήσω να δώσω βραχήν κατάλογον των λογισμών εκείνων ή την εσανέβαινον επί την καρδίαν μου κατ' εκείνας τας θλιβεράς ώρας των αναμνήσεων της απολεστήσεις υπεμού προσευχής. Φυσική συνέπεια της τηρήσεως των εντολών του Κυρίου είναι η άκρας μίκρυνσης ημών του τέστην οικένωσης. Άνευ της βαθίας επιγνώσεως ότι είμεθα αληθώς γεννήματα του άδου εν τη πτώση ημών, ουδέποτε θα επιτύχομεν του πληρώματος της μετανοίας. Η ολοκληρωτική μετάνοια αποσπάει μας από του θανασίμου εναγκαλισμού του εγωκεντρικού ατομισμού και εισάγει στην θεωρία της Θείας Παγκοσμιότητος του Χριστού, του αγαπήσαντος ημάς εις τέλος. Όταν μισήσομεν εαυτούς ένακα της εν ημίν ζώσης κακίας, τότε διανοίγονται εις ημάς οι ατέρμονες ορίζοντες της εντεταλμένης αγάπης. Άνευ του Χριστού, ουδέποτε θα περιβάλλομεν τον κόσμον δια της ζωηφόρου φλογός της άνωθεν κατερχομένης χάριτος, ούτε θα συλλάβομεν την οντολογική διάσταση της δευτέρας εντολής. Αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Εις τον μακάριο γέροντα Σιλουανό εδόθη η προσευχή υπέρ όλου του κόσμου ως και περί αυτού του ίδιου. Ήθε να δώσει ο Κύριος εις πάντας και εις έκαστον να είδουν το φως της τιάφτης προσευχής, διότι δι' αυτής αποκαθίσταται η πρωτόκτιστος εικόν του ανθρώπου. Ώστις δεν προσήγγισε τα όρια των καταστάσεων αυτών, ας μην τολμά να ονομάζει αυτών χριστιανών άνευ φόβου και εσχήνης, αλλά συνειδητοποιεί με τα πόνου ότι είναι ανάξιος της κλίσεως ταύτης. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, απαρνησάς το πάσας τας προγενεστέρας αυτού αντιλήψεις και ιδέας, και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ή της έρχεται προς με και ούμιση, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύνατέ μου μαθητής είναι, ουκ έστι μου άξιος. Γέροντος Ευσεβίου, Το παράπονο κρύβει εγωισμό. Όποιος δεν παραπονείται και δεν έχει απαιτήσεις, έχει τη χάρη του Θεού, διότι ταπεινής δίδωση χάρη. Θέλουμε δεν θέλουμε, σπέρνουμε στον εαυτό μας. Θέλουμε δεν θέλουμε, θα παρουσιάσουμε τη σπορά εκεί επάνω. Κινηματογραφική ταινία θα είναι η ζωή μας στη μέλουσα κρίση. Να μας φωτίζει ο Θεός να σπέρνουμε εν πνεύματι. Τι ωραίο πράγμα να καταλήξει ο άνθρωπος με καθαρή σπορά, καθαρό χωράφι και καθαρή οικοδομή για την αιωνιότητα. Γέροντος Επιφανίου. Η αμαρτία είναι εκείνη που μας εμποδίζει να πιστεύσουμε, όχι η λογική. Γι' αυτό, αν πεις έναν άπιστο να ζήσει 6 μήνες κατά την ηθική του Ευαγγελίου και το κάνει, θα γίνει πιστός χωρίς να το καταλάβει. Αφέντη, έχουμε πάντα ή τον Θεό ή τον διάβολο και τα πάθη μας. Ελευθερία έχει ο άνθρωπος μόνο ως προς τις επιλογές του. Να διαλέξει αφεντικό ή τον Χριστό ή τον διάβολο. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Γέροντος Πορφυρίου. Δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου αν δεν σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κάποιος μόνο για τον εαυτό του. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, να μην χαθεί κανείς. Όταν προσεύχεστε για κάποιον άνθρωπο που τον επηρεάζει ο διάβολος με τα αμαρτωλά πάθη, μην του το λέτε, γιατί θα το μάθει ο διάβολος και θα ξεσηκώσει αντίσταση στην ψυχή του. Να προσεύχεστε για αυτόν μυστικά και η προσευχή θα τον βοηθάει. Γέροντος Φιλοθέου. Την αγάπη την οποία έχετε δεν είναι κατόρθωμα η δικό σας, ο Θεός σας την έδωσε. Θεού το δώρον. Φροντίσατε να το φυλάξετε, να το καλλιεργήσετε και να το αυξήσετε. Βοήθη τους πτωχούς κατά το δυνατόν και να πιστεύεις ότι παν ό,τι δίδεις εις των πτωχών, το δίδεις εις των Χριστών, ο οποίος θα σε αμείψει χιλιοπλασίως.

Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ακούν οι γέροντες.
1: Ο ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, του Μητροπολίτου Αργολίδους Νεκταρίου Αντωνόπουλου, διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Και ο πατήρ Αθανάσιος όχι μόνο δεν απομακρυνόταν, αλλά βρισκόταν συχνά μαζί τους. Κοντά στην Ερατζιώτισσα, σε ένα χωράφι με ελιές, είχε μερικές κότες. Μάζευε τα αυγά και ό,τι άλλα τρόφιμα είχε, τα έβαζε σε μια μεγάλη τσάντα ή μάλλον βαλίτσα, που άνοιγε από το επάνω μέρος και ανηφόριζε στην άλλη άκρη του Αμαρουσίου ή στα Μελίσια. Η τσάντα ήταν πολύ βαριά, ασήκωτη, η απόσταση μακρινή. Ο γέροντας κουραζόταν, ίδρωνε. Συχνά τον έβλεπαν τα πνευματικά του παιδιά και προθυμοποιούνταν να τον βοηθήσουν να κρατήσουν λίγο την τσάντα. Ο γέροντας όμως δεν ήθελε να κουράσει κανέναν. «Όχι, όχι παιδί, δεν χρειάζεται», απαντούσε. Έφτανε κατάκοπος στις περιοχές των ασθενών, επισκεπτόταν τις παράγκες ή τα πρόχειρα καταλύματα των φυματικών, μοίραζε τα τρόφιμα, ακόμα και πνευματικά βιβλία. Τους παρηγορούσε, τους ενδυνάμωνε. Μαζί με την τσάντα είχε και ένα άλλο πολύτιμο εφόδιο κρυμμένο στον κόρφο του, το πετραχύλι του. Δίχως να εκβιάζει, αν κανείς του ζητούσε να εξομολογηθεί, έβαζε το πετραχύλι και τον εξομολογούσε. Το πετραχύλι και το ευχολόγιο τα είχε πάντα μαζί του όπου πήγαινε. Έλεγε μάλιστα, μπορεί στο δρόμο να βρεθεί ένας ετοιμοθάνατος και να ζητήσει να εξομολογηθεί. Να μην έχω λοιπόν το πετραχύλι μαζί μου. Φεύγοντας, έπαιρνε τα ρούχα τους που είχαν ανάγκη από πλήσιμο, επέστρεφε στο κελί του και τα έπλαινε στη σκάφη. Είχε μια μεγάλη σόμπα και τα στέγνωνε εκεί το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι τα άπλωνε στο ύπαιθρο πίσω από το σπίτι. Τα σιδέρωνε και έπειτα τα επέστρεφε στους ασθενείς.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο τραγική με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και κυρίως κατά τη γερμανική κατοχή. Ο πατήρ Αθανάσιος δίνει και πάλι το παρόν. Το Σισμανόγλιο, όπως ήδη σημειώσαμε, φιλοξενούσε τους τραυματίες στρατιώτες. Ο γέροντας έγινε τακτικός επισκέπτης και εδώ νουθετούσε, παρηγορούσε, εξομολογούσε. Αλλά δεν έμενε στα λόγια. Όταν έβλεπε φτωχό στρατιώτη, δεν δίσταζε να βγάλει τα ρούχα του και να του τα φορέσει. Γύριζε πίσω φορώντας μόνο τα ράσα του. Όσο διαρκούσε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, προέτρεπε τις γυναίκες να πλέξουν τη φανέλα του στρατιώτη. Έφερναν στον ίδιο μαλλί, το μοίραζε στις γυναίκες και έπλεκαν τις φανέλες. Τις επέστρεφαν έτοιμες και ο γέροντας τις παρέδιδε στην επιτροπή που περνούσε συχνά για να σταλούν στο μέτωπο. Οι μέρες περνούσαν ώσπου το μέτωπο λίγησε. Οι Γερμανοϊταλοί κατακλείζουν την Ελλάδα. Ήταν Κυριακή του Θωμά όταν κάνουν την εμφάνισή τους στο Μαρούσι και κατεβαίνουν για την Αθήνα. Ο πατήρ Αθανάσιος λειτουργεί. Ενισχύει τους λιγοστούς φοβισμένους ανθρώπους που ήρθαν στη λειτουργία. Διηγείται η Χ.Μ. Φύγαμε από την Αρατζιώτισσα με ένα σφίξιμο και πόνο. Οι δρόμοι εντελώς άδειοι. Μόνο μια γριούλα πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία καθόταν στην Κηφισίας και βλέποντας φοβισμένη τις μοτοσυκλέτες των Γερμανών άρχισε να τους χαιρετάει. Η κάθοδός τους της θύμιζε τα γεγονότα του 1922 που έζησε. Από εκείνη την ημέρα η Νερατζιώτισσα έγινε το μόνιμο καταφύγιό μας και ο πατήρ Αθανάσιος το στήριγμά μας. Αξιοσημείωτο και το εξής περιστατικό. Γύρω από την Νερατζιώτισσα υπήρχαν κομμάτια από αρχαία γλυπτά. Μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, ο πατήρ Αθανάσιος σκέφτηκε να τα προφυλάξει. Έσκαψε στην αυλή και τα έκρυψε. Δεν γνωρίζουμε αν μετά την απελευθέρωση ξαναβγήκαν. Πιθανόν να βρίσκονται στην αυλή κάτω από το τσιμεντένιο βάθρο που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ναού.

Από τη δική του σκοπιά περιγράφει τα γεγονότα ο γιατρός κύριος Χ. Κάπα, πνευματικό παιδί του γέροντα. Είμαι γενικός εφημερεύων ιατρός στο κρατικό νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος. Την ημέρα που οι σιδερόφρακτες φάλαγγες των Γερμανοϊταλών μπαίνουν στην Αθήνα. Απερίγραπτος ο πανικός. Ο κόσμος τα έχει χαμένα. Λίγοι διατηρούσαν μια σκεπτική ψυχραιμία. Η φυγή που είναι η πρώτη και χειρότερη εκδήλωση του πανικού αρχίζει να με κυριεύει. Δύο φορές πέταξα την μπλούζα μου. Δύο φορές την ξαναφόρεσα. Θα μείνω πιστός στο χρέος μου. Έτσι μου λέει η συνείδησή μου. Χαλασμός κόσμου από αεροπλάνα, τάγκς, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες. Κατέβαιναν από τα βόρεια προάστια προς την Αθήνα. Μαυρίλα στον ουρανό, στις ψυχές μας. Το μίσος αντικατέστησε τον τρόμο. Εκδίκηση διαδέχτηκε το μίσος και όλα μαζί έφεραν ένα κλάμα, ένα παράπονο. Και έφτανε το παράπονο στον ουρανό. Γέμιζε τη γη, τα κτίρια του νοσοκομείου, τους ανθρώπους, αρρώστους και προσωπικό. Έμπαινε βαθιά μέσα τους, στην καρδιά τους που έτρεχε αίμα, στα μάτια τους που δεν έβλεπαν από τα δάκρυα. Με καλεί επιγόντως ο Γενικός Διευθυντής στο γραφείο. «Μη ξεχνάτε», μου λέει, «πως σήμερα είστε ο Γενικός Εφημερεύων Ιατρός του Ιδρύματος. Ό,τι και αν συμβεί, θα μείνουμε και οι δυο στις επάλξεις μέχρι σε σχάτων

εκ του στρατιωτικού περιπτέρου, τάχιστα όμως επανέλαβε. Κλείνει την πόρτα και μου εξηγεί: αυτοί οι Γερμανοί μόλις έρθουν θα επιτάξουν τα κτίρια νοσοκομείων. Μη βρουν άδειο τον Νίκο αδελφών, θα μας τον πάρουν. Τη φυματίωση τη φοβούνται. Όλοι να είναι βαριά άρρωστοι. Μπήκα στο νόημα. Θαύμασα την ευψυχία, τον πατριωτισμό, την αποφασιστικότητα του γενικού, του μάνθου μη. Ως το μεσημέρι, 22 βαριά άρρωστοι είχαν τοποθετηθεί σε θαλάμους δεξιά και αριστερά της κυρίας εισόδου του οικού αδελφών. Την άλλη μέρα το πρωί δεν πρόφθασα να παραδώσω εφημερία. Ήταν κυριολεκτικά, όταν κυριολεκτικά εισέβαλαν στο νοσοκομείο με δαιμονιώδη θόρυβο 4 γερμανικές μοτοσικλέτες με 8 ενόπλους Γερμανούς. Σταμάτησαν μπροστά στα γραφεία του νοσοκομείου, εφρούρισαν οι 2 την είσοδο και οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν από το θυρωρό στο γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης. Χαιρέτησαν στρατιωτικά τον διευθυντή, που ψυχρεμότατα ανταπέδωσε το χαιρετισμό, και ευθύς αμέσως μας επέδειξαν πλήρες σχεδιάγραμμα του νοσοκομείου, όπου ο οίκος των αδελφών ξεχώριζε με κόκκινο μελάνι. Ο γενικός μου έδωσε εντολή να τους οδηγήσω στα κτίρια, να τους οδηγήσω στο κτίριο. Όταν ανεβαίναμε τις λίγες μαρμάρινες σκάλες της εισόδου, οι άρρωστοι που είχαν με τρόπο ειδοποιηθεί άρχισαν να βήχουν. Ο ένας από αυτούς μάλιστα περιφερόταν στο διάδρομο μπροστά στην κυρία είσοδο αιμοπτύων. Ήταν ένα παλικάρι που είχε γυρίσει άρρωστο από τα βουνά της Αλβανίας. Οι Γερμανοί αμέσως σηκώθηκαν και έφυγαν. Θα σκέφτηκαν ίσως και ευτυχώς ότι έκαναν κάποιο λάθος. Είπε ο διερμηνέας: κακή πληροφορία, λάθος. Για μας είναι μια μικρή νίκη εναντίον των Γερμανών, μου ψιθύρισε στο αυτί ο γενικός. Και ευχαριστημένος συνέχισε: εμείς πρώτοι αρχίσαμε την αντίσταση. Μπράβο μας. Με την είσοδό τους οι Γερμανοί επίταξαν το σεισμανόγλιο και έδωσαν διαταγή να διάσει εντός 24 ωρών. Σε σύσκεψη που έγινε νύχτα στο Υπουργείο, αποφασίστηκε να μεταφερθούν όσοι από τους ασθενείς δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους στο νοσοκομείο μας. Βάλαμε κρεβάτια παντού και στους διαδρόμους και στις παράγκες και στα υπόγεια. Η κούραση, η ένταση με τσάκιζε. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν σταματούσε να με ενισχύει: μη φοβάσαι γιατρέ, ο Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας προφυλάξει.

Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Αραίωσαν οι άνθρωποι στους δρόμους. Τα ελάχιστα τρόφιμα χάθηκαν και αυτά από την αγορά. Άδεια τα καταστήματα τροφίμων. Τα ράφια τους ολόγυμνα. Κατήφια και απελπισία βασιλεύει παντού. Συναντιόνται γνωστοί στους δρόμους και μετριούνται. Πάνω από 5 άτομα είναι παράνομη συγκέντρωση. Τι θα γίνουμε τώρα, τι θα κάνουμε γιατρέ, ήταν η μόνη ερώτηση των ασθενών μου. Είμαι επιμελητής της 9ης κλινικής που έχει τη μοναδική πρώτη θέση γυναικών επιδυνάμεως 2.000 κλινών

του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας. Τι απάντηση να δώσω σε αυτό το ερώτημα? Ήδη άρχισε να διαγράφεται το φάσμα της πείνας. Φύγετε όσοι είσαστε από επαρχία. Πηγαίνετε στα σπίτια σας. Εκεί θα φάτε καλύτερα. Η θεραπεία της εποχής εκείνης ήταν ανάπαυση, αεροθεραπεία, υπερσιτισμός και σε ορισμένες περιπτώσεις μικροχειρουργική ενεργητική θεραπεία με τεχνητό πνευμονοθώρακα. Και τους εξήγησα. Όταν ο υπερσιτισμός γίνει υποσιτισμός και όταν ο υποσιτισμός γίνει πείνα, τότε τι γίνεται? Ήταν Σεπτέμβριος του 1941 όταν έλειψε και το κομματάκι του ψευτοψωμιού που μας έδιναν. Στο νοσοκομείο το συσίτιο περιορίστηκε σε μια αλάδοτη φασολάδα. Οι δίαιτες πάνε περίπατο. Το πρωινό φασκόμηλο ή τσάι του βουνού με μισό κουταλάκι πετιμέζι. Το βραδινό νερό σούπα πάστα που δεν τις βρίσκεις με το κουτάλι ούτε σπυρί. Και πολλές φορές τίποτα. Οι θάνατοι αυξήθηκαν 100% μέχρι τέλος Αυγούστου. Λένε πως η στατιστική του Σεπτεμβρίου δεν θα ανακοινωθεί. Στην κλινική μας τα πιο βαριά περιστατικά δεν άντεξαν. Η πείνα άρχισε να καταβάλει το προσωπικό και δεν αποδίδει. Τα πάντα μπαίνουν σε μια χαλάρωση. Οι νέες άρρωστες, που πολλές από αυτές είναι από τα γνωστά ονόματα των Αθηνών, δείχνουν μια συμπόνια αληθινά χριστιανική, γιατί όσες από αυτές ενισχύονται με τρόφιμα από τα σπίτια τους, τα μοιράζουν στις φτωχές.

περνούν οι μαύρες μέρες, λέει η προϊσταμένη, και μου φαίνεται πως έρχονται οι άραχλες. Όλοι έχουμε χάσει βάρος από 5 έως 10 οκάδες. Οι δείματα πείνας είναι συνηθισμένη διάγνωση. Πρόγνωση, θάνατος. Το κημητήριο στην άκρη της μάντρας του νοσοκομείου προς τους στρατώνες δεν χωράει άλλους. Και δόθηκε εντολή να τους στάβουν 2-2 και 3 μαζί. Ακόμα στην κλινική μου δεν έχει εκδηλωθεί πανικός όπως στις άλλες κλινικές. Είναι αλήθεια ότι το ηθικό μου είχε αρχίσει να πέφτει. Μια μέρα πήγα να δω τον πατέρα Θανάσιο. Άρχισα να του αναπτύσσω κάποιες θεωρίες μου. Δεν του καλοφάνηκαν. Μου έφερε τις αντιρρήσεις του. Στο τέλος σιώπησε. Με κοίταζε σαν να με λυπόταν. Όταν βγήκα από το κελί του μου είπε: «Αύριο θα σου λειτουργήσω. Βοήθησε κι εσύ λίγο τον εαυτό σου». Έπεσε το ηθικό σου. «Γιατρέ, μη φοβάσαι. Θα τους φάμε τους Γερμανούς». Για μένα ο πατήρ Αθανάσιος ήταν υπόδειγμα. Τον έβλεπα να τρέχει στα σπίτια που είχε εγκατασταθεί μόνιμα η φτώχεια, η αρρώστια, ο θάνατος. Και μένα δεν με άφηνε καθόλου. «Τρέξε γιατρέ μου, εδώ. Τρέξε γιατρέ μου, εκεί. Φέρε ό,τι μπορείς», μου έλεγε. Με συμβούλευε ακόμα να είμαι υπεράνω χρημάτων και να αγαπώ τον άρρωστο. Πάντα έβλεπα τον άρρωστο ως ένα κατατρεγμένο που ήθελε προστασία. Και μια καλή κουβέντα να πει ο γιατρός τον άρρωστο είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο τα φάρμακα. Ο πατήρ Αθανάσιος συχνά μου έστελνε φτωχούς ασθενείς. Δεν τους έπαιρνα χρήματα. Πολλές φορές τους έδινα κιόλας για να αγοράσουν τα φάρμακα. Έφτασα σε αυτή την ηλικία πολύ ευχαριστημένος. Και αυτό το οφείλω σε μεγάλο βαθμό στον πατέρα Αθανάσιο.

Δήμαρχος Αθανάσιος Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεϊνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Θηβαΐδα του Βορρά. Επιμέλεια και μετάφραση Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.

χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος, είναι διάφορα και στον καθένα δίνεται ό,τι είναι ωφέλιμο σύμφωνα με την πίστη του. Και όσοι ο πατέρας Αλέξανδρος που είχε μεγάλη πίστη στο Θεό και είχε να επιδείξει πολλές και διάφορες αρετές, έλαβε πολύ χάρη από αυτόν και έκανε πολλά θαυμάσια. Παρηγορούσε τους θλιμμένους, θεράπευε τους αρρώστους, διόρθωνε τους αμαρτωλούς, αντιλαμβανόταν τα κεκριμένα, προφήτευε τα μέλλοντα σαν παρόντα και γενικά έδινε ωφέλεια σε όλους ανεξάντλητα, γιατί η καρδιά του ήταν πηγή υδατοζώντος. Κατά το 1525, 40 χρόνια από τότε που ο Όσιος είχε έρθει στην έρημο, κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Δανιήλ αρρώστηξε ξαφνικά από μια φοβερή αρρώστια. Ήταν ευλαβής και είχε φόβο Θεού και ήταν πνευματικό παιδί αλλά και ευεργέτης του Οσίου Αλεξάνδρου. Κατοικούσε κάπου 20 μίλια μακριά από το μοναστήρι. Η αρρώστια του χειροτέρευε και για 7 ημέρες ήταν σαν νεκρός. Την 8η ημέρα κινήθηκε λίγο στο κρεβάτι του, άρχισε να μουγκρίζει και ήταν τρομοκρατημένος. Αλλά δεν μπορούσε να πει τίποτα και παρέμεινε έτσι άλλες 8 ημέρες και μετά άρχισε να μιλάει και να λέει σε αυτούς που ήταν κοντά του. Την 7η νύχτα της φοβερής αρρώστιας μου ήρθαν 2 άγγελοι για να πάρουν την ψυχή μου, αλλά μια φωνή από ψηλά τους απαγόρευσε να την πάρουν. Εγώ τότε άρχισα να τους παρακαλώ. Άγιοι άγγελοι του Θεού, ελεήστε με και δείξτε πού βρίσκεται Όσιος πατέρας και διδάσκαλός μας Αλέξανδρος και σε ποια θέση έχει προετοιμαστεί η αιώνια κατοικία του. Και εκείνοι, για να μην λυπηθώ, με μετέφεραν ανατολικά σε ένα λαμπρό και ένδοξο τόπο, γεμάτο από κάθε χαρά και ευωδία, και εκεί μου έδειξαν τα ενδιαιτήματα που είχε προετοιμάσει ο Θεός για πολλούς Αγίους. Και πάλι οι Άγιοι Άγγελοι με πήραν από εκεί και με μετέφεραν σε έναν άλλο λαμπρότατο και ωραιότατο τόπο, γεμάτο από όλα τα αγαθά που είναι αδύνατο να εκφραστούν με λόγια. Και στη μέση αυτών των θαυμάσιων πραγμάτων είδα μια περίφημη πόλη φτιαγμένη από καθαρό χρυσό και πολύτιμες πέτρες, και μέσα σε αυτή άνθρωποι με φτερά έψαλαν γλυκύτα τους ύμνους και η χαρά και η αγαλίαση ήταν ανέκφραστες. Οι άγγελοι με οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη χαρά και τη λαμπρή πόλη. Και ξαφνικά, στη μέση αυτής της πόλης, είδα τον Όσιο πατέρα και διδάσκαλός μας Αλέξανδρο να κάθεται σε ένα θρόνο με μεγάλη δόξα. Στο κεφάλι του ήταν ένα στεφάνι από χρυσό, στολισμένο με πολύτιμες πέτρες και διάφορα λουλούδια. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο και τα ρούχα του ήταν λευκά σαν το φως. Και γύρω του ήταν χαρούμενοι μαθητές του, σαν καλικέλαδα αηδόνια. Και τα ρούχα τους επίσης ήταν λευκά σαν το φως. Εγώ όταν το είδα να κάθεται σε τέτοια δόξα, είχα κυριευθεί από τρόμο και χαρά μαζί. Τον πλησίασα με φόβο, το έβαλα εδαφιαία μετάνοια και είπα: «Ευλόγησέ με Άγιε Πατέρα και πνευματικέ μου διδάσκαλε». Και εκείνος με κοίταξε, με ευλόγησε και είπε: «Ήρθε ο Θεός να σε ευλογήσει, παιδί μου Δανιήλ. Τι ήρθες να ζητήσεις εδώ?» Εγώ το απάντησα: «Θα ήθελα κι εγώ να μείνω εδώ εάν μου δείξεις το έλεος σου, Άγιε Πατέρα». Εκείνος μου αποκρίθηκε: «Εάν θέλεις να έρθεις εδώ, πήγαινε πίσω και αγωνίσου ασκητικά». Τότε οι άγγελοι με πήραν πάλι και με έφεραν σε κάποιο τόπο στην όχθη ενός ποταμού που είναι κοντά στο χωριό μου. Εκεί μου έδειξαν μια νέα εκκλησία και μετά έγιναν άφαντοι. Και εγώ βρέθηκα πάλι στο κρεβάτι μου. Όταν ο Κύριος ανακούφισε τον Δανιήλ από την αρρώστια του, ήρθε στο μοναστήρι και διηγήθηκε στον Όσιο με λεπτομέρειες αυτά που είχε δει. Ο Όσιος Αλέξανδρος, όταν άκουσε αυτά, χαμογέλασε λίγο και μετά ξέσπασε σε δάκρυα και του είπε: «Παιδί μου Δανιήλ, πραγματικά είδες έναν Άγιο Άγγελο που εμφανίστηκε με τη μορφή μου. Εγώ όμως είμαι αμαρτωλός. Πώς μπορώ να λάβω ένα τέτοιο δώρο από το Θεό, σαν και αυτά που έχει ετοιμάσει για τους Αγίους του? Σε παρακαλώ παιδί μου, όσο ζω να τα κρατήσεις μυστικά όσα είδες». Ο Δανιήλ πήρε την ευλογία του Οσίου και γύρισε στο σπίτι του χαρούμενος και δοξολογώντας το Θεό που δόξασε τον Άγιό του. Και στη θέση που τον άφησαν οι άγγελοι έκτισε μια εκκλησία στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο σχήμα που του είχε δείξει τότε. Το όραμα αυτό έλαβε χώρα πριν την κίνηση του Οσίου. Όσο όμως ο Θεός δόξαζε τον Όσιό του, τόσο αυτός ταπείνωνε τον εαυτό του μπροστά στο Θεό και τους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κληρονομήσει κανείς την αιώνια δόξα
παρά μόνο να υποτάξει πρώτα την φιλαυτία του σώματος στην ταπείνωση της ψυχής. Γι' αυτό εργαζόταν σε όλες τις δουλειές του μοναστηριού σαν τον τελευταίο υπηρέτη και ήταν ντυμένος με έναν μανδύα τόσο πτωχό και παλιό, ώστε οι επισκέπτες δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν ότι αυτός ήταν ο ηγούμενος, αλλά τον έπαιρναν σαν κάποιον από τους τελευταίους.

Έτσι θαυμαστή ήταν η ζωή του Οσίου Αλεξάνδρου και γι' αυτό επέσυρε τόσο ενεργά επάνω του τη χάρη του Θεού. Λίγα χρόνια πριν κοιμηθεί ο μεγάλος αυτός θαυματουργός, ο Θεός ένευσε στην καρδιά του να κτίσει μια μεγαλόπρεπη πέτρινη εκκλησία για τιμή και δόξα της υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας στην χάρη της τιμημένης και δοξασμένης προστασίας της. Έτσι ξεκίνησε το έργο, ζήτησε για το κτίσιμο της εκκλησίας βοήθεια από τον Αυτοκράτορα, την οποία και έλαβε και έθεσε γρήγορα τα θεμέλια για την ανέγερσή της. Μια νύχτα ο Όσιος έκανε τον ορισμένο κανόνα του μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, προσευχήθηκε αρκετά με θέρμη και δάκρυα, έψαλε τον κανόνα του ακαθίστου και τους χαιρετισμούς και μετά κάθισε λίγο για να αναπαυθεί και είπε στον Αθανάσιο το μαθητή του: «Παιδί μου, μείνε ήρεμος και άγρυπνος, γιατί αυτή την ώρα θα έχουμε μια θαυμάσια και φοβερή επίσκεψη». Και ξαφνικά ακούστηκε μια μεγάλη φωνή: «Ιδού, έρχεται ο Κύριος και εκείνη που τον γέννησε». Ο Όσιος έσπευσε στο μπαλκόνι του κελιού του και ένα μεγάλο φως λαμπρότερο από τον ήλιο περιέλουσε τόσο αυτόν όσο και ολόκληρο το μοναστήρι. Πάνω στα θεμέλια της εκκλησίας της ένδοξης παρουσίας της, στην θέση του θυσιαστηρίου, είδε να κάθεται η Παναγία Μητέρα του Θεού, ίδια βασίλισσα πάνω σε θρόνο, κρατώντας στα χέρια της ανήπιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γύρω της στέκονταν ένα πλήθος αγγελικών χωρών που έλαμπαν με ανέκφραστη λαμπρότητα. Βλέποντας ο Όσιος το θαυμάσιο αυτό όραμα, έπεσε στο έδαφος έμφοβος και έντρομον και δεν μπορούσε ούτε να ταινίσει το ανέκφραστο και υπέρλαμπρο αυτό φως. Η υπεραγία Θεοτόκος όμως, η ταχυνή βοήθεια όλων των χριστιανών, του είπε: «Σήκω εκλεκτέ του Θεού, γιατί ήρθα εδώ να επισκεφθώ εσένα, τον αγαπητό μου, και να δω τα θεμέλια της εκκλησίας μου. Μην λυπάσαι πια, η προσευχή σου εισακούστηκε. Και όπως ζήτησες την προσευχή σου για τους μαθητές σου και το μοναστήρι σου, έτσι από τώρα και στο εξής θα έχουν από όλα τα αγαθά με αυθονία. Και όχι μόνο όσο ζεις, αλλά και μετά την αναχώρησή σου θα είμαι πάντα κοντά στο μοναστήρι σου και θα δίνω ανεξάντλητα οτιδήποτε είναι απαραίτητο». «Κοίταξε πώς είναι οι μοναχοί που ήρθαν στην πίμνη σου και πρέπει να καθοδηγηθούν από σένα εισοδόν σωτηρίας στο όνομα της Αγίας Τριάδος». Ο Όσιος σηκώθηκε και παρακολουθώντας με πραγματική κατάνοιξη την απερίγραπτη οπτασία της Θεοτόκου, είδε ένα πλήθος από μοναχούς του να πηγαίνουν προς τα θεμέλια της εκκλησίας της, μερικοί μεταφέροντας πέτρες, άλλοι τούβλα και άλλοι κουβαλώντας άλλα υλικά για το κτίσιμο. Και πάλι η Παναγία Μητέρα του Θεού του είπε: «Ο οποιοσδήποτε μεταφέρει έστω και ένα μόνο τούβλο για το κτίσιμο της εκκλησίας μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού και Θεού μου, δεν θα χάσει το μισθό του». Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε. Από το όραμα αυτό και από το άκουσμα της φωνής της Μητέρας του Θεού, ο Όσιος φοβήθηκε και τρεμολόκληρος. Αφού συνήλθε κάπως, βρήκε το μαθητή του Αθανάσιο να κοίται στο έδαφος έντρομος σαν νεκρός και τον σήκωσε. Ο μαθητής του άρχισε να κλαίει και να οδύρεται και έπεσε στα πόδια του Οσίου λέγοντας: «Πληροφόρησέ με, πατέρα, τι θαυμάσιο και φοβερό ήταν αυτό το όραμα που η ψυχή μου παραλίγο να χωριστεί από την ένωσή της με το σώμα, ατενίζοντας το ανέκφραστο και λαμπρό αυτό φως». Και ο Όσιος, με μεγάλη ψυχική αγαλίαση και με πρόσωπο που έλαμπε από χαρά, δεν μπορούσε να πει τίποτα άλλο παρά τα εξής: «Περίμενε, παιδί μου, γιατί η ψυχή μου τρέμει ακόμη από το εξαίσιο αυτό όραμα. Πήγαινε και φώναξε τον πνευματικό μου πατέρα Ισαΐα να έρθει εδώ». Και όταν ήρθε ο γέροντας Ισαΐας, του εξομολογήθηκε το κάθε τι με λεπτομέρειες. Ο Ισαΐας, αφού τα άκουσε όλα αυτά, ένιωσε μεγάλη χαρά και δοξολόγησε τον Θεό. Ο Όσιος παράμεινε όλη αυτή τη νύχτα άγρια.

την αιώνια, προβλέποντας με το Πανάγιο Πνεύμα την επικείμενη κίνησή του, κάλεσε όλους μαζί τους αδελφούς και τους είπε: «Να λοιπόν, αδελφοί μου, το τέλος της ζωής μου πλησιάζει και η αναχώρησή μου από αυτόν τον κόσμο είναι πολύ κοντά. Σας παραδίνω στα χέρια του Θεού και της Παναγίας Μητέρας Του. Ήθε να σας διατηρήσει και να σας στεριώσει στην αγάπη Του. Και ήθε η Πάναγνη Παρθένα και Μητέρα του Θεού, με την ευπαρησίαστη και υπέροχη μεσητεία της, να σας ελευθερώσει από όλες τις επιθέσεις των ορατών και ορατών εχθρών». Εκείνοι, ακούγοντας τέτοια λόγια από τα χείλη του αγαπημένου τους διδασκάλου, λυπήθηκαν υπερβολικά και άρχισαν να θρηνούν και να κλαίνε με δάκρυα. Και ο Όσιος, σαν φιλότεκνος πατέρας, τους παρηγόρησε λέγοντας: «Ακόμη και όταν αναχωρήσω σωματικά από σας, πνευματικά θα είμαι μαζί σας. Και θέλω να γνωρίζετε ότι, εάν αποκτήσω χάριν ενώπιον του Θεού, το μοναστήρι αυτό και μετά το θάνατό μου δεν θα στερηθεί τίποτα με τις προσευχές και την ευλογία της υπερευλογημένης Κυρίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αρκεί να παραμείνετε πιστοί στις εντολές του Θεού και να διατηρήσετε στην μεταξύ σας αγάπη. Στη θέση μου σας αφήνω 4 αδελφούς ιερομονάχους, τον Ισαΐα, τον Νικόδημο, τον Λεόντιο και τον Ηρωδίωνα. Ένας από αυτούς, όποιον ευδοκίσει ο Θεός και ευλογήσει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, θα γίνει ηγούμενος και θα με διαδεχτεί. Να υποταγείτε σε αυτόν, να πράτετε το κάθε τι σύμφωνα με τις εντολές του, να παραμείνετε πιστοί στην Ορθοδοξία, να έχετε ενότητα πνεύματος μεταξύ σας και να διατηρήσετε την αγνότητα της ψυχής και του σώματός σας». Όταν πάλι πλησίασε ο καιρός για την αποδημία του προς τον Κύριο, συμβούλευσε πολύ τους αδελφούς για την πνευματική προκοπή τους και κατέληξε: «Ο καιρός της αποδημίας μου έφτασε. Σας εμπιστεύομαι στον παντοδύναμο Θεό και την Παναγία Μητέρα Του. Ήθε αυτή να γίνει καταφυγή σας και τείχος σε όλες τις επιθέσεις και τις προσβολές του εχθρού». Οι αδελφοί έκλαιγαν και θρηνούσαν για το χωρισμό του γλυκύτατου διδασκάλου τους και τους ζήτησαν να τους πει πού να εντεφιάσουν το τίμιο σώμα του μετά την κοιμησή του. Και ο Όσιος τους απάντησε: «Αγαπητοί μου αδελφοί, σας παρακαλώ, μετά την κοιμησή μου να δέσετε το αμαρτωλό σώμα μου από τα πόδια με ένα σκηνή, να το ρίξετε στη μέση του βάλτου και εκεί, αφού το αποθέσετε πάνω στα βρία, να το τσαλαπατήσετε με τα πόδια σας». Εκείνοι όμως είπαν: «Όχι, όχι πατέρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό». Και τον παρακάλεσαν με δάκρυα να τους επιτρέψει να ενταφιάσουν το σώμα του στο μοναστήρι κοντά στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Τότε ο Όσιος αποκρίθηκε: «Τότε αδελφοί, εάν αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε, θάψτε με κοντά στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος». Τέλος ο Όσιος προσευχήθηκε στον Κύριο για την ειρήνη του κόσμου, για την ευστάθεια των Αγίων Εκκλησιών και για το μοναστήρι του, και αφού έδωσε στους αδελφούς τον τελευταίο ασπασμό, πρόφερε τα στερνά του λόγια: «Κύριε, ισχύρα σου παραδίδομη το πνεύμα μου». Και αναπαύθηκε. Η Αγία του ψυχή ανήλθε προς τον Κύριο, τον οποίον αγάπησε από την παιδική του ηλικία. Όλοι οι αδελφοί που ήταν στο μοναστήρι έκλαψαν και θρύνησαν πάρα πολύ, μην μπορώντας να υποφέρουν το χωρισμό τους από τον καλό τους ποιμένα και δάσκαλο. Τόσο πολύ λυπήθηκαν για αυτόν που, αν ήταν δυνατόν, ήταν έτοιμοι να πεθάνουν μαζί του. Το τίμιο σώμα του, που τόσο είχε αγωνιστεί στη ζωή του, το τοποθέτησαν με σεβασμό και τιμές πάνω σε ένα φέρετρο και το συνόδευσαν με ψαλμούς και ύμνους, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Το πρόσωπο του Οσίου έλαμπε κατά τρόπο ασυνήθιστο για νεκρούς, σαν να ήταν ζωντανός, και έδειχνε την αγνότητα της ψυχής του και την ανταμοιβή που έλαβε από τον Κύριο. Τον ενταφίασαν με τιμές, κλαίγοντας και θρηνώντας και ψέλνοντας με ευλάβεια τους επικίδιους ύμνους στο ερημικό ασκητήριό του, κοντά στην εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη δεξιά μεριά του ιερού. Έζησε συνολικά 85 χρόνια και αναπαύθηκε στις 30 Αυγούστου του 1533. Το τίμιο και άγιο σώμα του, ο ανεκτίμητος αυτός θησαυρός, παράμεινε στην καρδιά της γης και από εκεί
σαν

αστήρευτη πηγή πηγάζει ένα ακατάπαυστο ποτάμι από θεραπείες για όλους όσοι έρχονται με πίστη στο χαριτόβρητο τάφο του. Ήθε η μικρή αυτή αναφορά στον βίο και τα θαύματά του να ωφελήσει εκείνους που την διαβάζουν για τη δόξα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έπαινε το αξιοθαύμαστου νέου θαυματουργού, του Οσίου Πατέρα μας, Αλεξάνδρου.

η Θηβαΐδα του Βορρά. Επιμέλεια και μετάφραση Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Ανδρέας Μαραζάκης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο σώμα? Αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.